0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων.

και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Night στους 97,8.
2: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ αυτό.

0: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

ελευθέρω. Εδώ από τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι.

Σκόνη και τρυψαλά, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συνεφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Γιατί να σοβαρευτούμε, ρε. Α, στην επικοινωνία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μελένη Κράβιτς είπαμε να ξεκινήσουμε. Ρίτσα.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε, καθόμαστε πάντα για να έχετε μια εικόνα, γιατί τα πάντα είναι εικόνα. Καθόμαστε όπως
0: ο. Είναι άνθρωπος τηλεόρασης.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του.
0: Καλός κιόλας άνθρωπος τηλεόρασης. Έχει την εικόνα στο μυαλό του συνέχεια.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του. Στη μία άκρη του τραπεζιού ο πατέρας και στην άλλη άκρη του τραπεζιού ο Βέγκος. Έτσι ακριβώς καθόμαστε κι εμείς για να κοιταχτούμε. Γιατί ρε πατέρα, τρώμε τόσο μακριά. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι το πρωτόκολλο, να ξέρεις. Ναι. Διαπιστώσαμε το πρωτόκολλο και στη σύνοδο που έγινε στην Άγκυρα. Χέρι-χέρι, λόγω πρωτοκόλλου ήταν.
1: Και άλλα μπρατσέτο και χέρι-χέρι. Αναλόγως. Παλάμι-παλάμι, μπράτσο-μπράτσο, όπως θέλεις. Είχες πολλές εικόνες και εκεί.
0: Μια χαρά το πήγε το πράγμα. Ο γίγαντας Ερντογάν, διάβασα κιόλας κάπου που το διάβασα. Δεν θυμάμαι. Ότι τους έδωσε, λέει, δώρο σε όλους τους ηγέτες της συμμαχίας, φεύγοντας ένα περίστροφο με 6 σφαίρες.
1: Ναι, στην αρχή μάλιστα ο Βρετανός είπε ότι δεν μπορώ να το πάρω το περίστροφο.
0: Αυτό το πήρανε, Γεσλή. Αυτό θα είναι ρέπλικα, μάλλον. Δεν θα πυροβολεί.
1: Όχι, είναι
0: κανονικά.
1: Είναι χαραγμένο επάνω το όνομά του στο όπλο. Ναι. Στην αρχή ο Βρετανός είπε δεν μπορώ να το πάρω, γιατί δεν επιτρέπεται στη χώρα να κάνουμε εισαγωγή όπλου. Ναι. Τελικά το πήραν όλοι. Το πήρε και ο δικός μας και το έδωσε στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Καλά έκανε. Πάρτε να δείτε τι.
1: Το παρέδωσε στο
0: περίστροφο
1: μου έκανε
0: τώρα ο Ερντογάν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Ποιοι
0: είμαστε?
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Παγάνη.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και μαζί μας μετά από καιρό ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, εδώ στον ήχο.
0: Αυτός κάνετε τα απογεύματα, αν ξέρεις. Ξέρω εγώ τους λέω.
1: Εξεπλογής για να μην είναι εδώ το πρωί. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, αν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο tipapakirialfm.gr την παραγωγή της εκπομπής. Τα κλειδιά έχει η Ευανθία Τασούπουλ.

0: Από τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα η οποία και έχει ειδήσεις και θα έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Πάρα πολλά θέματα έχει. Πάρα πολλά θέματα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε. Σου προτείνω, εφόσον είμαστε σύμφωνοι, ας το κάνουμε με τις
0: τρεις συλλήψεις. Με δημοκρατικές αυτές διαδικασίες που έχουμε εμείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως. Πάντα. Με τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, εκτός ημερησίας διάταξης, παρακαλώ πάρα πολύ να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Ενήλικες είναι, ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι ένα αγκαζάκι ή ένας εμπριστικός μηχανισμός μπορεί να προκαλέσει είτε βαρύ τραυματισμό είτε απώλεια ζωής.
0: Όπως το προκάλεσε, το έκανε.
1: Λοιπόν, ως προς τους αλληλέγγυους που θα βγουν και θα τους υπερασπιστούν, ας έχουν στο μυαλό τους ότι αν αυτοί οι τρεις ήταν τόσο, πώς να το πω τώρα, σίγουροι για τις ιδέες τους και για τις πράξεις τους, δεν θα κρυβόταν άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στα Χανιά και άλλο δεν ξέρω πού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια γυναίκα 26 ετών, για να πούμε και την είδηση.
1: Σημασμένη.
0: Η οποία είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, είχε διαφύγει σε φιλικό της σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί και εκεί την εντόπισαν οι αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκιση, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4-5 χρόνια για έκνομες ενέργειες. Παράλληλα, ένας 29χρονος άνδρας και ένας ακόμη, και εκείνοι έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Περίμενε τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Εγώ περιμένω σήμερα και με χαρά θα διαβάσω όλα τα μηνύματα όλων εσάς που στέλνατε τις προηγούμενες μέρες, ότι μάλλον εδώ είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία που έχει βάλει τη φωτιά για να ανεβάσει τη συσπήρωσή της.
0: Ποιος θα
1: έλεγε? Εγώ περιμένω, πήγανε μηνύματα. Άλλος έλεγε, σκεφτείτε, μην είστε χαζοί, μην είστε κουτί, ότι αυτό μπορεί να είναι της ίδιας Νέας Δημοκρατίας, και πολιτικοί υπήρξαν που το υποστήριξαν, δεν λέω. Αλλά τα μηνύματα των φίλων που το υποστήριξαν, εγώ τους περιμένω να τα στείλουν, να τα διαβάσουν, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, να κουβεντιάσουμε. Ναι.
1: Προβοκάτσια λέγανε, παιδί μου. Είναι προβοκάτσια. Ναι. Φαντάζομαι αυτοί ως προβοκάτορες θα υποδείξουν ποιος τους έβαλε τώρα.
0: Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει την άποψη σε έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Απλώς έχουμε αυτές τις τρεις συλλήψεις. Η είδηση είναι συγκεκριμένη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Και από ό,τι φαίνεται, το κρυσφύγετό τους ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
1: Για να πιάσω όμως και το, αυτό που εγώ θεωρώ καλό μέσα από ένα τραγικό συμβάν, στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα, βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
0: Α, βέβαια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, όταν έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αμέσως η ανακοινώση των κομμάτων ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε και να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος ή άλλη που θα χαθεί, επειδή κάποιοι θρασίδηλοι αποφασίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν, πώς να το πω τώρα, εκβιασμό. Κάποιοι θα φοβίζονται για να μην λένε την άποψή τους. Αυτό ας ελπίσω να σταματήσει εδώ, και επίσης δεν θα υπάρξει άλλος νεκρός ή άλλη νεκρή.
0: Μακάρι, μακάρι να μην το ξαναδούμε αυτό. Θα δούμε τι θα βγάλει σήμερα η μέρα γι' αυτό, γιατί αυτό δεν τελειώνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί. Θα δούμε αν θα πουν κάτι, τι θα πουν, τι θα υποστηρίξουν, γιατί έχει σημασία ότι θα πουν και οι ίδιοι. Αφορά μόνο το ένα περιστατικό, όχι και τις τρεις μπριστικές επιθέσεις. Η μία κατέληξε σε δολοφονία. Αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέστορα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Το άλλο που βλέπω εδώ στο real.gr, και σου προτείνω και αυτό να κάνουμε ένα σχόλιο. Οι ένοχοι, οι δύο αστυνομικοί, οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονου στο ΑΤΑΦ Ομόνιας.
0: Η απόλυτη ανατροπή, ε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή.
1: Βεβαίως. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι εδώ κάτι υπήρχε, ωστόσο αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Και υποτίθεται σε μια συντεταγμένη πολιτεία περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης για να τοποθετηθεί. Ας ελπίσουμε επίσης εδώ ότι θα γίνει η εκαθάριση. Δεν μπορεί αυτοί οι 2, 3, 4, 15, 25, 35 να παίρνουν στο, πώς το λένε, να αποτελούν βαρύδι για την ελληνική αστυνομία.
0: Πρόσεξε, είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Κατηγορούνται για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας μάλιστα καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραφε τις πράξεις. Το θυμάσαι με την κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του.
1: Αυτοί οι καμπόιδες λοιπόν Δεν φτάνει ο μόνο τρίτος, να πάνε σπίτι τους.
0: Ο τρίτος είναι αθώος, έτσι και
1: να,
0: αυτό.
1: Δεν φτάνει να πάνε σπίτι τους, θα πρέπει επίσης να τιμωρηθούν. Δεν φτάνει μόνο στη τιμωρία να πάνε σπίτι τους.
0: Μα δεν θα πάνε μόνο σπίτι τους. Αποκρίθηκαν ένοχοι, δεν είναι θα πάω σπίτι μου. Όταν κρίνεται κάποιος ένοχος, είναι ένοχος. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το δεις αυτό το ένοχος. Δεν είναι τίτλος ο ένοχος, έχει και πράξεις από πίσω. Αυτό είναι στα δύο κομμάτια που πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε και το τι έγινε στον Ασπρόπυργο και εκεί που δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής.
1: Εκεί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Οι άνθρωποι που κάηκαν και κάηκαν σοβαρά, έχουν σοβαρά εγκάβματα, πήγαν να βοηθήσουν τους άλλους δύο. Ναι. Δηλαδή αυτό έγινε. Οι υπόλοιποι, γιατί ουσιαστικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, οι τρεις είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αυτοί που πήγαν, έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο εργάτες εκείνη την ώρα που έκαναν αυτές τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Και ο ένας άναψε τσιγάρο, όπως ο ίδιος είπε δηλαδή, άναψε τσιγάρο εκείνη την ώρα. Ποιος ξέρει τι ήταν, είχε διαρροή, τα καύσιμα, το προπάνιο.
1: Πρόταση, ρίτσα μου, κυρία, την πετάξουμε στο καλάθι. Δεν έχω απέτηση να την εισακούσει κανείς. Στο χρονικό διάστημα που δεν γίνονται επίκυρες πυρκαγιές, ούτε μεγιστοποιείται ο κίνδυνος από πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασική έκταση, είτε μιλάμε για αστική έκταση ή για επιχειρήσεις, θα μπορούσε το χειμώνα, για παράδειγμα, και την άνοιξη, το πυροσβεστικό σώμα ή όποιος κρίνει, εν πάση περιπτώσει, το αρμόδιο Υπουργείο, να κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις.
0: Αν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλισης, εννοείς, αν υπάρχει σχέδιο εγκαίνωσης, διαφυγής, οτιδήποτε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζώνη, Γιώργο. Την ξέρεις εσύ τη ζώνη, καλά αυτή του Ασπρόπυργου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη.
1: Και τα παλιά τα χρόνια που κάναμε ρεπορτάζ εμείς.
0: Γι' αυτό το λέω ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ήταν δύσκολο να δεις και περιπολικό. Τώρα που υποτίθεται ότι έχει επιστρέψει το κράτος στην περιοχή, ας γίνει αυτό, να μην συζητάμε για τα αυτονόητα. Κάθε φορά που είναι καλοκαίρι και βλέπουμε ότι μια πυρκαγιά έχει καταστρέψει ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ναι, είναι, αυτό πρέπει, έχεις δίκιο. Είναι, πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Και υπάρχει χρόνος, ζήτησα μου. Μπορεί να είναι το χειμώνα, μπορεί να είναι την άνοιξη, μπορεί να είναι το φθινόπωρο.
0: Το αποτέλεσμα βέβαια δεν αλλάζει, γιατί είδαμε και τις δύο εκρήξεις, οι οποίες ήταν ένα μανιτάρι, ατελείωτο μανιτάρι. Ατελείωτο μανιτάρι, το οποίο μπορούσε να το δει κανείς από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Α, έχουμε και Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε και Παναγιώτη. Για να δούμε και την κίνηση.
1: Έχει
0: σήμερα,
1: κίνηση
0: ήταν,
1: σήμερα
0: ήταν καλύτερα.
1: Καλημέρα.
0: Οφείλω να το πω.
2: Ισχύει, νομίζω διανύουμε την πιο χαλαρή Παρασκευή. Είναι αρκετά βελτιωμένη κατάσταση.
0: Δεν θυμάμαι κάποια ανάλογη, να ξέρεις.
2: Συμφωνώ. Αλλά πάντως κάπου υπάρχει κίνηση, απλά είναι πιο περιορισμένη. Συγκεκριμένα ωραία σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ξημένη κίνηση στην άνοδο τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αβελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο του Ψαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι καλύτερα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν και αρκετοί, έτσι.
2: Ναι,
0: είναι,
2: γι' αυτό.
0: Είναι
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι εβδομάδα του Ιουλίου που μπορεί, για κάποιους ξεκινάει και η άδεια.
1: Άμα αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Ιουλίου.
0: Ναι, μην νομίζω ότι το έχω και εικόνα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν το ήξερα. Η διαφορά, Μέρη και φίλε, εσύ που στέλνεις για τους αστυνομικούς οι οποίοι ερευνώνται στην Αργολίδα για αυτό το περιστατικό.
0: Για τον 20χρονο, λέμε.
1: Ακριβώς. Ο οποίος βλήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχτεί δύο βλήματα στο κεφάλι.
0: Στο κεφάλι.
1: Ναι. Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο, μάλλον δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα για την ένοχη διοικητική εξέταση. Το μόνο που μπορώ να πω, χωρίς να γνωρίζω τις συνθήκες, είναι όταν ένα παιδί είναι άοπλο, ένας, είναι 20 χρονών.
0: Νεαρός είναι, 20 χρονών.
1: Είναι άοπλος. Έχει βληθεί από πίσω, από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω εικόνα της τοιχογραφίας. Και έχει δεχτεί δύο σφαίρες στο κεφάλι. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τους αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία της καταδίωξης.
0: Βέβαια, και μιλάμε για 13 σφαίρες, 14 σφαίρες.
1: Ναι.
0: Στο γιατί πεδίο, πάρα πολλές σφαίρες.
1: Ναι. Επίσης, επειδή λες εσείς, φίλες, ότι είναι από την Αμοργό, ότι βιαστήκαμε εμείς να βγάλουμε τη μηγορία ενοχής για τους τύπους οι οποίοι έκαναν την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν βγάζουμε, δεν κάνουμε τιμιγορία. Να σε ενημερώσω γιατί προφανώς το αγνοείς. Έχουμε συναδέλφους διαπιστευμένους στην ελληνική αστυνομία, όπως έχουμε και συναδέλφους διαπιστευμένους στα δικαστήρια. Και βεβαίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό ρεπορτάζ, που δουλειά τους είναι να συλλέγουν πληροφορίες. Οι συνάδελφοι που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ τις μεταδίδουν μετά στο Real FM, στον Αντένα, δηλαδή σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, στα site. Άρα δεν κάνουμε εμείς εδώ, δεν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Οι συνάδελφοί μας μεταδίδουν τις πληροφορίες τους. Βλέπω ότι έχεις μια σύγχυση γι' αυτό, προσπαθώ να σε βοηθήσω.
0: Επίσης, μεγάλο θέμα, έρχεται σήμερα μια επιτροπή από το Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία θα δει διαδοχικά τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια. Αυτό γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί είχε ανοίξει το θέμα, είχε αναθερμανθεί το θέμα των F-35. Ναι. Οπότε είναι προφανές ότι θα τεθεί και επιτάπητος σε αυτά τα ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Νομίζω ότι είναι ο υπεύθυνος της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου.
1: Να τεθεί, ρίτσα μου.
0: Να τεθεί,
1: γιατί
0: να
1: κάτι πραγματάκια που άκουσα του τύπου, εντάξει, δεν πειράζει και αν να είναι να πάρουν τα 6 F-35 Τούρκοι, αρκεί να τους πούνε να μας βαράνε. Συγγνώμη. Κάτι που απευχόμαστε όλοι. Τον πόλεμο τον απευχόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Αν φτάσουμε εκεί. Και εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε. Και έχουν οι Τούρκοι τα F-35. Υπάρχει στο και ένα στην Ελλάδα που θα να θεωρεί ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τι αστείωτητες είναι αυτά.
0: Απλώς τώρα, κοίταξε να δεις. Με βάση και τα δημοσίευμα, αυτό που είδαμε χθες στον τουρκικό τύπο, λέγεται ότι βρήκαν τρόπο να πουλήσουν τους S-400 οι Τούρκοι, άρα να πάρουν αυτά τα 6 F-35, τα οποία έτσι κι αλλιώς τους ανήκουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Τα έχουν πληρώσει αυτό, να το πούμε έτσι πρακτικά. Ναι. Γι' αυτά μιλάμε, για τα 6, όχι για τα 50%, όπως 100 δεν ήταν στην αρχή που
1: 100,
0: λέγανε.
1: 100,
0: τα οποία δεν θα γίνουν.
1: Ως συμπαραγωγός χώρα.
0: Ως συμπαραγωγός. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς μιλάμε για τα 6, τα οποία τα έχουν πληρώσει και σε κάποια βάση βρίσκονται στην Αριζόνα, νομίζω, να δεν κάνω λάθος.
1: Λένε όμως, εγώ δεν τα ξέρω, ότι είναι η ίδια η διαδικασία. Δηλαδή αυτό που είπες, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτό θα πρέπει να συνομολογηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αν απομακρυνθούν, ναι, που δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και όντως πουληθούν, ξέρω εγώ, λέγανε για τη Σομαλία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά υπάρχει η δεύτερη φάση. Αλλά πάντα μιλάμε για τα 6, όχι για κάτι παραπάνω. Ναι. Για αυτά τα 6.
1: Πάντως είναι, νομίζω, ρομαντισμός ουτοπικός να θεωρούμε ότι αν πάρουν το συγκεκριμένο σύστημα, το συγκεκριμένο όπλο οι Τούρκοι, θα δεσμευτούν ότι σε περίπτωση συμβάντος θερμού επεισοδίου με τους Έλληνες δεν τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρώ αστείο αυτό.
0: Ο λόγος σου στο λόγο σου.
1: Ναι.
0: Και το ψωμί σου φάτο. Λοιπόν, να πούμε επίσης το τρίτο, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα καταρχάς έχουμε μια συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Είναι ένα επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε θα δούμε πολλά και εκεί, στη Βουλή, για το θέμα της ακρίβειας. Ένα δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού. Είπε μάλιστα ο κ. Πολάκης, ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος. Πρέπει να γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, γιατί υπήρχαν κάποια σενάρια. Μήπως δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Πολάκης λέει ότι πρέπει να γίνει. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ εδώ και καιρό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα μετά από αυτά που έχει πει.
1: Γιατί οι απαντήσεις, θα μου επιτρέψουν να σου πω, του κ. Τσίπρα ήταν δημόσιες και των στελεχών του.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε και ποτέ τηλεφωνική επικοινωνία, διαζώσεις, επικοινωνία. Περιμέναμε τουλάχιστον ότι αυτή θα γίνει η επικοινωνία και μπορεί εκεί να βρεθεί ένας κώδικας. Δεν έγινε ποτέ.
1: Αν κάτι θα είχα να προτείνω προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία είναι να βιαστούν. Διότι επελάβνει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε και τον Δημήτρη Μαύρο εδώ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, με την σχετική ανάλυση. Και σήμερα μπορείτε να μπείτε στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν έχετε διαβάσει, να διαβάσετε. Έχω την εντύπωση ότι ξεμένουν από ψηφοφόρους με γεωμετρική πρόοδο και θέλουν χρόνο για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ίσως δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ξεκίνησε η επόμενη μέρα, έτσι, και εδώ ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος,
1: ναι,
0: ξεκίνησε ήδη η επόμενη μέρα. Θες να δείξεις, για να κλείσουμε το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ σε έπνιξα για να το κάνω το σωροκάκο αυτό, να ξέρεις. Ο οποίος όμως με μεγάλη χαρά βήχει στο μικρόφωνο. Να θυμίσουμε κάπου. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη η επόμενη μέρα. Δηλαδή, όπως και να έχει, δεν ξέρω ποιος θα, ο κύριος Πολάκης, όπως θυμάσαι, έχει θέσει ήδη τον εαυτό του. Ζητάει να είναι πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η τριάδα, η τρόικα.
0: Πρέπει να γίνει και συνέδριο νομίζω. Πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου, Παύλος Πολάκης.
0: Ναι, αλλά μόνο ο κύριος Πολάκης θέλει να.
1: Χωρίς να
0: συμμετέχει, τον κύριο Παύλο.
1: Κινούνται συντονισμένα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Αυτοί όμως οι τρεις νομίζω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε για να βρούμε τον διάδοχο του Σοκράτη Φάμελη.
0: Έμεινε 2 χρόνια, ήταν δύσκολα. Έτσι δεν ήταν εύκολα χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, βρέθηκε σε μια διαδικασία.
0: Δεν ήταν εύκολα.
1: Αποσυσπήρωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Με τον Στέφανο Κασελάκη βεβαίως και τους όσους βρέθηκαν κοντά του ή τον υποστήριξαν καθοδόν να καταγγέλει σοβαρότατα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία εκεί, στον Μπουζοξίδικο σε εισαγωγικά, όπου υποχρεώθηκε ο Κασελάκης σε έξοδο και μαζί όσοι τον υποστήριζαν, έκανε πολύ μεγάλο κακό στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν αντιληφθεί, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό επίσης και ως προς την επίφαση της δημοκρατίας. Δηλαδή στη δημοκρατία, υποτίθεται και στα κόμματα, τα θέματα λύνονται πάρα πολύ απλά. Μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και μετά εκλογών. Εάν αποφασίζεις ότι εγώ που διαφωνώ με την Πιζόγλη, έχω συνεννοηθεί με τον Τσιβελεκίδη, μαζί την κάνουμε την εκπομπή, αλλά ο Τσιβελεκίδης σε μισή ώρα από τώρα θα τη βγάλει έξω από το ραδιοθάλαμο για να μιλάω μόνος μου, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται κάπως αλλιώς στη δική μου τη συνείδηση.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις, ακριβώς έτσι είναι. Να πούμε ότι τώρα μας ενημερώνουν, παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από βουλευτής, άρα ξέρεις, οι διαδικασίες πάνε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είχε θέσει.
1: Τα προαπαιτούμενα.
0: Ναι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχε θέσει ως όρο, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στο Περιστέρι και απάντησε σε όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα, ξέρεις, το θέμα ότι έχει πάρει για τα χρήματα, για τους ποινικούς κώδικες κτλ. Και είπε ότι θα του στείλει λουλούδια, δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που εκείνος τον βρίζει.
1: Ανεβαίνει μια μονάδα η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει μια μονάδα η Ελλάς. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο. Και είχαμε και μια θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Κράτησε, για να καταλάβετε, 5 συνολικά ώρες. 5 ώρες. Είναι εκεί που η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της απόπερης εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Πολύ.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη συνεδρία και με πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι. Να το λέμε και αυτό.
1: Όταν γυρίσουμε, κύριε Τσιβελεκίδη, μάλλον όχι όταν γυρίσουμε, ζήτησα στην αλλαγή της ώρας να βάλεις ένα της Bonnie Tyler.
0: Εννοείται.
1: Τι, θα βάλεις το Total Eclipse of my heart, of the heart. Ε, τι, δεν το είπα καλά, το ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά, παιδί μου, το είπες. Τι είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το τραγουδήσουμε.
1: Δεν θα το τραγουδήσουμε, όχι, θα τα ακούσουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή. Άλλοι θα το τραγουδήσει. Καλό της ταξίδι. Πραγματικά η φωνή της ήταν ξεχωριστή και νομίζω ότι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως το 2000 ήταν πολύ, πολύ έντονο το αποτύπωμά της η μουσική. Πολύ έντονο.

Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε με τη Ρίτσα Πιζόγλια, το κάνουμε μόνοι μας. Θα επιστρέψουμε μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, πού τα στέλνετε? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στα περίπτερα.

0: Καλημέρα σας.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, Holding Out for a Hero, το οποίο κανείς το συνδυάζει στο μυαλό του με την Bonnie Tyler.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο τραγούδι και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι πια. Καλό της ταξίδι, κύριε.
1: Καλό της ταξίδι. Θα το ακούγαμε ολοκλήρω, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε. Επομένως, θα πατήσουμε πάνω. Θα σε ευχηθούμε για πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υποδεχθούμε την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πρώτον, αλλά έχουν αλλάξει ιδιότητες μετά το συνέδριο.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεύτερον, δεν με υποδέχεστε θετικά. Όταν λέτε θα κόψουμε την Bonnie Tyler για να βάλουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνετε ότι.
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο όμως, αυτή είναι η υποδοχή.
1: Και ο συνδυασμός, θα επιστρέψουμε μετά, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που θα κουβεντιάσουμε έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο.
2: Βεβαίως, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για την δολοφονική εμπριστική επίθεση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από ό,τι φαίνεται προχωράει η υπόθεση, είναι τρία άτομα.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη αλλά και η άμεση λειτουργία της όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χτες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσουμε και από τις δικές σας ανακοινώσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στις δεσμεύσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Εκεί αναφέρεται στην επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο φάσεις, με κοστολογημένη μάλιστα, αλλά και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000, αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχους. Είναι δύο από τις δεσμεύσεις σας.
2: Ουσιαστικά είναι 17 μεγάλες και μικρότερες δεσμεύσεις. Αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού λαού, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, είναι όσοι είναι γύρω από αυτούς, οικογένειες οι οποίες ζουν με συντάξεις. Έχουμε βάλει το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί έχουμε μια πολύ συνολικότερη πρόταση, όχι μόνο το θέμα, δηλαδή και λειτουργία θεσμών και λειτουργία οργανισμών κλπ, αλλά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον για μια κοινωνία η οποία λόγω των τριών μνημονίων δημιούργησε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως τους συνταξιούχους. Και να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, δηλαδή είναι το εισόδημα αυτό καθ' αυτό, είναι η καθυστέρηση, είναι τα πάρα πολλά λάθη που σημειώνονται και οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Είναι το θέμα το πολύ σοβαρό ζήτημα του ΕΚΑΣ για τις χαμηλές συντάξεις.
0: Και είναι το οποίο λέει θα είναι από 50 έως 180 ευρώ το μήνα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λέμε και για ποιες συγκεκριμένες συντάξεις θα δίνεται αυτό. Είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν πραγματικές αυξήσεις, γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πάρα πολύ μικρό σήμερα. Και εμείς προτείνουμε από το 0,5 μετά τα 40 έτη να πάει στο 2%. Και ξέρετε ότι αυτά έχουν να κάνουν και με τις ανισότητες εντός του ασφαλιστικού συστήματος. Και ήδη η αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση μεσοσταθμικά 20% της επιβάρυνσης. Οι συνταξιούχοι που πληρώνουν αυτή την εισφορά ξέρουν πόσο σημαντική είναι για τη σύνταξή τους. Τα θέματα που αφορούν την επικουρική σύνταξη και βεβαίως οι αδικίες που έγιναν στο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι απλά νόμος Κατρούγκαλου, έγινε επί κυβέρνηση Τσίπρα. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τους αλλάξει, ότι θα καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως θεωρούμε ότι αυτή η συνολική πρόταση, η οποία έχει πλήρη οικονομική αποτίμηση, και ξέρετε δεν είναι μια αποτίμηση που λέει θα πάρουμε και φορολογία και θα δώσουμε, αλλά μιλάμε για αλλαγές στο εσωτερικό του συνταξιοδοτικού συστήματος, που θα φέρουν χρήματα και θα μπορέσουμε και θα υπάρχει η δημοσιονομική υγεία που πρέπει να έχει η χώρα και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά έζησαν με τον πλέον βίαιο τρόπο το θέμα των μνημονίων να αναπνεύσουν και να ζήσουν καλύτερα. Και αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής και προτεραιοτήτων που δίνει το κάθε πολιτικό κόμμα την έννοια της αλλαγής της διακυβέρνησης και σε ποιος απευθύνεται.
1: Και είναι θέμα προτεραιοτήτων ή είναι και θέμα δημοσιονομικού χώρου? Και επικαλούμε κιόλας και την τεράστια εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήσασταν επιτροπός. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει πολύ συγκεκριμένο. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Πολύ λαϊκά. Βγαίνει?
2: Βγαίνει. Και θα σας το πω, και θέλω, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο μου ως επιτρόπου. Επειδή ήμουν η επίτροπος που είχα κατ' εξοχήν βγάλει τους κανονισμούς για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και βιομηχανία, να σας πω ότι τα επανειλημμένα ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας, έχουν να κάνουν σοβαρά με τη μη υλοποίηση των υποχρεώσεών μας, για των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών μας που έχουν γίνει εθνική νόμη. Για το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα βιομηχανικό χώρο και σε μια βιομηχανία. Και εκεί τα εργατικά ατυχήματα, οι πυρκαγιές στα εργοστάσια πληθαίνουν, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος για την υγιεινή και ασφάλεια.
0: Το είδαμε και στον Ασπρόπυργο, από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό.
2: Από αυτό αναφέρομαι, και ναι. Δεν είναι το μόνο. Και είναι πολύ τραγικό, γιατί δεν είναι απλά εργατικά ατυχήματα που κάποιος παθαίνει κάτι, είναι κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και εδώ τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, θέλω να σας πω ότι είναι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είχα ασχοληθεί και το είχα κάνει νούμερο ένα ζήτημα, κυρίως η βιομηχανική χώρα, αλλά και η δική μας χώρα. Και εδώ η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για να ελέγξει ξανά και ξανά όλους τους βιομηχανικούς χώρους, όλα τα βιομηχανικά πάρκα, αλλά και τις εταιρείες αυτές καθ' αυτές. Αυτό στον Ασπρόπυργο και στον Ασπρόπυργο θέλει πολύ σοβαρή ανάλυση των δεδομένων. Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας. Έχετε δίκιο, ασχολούμαι και εγώ με το θέμα των συντάξεων πολλά χρόνια και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και υπήρχε πάντοτε μια παρακολούθηση των δεδομένων σε όλες τις χώρες για το πόσο είναι βιώσιμα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντοτε υπόψη μας δύο πράγματα. Το ένα, ότι όποιες παρεμβάσεις κάνουμε και αυτές που θα κάνουμε τώρα πρέπει να διατηρούν τα δημοσιονομικά μας υγιή, γιατί αλλιώς θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Και το συνταξιοδοτικό σύστημα να έχει χαρακτηριστικά βιώσιμα, δηλαδή να έχει μια σχετική ανταποδοτικότητα. Οι προτάσεις που κάνουμε, συνήθως λέμε κοστολογημένες κλπ. Το κοστολογημένο είναι μια λέξη. Μια επίσης λέξη είναι μια σωστή αποτίμηση. Δηλαδή, όποιο μέτρο προτείνεις, να ξέρεις ότι τι θα φέρει πίσω, τι μπορεί να φέρει πίσω και τι θα δώσει. Πώς θα μπει στην οικονομία. Και μπαίνοντας στην οικονομία, τι επιπλέον θα φέρει. Άρα δεν είναι απλά κάνω μια κίνηση και στοιχίζει τόσο, συν πλην. Δεν είναι έτσι. Η οικονομία δεν είναι η οικονομία μιας επιχείρησης. Είναι η οικονομία μιας χώρας που ό,τι βάζεις και ό,τι βγάζεις έχει συνολικότερες συνέπειες. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που θα έχει μια καλύτερη σύνταξη θα έχει μια μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι? Στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στα εγγόνια του, στο τι γίνεται σε μια...
0: Γυρνάει στην αγορά, ναι, γυρνάει παντού.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι μια συνολική προσέγγιση. Και σας λέω ότι το συνολικό ποσό που έχουμε πει είναι 1,14 δις για το πρώτο χρόνο και φτάνει τα 2 δις, 1,850 δις, φτάνει τα 2 δις στον τρίτο χρόνο. Και έχουμε εξηγήσει για το καθένα από αυτά τα μέτρα ποιο είναι το κόστος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζουμε πολύ σοβαρά πια και τα δεδομένα για το θέμα των συνταξιούχων και αποκαθιστούμε μια αδικία, η οποία έγινε αδικία, μια πολύ δύσκολη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε τα τρία μνημόνια. Στο πρώτο μνημόνιο όπου είχαμε μια μείωση 11,5%, στο δεύτερο που είχαμε 13%, στο τρίτο που είχαμε 18%, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και τα τρία μνημόνια επανέβησαν στη σύνταξη με πιο μεγάλη και δραστική παρέμβαση στο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, όπου εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και τους συνταξιούχους, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την αρχή και προεκλογικά το 19 ότι θα τα αλλάξει. Δεν τα άλλαξε και ήξερε τότε τα δημοσιονομικά. Δεν είναι να μας πει τώρα ότι τώρα έχω τα λεφτά να τα κάνω. Το είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί ότι θα το κάνει πριν το 19. Εμείς λοιπόν τώρα επαναφέρουμε την προτεραιότητα αυτή και πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χθες η εξωματική αντιπολίτευση κάνει μια πολύ σοβαρή εκδήλωση με ομιλητές, με στοιχεία, με καταθέτει κείμενα, μιλάει για τους συνταξιούχους, λέει, και δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά ούτε στα δελτία ειδήσεων, ούτε στα. Είναι στις μέσα σελίδες σαν παραπολιτικά στις εφημερίδες, στα sites.
0: Στον Γκάζι λέτε, αυτό που έγινε στον Γκάζι.
2: Δηλαδή είναι δευτερεύον θέμα να μιλάει η αντιπολίτευση για κάτι που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, να καταθέτει την πρότασή της.
1: Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που οι δικές μας οι παρενέσεις εδώ, όχι τώρα, χρόνια τώρα, είναι να είναι συγκεκριμένα τα κόμματα, συγκεκριμένη η πολιτική σε αυτά που προτείνουν και να είναι ρεαλιστικά τα προγράμματα.
2: Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ξεκινήσαμε με αυτό τη συνέντευξη, γιατί σήμερα, γυρίζοντας σε όλα τα site γρήγορα και σε όλες τις εφημερίδες, λέω, δεν είναι δυνατόν να μην είναι πρώτο θέμα, να μην συζητάμε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Γιατί πολλές φορές λέμε το ΠΑΣΟΚ, τα μέσα δεν μας παίζουν και λένε όχι, είστε παντού στα μέσα. Δεν είναι ότι είστε παντού στα μέσα. Τι συζητάμε στα μέσα και πόσο τα μέσα αναδεικνύουν πολύ σοβαρές και ουσιαστικές προτάσεις που αφορούν το μέλλον των Ελλήνων.
0: Εχθές στον Γκάζι, επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε μια φράση ότι δεν έκανε ούτε πρόκειται να κάνει όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ταύτιση είναι τυχαία και αν τη συμμερίζεστε κι εσείς.
2: Εννοείται.
0: Η ταύτιση των δύο προσώπων, δηλαδή, ναι. Για πλειοδοσία, μιλώντας για πλειοδοσία προφανώς.
1: Συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος, το real.gr έχει ανεβάσει από χθες το βράδυ, 4:15. Ό,τι
0: είναι.
1: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές.
0: Ναι, τις ανακοινώσεις.
1: Υποθέτω δεν αναφέρεται σε εμάς, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, εκτιμώ πολύ.
1: Το λέω γιατί ήμασταν και αναλυτικοί κιόλας. Συγγνώμη και πάλι για την παρένθεση.
2: Είναι τα σημερινά πρώτα, γι' αυτό για να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ταυτίζονται, δηλαδή, θέλω να πω, τα δύο πρόσωπα.
2: Ναι. Όχι, δεν ταυτίζονται. Είναι δύο πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικά τυπικά προσόντα, ας το πω μέσα εισαγωγικά. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως και για τους δύο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δίκιο στο ότι δεν θα ακολουθήσει ούτε την πορεία του ενός, ούτε την πορεία του άλλου. Και ως προς την αντιπολιτευτική στρατηγική, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πολύ εύκολα να έχουν σχέσεις και να υποστηρίζονται από κάθε είδους μεγάλα ή μικρά συμφέροντα.
1: Εγώ να ρωτήσω τώρα, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε και θέλω να ακούσω και την απάντησή σας. Ως το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι κόμμα εξουσίας, με το να λέει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών καταστατικά από το συνέδριό του δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με το να λέει μέσω διαστόματος μάλλον στελεχών του δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Τσίπρα. Δεν είναι λίγο σαν αυτοχειρία αυτό? Δεν είναι σαν να έρχεται σε μια δυσχέρεια πριν από τις εκλογές?
2: Ωραία. Να πούμε λίγο το εξής. Συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης των τελευταίων εκλογών να έχει διαλυθεί τελείως, να είναι στο 1%. Έχουμε το κυβερνών κόμμα που είχε 41% να φτάνει να χάνει ένα ολόκληρο κόμμα μέσα, το 15%. Καινούργια κόμματα στον ορίζοντα και αναμένονται καινούργια κόμματα. Και για την αλήθεια, όχι κόμματα ακριβώς, προσωπικότητες οι οποίες παρουσιάζουν προσωποκεντρικούς σχηματισμούς. Όλο αυτό λοιπόν το καινούριο ρευστό πολιτικό σύστημα τι κάνει και πού ουθεί τις πολιτικές δυνάμεις? Η κάθε μία να θέλει να μεγιστοποιήσει την στήριξη της πολιτικής της άποψης. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν αυτό είναι ο στόχος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτοδυναμία, ο κύριος Τσίπρας λέει αυτοδυναμία, η Καρδιά Καρδιανού λέει αυτοδυναμία. Ο καθένας προσπαθεί να πείσει και να κάνει πλειοψηφική τη δική του άποψη. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κινηθεί ούτε με φωτοβολίδες, ούτε με άκαρπες συγκρούσεις. Θα κινηθεί προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, τελευταία εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 7 θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε συναντήσεις με τα επιμελητήρια. Ανακοινώσαμε ξανά και συζητήσαμε το θέμα των συντάξεων που αφορά όλους τους πολίτες.
0: Τα σούπερ μάρκετ. Και με τα σούπερ μάρκετ είχατε συναντήσει.
2: Κάναμε τη συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε εξαγωγή, θα δούμε λιμάνια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πούμε, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία ως ο κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια, με το προφίλ ενός κεντρώου πολιτικού. Και πραγματικά πήρε πολλές δυνάμεις, θα έλεγα την πλειοψηφία των δυνάμεων του κέντρου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι 7 χρόνια μετά αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στραφεί απολύτως δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία γίνεται ένα κόμμα όλο και πιο κοντά, σφιχτό στον πυρήνα της δεξιάς όπως την ξέραμε. Και αυτό γίνεται και με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και με τις πολιτικές οι οποίες επιλέγονται. Ο χώρος του κέντρου, για την ακρίβεια, αν το ονοματίσω ιδεολογικά, της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν μια ισορροπία της οικονομίας με την κοινωνία, μια ισορροπία στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στην διάβγεια, στη διαφάνεια, στην σωστή χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος, αυτός ο κόσμος θεωρώ ότι μπορεί και θα ήταν πολύ ουσιαστικό για τη χώρα να δει τον καθρόπο στον εναλλακτικό πόλο. Και αυτό θα παλέψουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να πούμε ότι ευχαριστούμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως την πρώην Επίτροπο και πρώην Υπουργό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες την πρώην Υπουργό. Πρώην Υπουργό ή για πάντα Υπουργός. Έτσι, δεν
1: και
0: λέμε πάντα.
1: Παιδί μου, και με φοβερή θητεία.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη στη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Να πούμε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα των ομιλητών στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση για την ακρίβεια. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξώδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Πέσαμε στο κομμάτι που αναφέρθηκε στις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός, και τώρα συνεχίζει για την ακρίβεια.
1: Είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα.
1: Σε θύματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις.
3: Ώρες της Δάντος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: ξέρεις ο Ρασπίθ εσύ?
1: Το τραγούδι το ξέρω.
0: Από περιγραφές, ε. Σου έχουν πει παλαιότεροι. Ναι, ήταν ένα συγκρότημα. Ε.
1: Εξιστορίστα, μα θέλετε να.
0: Ναι, εντάξει. Την κόρη του τραγουδιστή.

0: τον Έρωση με την γνωρίζει. Την ηθοποιό. Την ηθοποιό. Είναι εξαιρετική ηθοποιό.
1: Και κούκλα.
0: Θα το εγώ είπα ότι είναι εξαιρετική ηθοποιό.
1: Είναι και κούκλα όμω. Ε. Ναι. Παρά όλα αυτά. Τι ξέρει, τι ξέρει.
2: Μπορεί να εννοώ αυτό.
0: Έχει δει το παραμυθάκι αυτό με, το, με την παρέα του δαχτυλιδιού.
2: Όχι.
0: Αυτή είναι η πρώτη νεράιδα εκεί που κάνει.
1: Όχι. Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού.
0: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού αυτή είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλε, καλημέρα σε όλου. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ο Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Μαζί μα ο Γιώργο Τζιβελεκίδη. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Όσοι καλείτε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά τη εκπομπή η Ευαθία Τερσοπούλου.
0: Ευγενική να είστε μαζί σα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί τη.
1: Ναι. Και εδώ στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
2: Αυξήθηκε κάπως η κίνηση.
1: Αυξήθηκε.
2: Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο της Νέας Αθηνών Κορίνθου.
1: Φεύγουνε δηλαδή, εννοείς. Α, σύγκρουση.
2: Εκεί είχαμε σύγκρουση γι' αυτό. Λόγω σύγκρουση 2 γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο σημείο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδιό διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα.
0: Προσφοράρα, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι πολύ καλή προσφορά. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, ο Real Blocker, ο οποίος σε χαρακτηρίζει Αγία Ρίτσα και με ένα συμπικραμένο.
1: Γεια σου, Real Blocker, ευχαριστούμε.
0: Συμπικραμένο, να ξέρεις, με λέει για, λόγω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ελπίζω ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Να τελειώσουν οι πίκρες μας φέτος.
1: Ναι.
0: Το
1: τέτοιο. Ελπίζεις.
0: Λέει, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι τους έχουν καταφέρει την ωραιότερη χώρα του κόσμου να την έχουν καταντήσει αβίωτη για τους περισσότερους από εμάς. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που έχει στείλει μήνυμα, στον Μάρκο που έχει στείλει μήνυμα, λέμε γιατί στη Μέρη. Έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στο Φώτη. Αναφέρεται στον Γιώργο Καρεβάς, τον συνάδελφό μας. Στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ. Στο Βάγκο.
0: Δεν σου Βάγκο.
1: Στο Σωτήρι από την Αμοργό, καλημέρα και σε εκείνον. Στο Φώτη. Για την πυρασφάλεια μιλάει εκείνο. Στον αγαπητό, καλημέρα αγαπητέ. Στον Βάγκο. Στο Μίλτο και εκείνο το θέμα τη πυρασφάλεια για την επιχείρηση. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια στις επιχειρήσεις και με τα σχέδια διαφυγής. Στη Σοφία για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που κρύφτηκαν ένοχοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Στον Τάσο.
0: Χαιρέτησες, εντάξει.
1: Έχει πολύ κόσμο να μην πούμε καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε γιατί με τον τρόπο τους, στο Γιάννη από το Ήλιον που με τον τρόπο τους ξέρεις, με τον τρόπο τους και εκείνοι συμβάλλουν στην εκπομπή, είτε σε αυτά που έχουμε πει, είτε πολλές φορές και σε αυτά που δεν έχουμε πει. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε πει καν. Αλλά έχει σημασία γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι. Στον Παναγιώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, αυτή την ώρα στο real.gr ένα post το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Τρόμος στον αέρα έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Εξαιρετικά. Ναι. Και να κάθεσαι δίπλα, λέει τώρα εκεί πέρα. Βάζει σε επιζόγλι. Ταξιδεύεις εσύ από Αθήνα, πας από Θεσσαλονίκη, πας Μόναχο.
1: Γιώργο,
0: και εκεί που κάθεσαι,
1: πω κάτι που...
0: κάνει μία ο Παγάνης και κάτς, σπάει το τζάμι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που το λέω πάντα, γιατί ως τραγμένο, ας πούμε, αστείο. Ας πάω ρε Γιώργο κάπου. Και δεν πειράζει βρε
0: και
1: Γιώργο.
0: Ας
1: σπάσει και το τζάμι βρε καρδούλα μου. Ας πάω, δεν πειρά. Ας φύγω εγώ. Και ας είναι, ξέρεις, το απάβγασμα για, της αναποδιάς.
0: Γιατί δεν πας να κάνεις ένα μπανάκι, γιατί?
1: Γιατί είμαι αφιερωμένη στην τέχνη, έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι μέρες που φεύγουμε, μετακινούμαστε, όχι στα την Πιζόγλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κινούμαστε προς καλοκαιρινούς προορισμούς, είτε για, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο ή για περισσότερες ημέρες ή και μέσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και οπουδήποτε κινείσαι. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως σου συμβεί έτσι καμιά σύγκρουση, κανένα ζητηματάκι, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε λίγο τα θέματα και τα ασφαλιστικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει κατηγορίες ασφάλισης. Λοιπόν, Διαμαντής Μπουζάνης, επικεφαλής του Magenta Insurance, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα, τι είναι το Magenta Insurance, δηλαδή και τι καινούριο φέρνει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες κατηγορίες καλύπτει.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αρκετά καινούριο, οπότε είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να σας πάω στο τι είναι το Magenta Insurance. Εμείς στην Κοσμοτέ το 2018 ξεκινήσαμε την Κοσμοτέ Insurance, η οποία είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ασφάλισης, στην οποία σε πρώτο χρόνο διαθέταμε προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφάλισης κατοικίας, μοτοσυκλετών και σκαφών. Mm. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι εκεί μπορεί κάποιος και μπορούσε να συγκρίνει περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε live χρόνο. Να δει τα αποτελέσματα, να αγοράσει και να πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 24 ώρες το 24ωρο, 100% ηλεκτρονικά. Τώρα, για το Magenta Insurance, η αλλαγή που έρχεται, εκτός προφανώς από το όνομα, τα χρώματα, το ανανεωμένο site, είναι ότι πλέον έχουμε όλη την γκάμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, οπότε φέρνουμε μία λύση ολοκληρωμένη, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, θα έλεγα με μεγαλύτερο φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση, εκτός από το online μόνο κομμάτι, την παρουσία ασφαλιστικών συμβούλων. Οπότε, ξεκινώντας από το πιο απλό και γρήγορο που μπορεί να είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, περνάμε και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι η ασφάλεια υγείας, αποταμίευσης, ασφάλεια περιουσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, όπου μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ραντεβού με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, με ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει, είτε στο χώρο τους, είτε στο χώρο μας, είτε αν κάποιος είναι μακριά, online, μέσω ενός Zoom meeting, ενός Teams meeting.
0: Επομένως, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κανείς το Magenta Insurance. Ποια άλλα ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι για τις συνήθεις ασφαλίσεις με τις οποίες ασχολούμαστε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα, όπως μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, όπως μπορεί να είναι το σπίτι για κάποιους, εκεί το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, είναι η αυτονομία που σας δίνει, γιατί μπορείτε να το κάνετε 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον καναπέ σας.
1: Α, είναι τόσο εύκολο. Ναι.
2: Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ένα σημαντικό κομμάτι, επειδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όταν τα χρειαστούμε, είναι και το σκέλος της εμπιστοσύνης. Οπότε για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι τα νοσοκομιακά προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα αποταμίευσης, εκεί και η εμπειρία της Cosmote Insurance που την κουβαλάμε από το 2018 και η αξιοπιστία του brand Cosmote Telecom, αλλά και το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων που έχουμε φτιάξει, που όλοι τους είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες, έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όλο αυτό το proposition που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Άρα, συνοπτικά θα έλεγα ψηφιακή ευκολία, διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τα πάντα, δεν λείπει κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα που θα τα ανακαλύψετε στην πορεία, και προσωπική υποστήριξη στα προϊόντα που χρειάζεται.
1: Πώς βλέπετε τη διείσδυση της ψηφιακής ασφάλισης?
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ στενά αυτό το κομμάτι τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια, βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 15% αν μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, μόνο για τα οχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασφαλίζουν, καταναλωτές οι οποίοι ασφαλίζονται 100% ηλεκτρονικά μόνοι τους. Αυτό το 15% η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 25%, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι ώριμες αγορές, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχουν ξεκινήσει την ψηφιακή ασφάλιση αρκετά χρόνια πριν από εμάς, είναι κοντά στο 40.
1: Άρα θέλει πολύ χρόνο, έτσι όπως το λέτε. Πάμε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, πάμε αργά, διότι ο καταναλωτής, αυτό το οποίο ζητάει από την ψηφιακή ασφάλιση, είναι αυτό το οποίο τον εκπαιδεύουμε σε όλα τα άλλα τα ψηφιακά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο απλά αυτά που του προσφέρουμε στον κλάδο μας, στον χώρο μας, στον κλάδο των ασφαλίσεων, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι οι ασφαλίσεις δεν είναι εύκολα κατανοητές χωρίς την παρέμβαση κάποιου ειδικού.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
2: Στο αυτοκίνητο, πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και όσους από τις δραστηριοποιούμαστε στη διαμεσολάβηση. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγο χώρο ακόμα.
0: Πού μπορούμε να βρούμε το Magenta Insurance? Και τώρα να ρωτήσω αν είναι κάποιος ήδη πελάτης του Cosmote Insurance, χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια λόγω της αλλαγής?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ούτε στις καλύψεις, ούτε στα κόστη. Είναι όλα ακριβώς όπως ήταν. Το πού μπορεί να βρει κάποιος το Magenta Insurance μπορεί να το βρει σε δύο σημεία. Το πρώτο, ίσως και λίγο πιο προφανές, είναι το site μας, το magentainsurance.gr, στο οποίο υπάρχει όλη η γκάμα των προϊόντων. Και αυτά μπορούμε να αγοράσουμε 100% ψηφιακά και αυτά για τα οποία μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Το δεύτερο σημείο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά γιατί είναι μοναδικό πανελλαδικά, το Cosmote Insurance τους προηγούμενους μήνες και το Magenta Insurance πλέον, μπορεί να το βρει κάποιος μέσα στο Cosmote Application. Άρα καθώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας για τις τηλεπικοινωνίες σας και για την συνδρομητική σας τηλεόραση και για το ίντερνετ, πλέον μπορείτε να διαχειριστείτε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσα από το application της Cosmote Telecom, να δείτε τις ανανεώσεις σας, να πληρώσετε το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και επίσης να βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε εύκαιρα σε μια στιγμή έτσι δύσκολη που χρειάζεται να σας υποστηρίξουμε. Γιατί υποστηρίζουμε 24 ώρες το 24ωρο και οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε και την πιο γρήγορη και καλή οδική βοήθεια που διατίθεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ρίτσα, μου ζητάει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καδιάνης που είναι φανατικός ακροατής του Real FM πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πω ένα ανέκδοτο τώρα.
1: Γιατί από νωρίς. Θέλει ο
0: Διονύσης.
1: Δεν κρατιέται.
0: Τελικά στο τέλος.
1: Εντάξει, για ξεκινά. Στο τέλος θα δούμε. Θα το πει στο Τζιβελεκίδη στο τέλος.
0: Και περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται όταν κάποιος σε κάνει φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δηλαδή, σε κάνει φίλο, σου κάνει like και μετά σε διαγράφει.
1: Σε κάνει φίλο.
0: Εντάξει, σου κάνει friend, ρε παιδί μου.
1: Request.
0: Εσύ κάνεις accept, το δέχεσαι. Και σου κάνει like μετά. Έχεις μια φωτογραφία, έχεις κάτι που έχεις γράψει.
1: Του αρέσει η φωτογραφία μου, ναι, λέμε τώρα.
0: Αλλά μετά σε διαγράφει. Πώς λέγεται, ξέρεις?
1: Όχι.
0: One like stand.
1: Αυτό ήθελα να ακούσει ο Διονύσης. Μπράβο, Διονυσάκη μου.
0: Μην δεν έχεις ζητήσει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το επέλεξα εγώ.
1: Μπράβο, καρδούλα μου. Γονατίσαμε στο γέλιο για σήμερα. Γονατίσαμε.

0: Τι να σου πω, εντάξει, ευθυμίσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ε.
1: Ο Χουδαλάκης πάντως είναι όταν του λέω τέτοια, είναι σαν να έχει πιει τσικουδιά.
0: Ο Χουδαλάκης είναι, είναι πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του.
1: Κοκκινίζουν γιατί... τα μαγουλά του, τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, δεν τον κάνουμε εικόνα όσο τον ακούμε. Ναι. Είναι ψύχρεμος, σαν να του έχεις πει κάτι πάρα πολύ
1: ποτέ
0: σοβαρό.
1: Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του, Γιώργος, ποτέ, ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία αντίδραση.
1: Μια φορά που του είχα πει ένα πολύ παγωμένο μόνο, έκανε ένα... αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα. Ήταν, είναι μια χαρά στις αντιδράσεις του άνθρωπου. Και, το, και πάει παρακάτω. Δηλαδή το προσπερνάει με μια χάρη, με μια. Πολύ, είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Απλά μου έχει ζητήσει να μην τα λέω στο τέλος, γιατί μετά πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Αν θέλει λίγο το χρόνο
1: ναι,
0: του για να
1: συνέλθει. 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Θέλει, ναι, για να συνέλθει.

Και συνεχίζουμε τις καλημέρες στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γλυκίτα τη Σόφη Μαργαρακίδου, το Λεωνάρδο που μας στέλνει πάντα και είναι πιστός στα μήνυματά του, στον Ιωάννη Μαρούλη, στον Κώστα Τσιαλίκη. Πάρα πολλά μήνυματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Βασίλης λέει τέτοια τις λες και αναπολύει το Ρογκάκο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Θα έχει φάει κανένα βόδι το βράδυ και δεν θα μπορεί να συνελθεί την ημέρα. Θα έχει κάνει όλα, θα έχει και τώρα δεν θα μπορεί. Θα είναι θα κάθεται στην καρέκλα με τα χέρια στην κοιλιά. Έχει ζει πως κάθεται. Κάθεται με τα χέρια στην καρέκλα και κάθεται κανονικά και αγκαλιά στην κοιλιά του.
0: Εσύ ο Νίκος είναι πάντα άνετος. Εγώ τον θυμάμαι δηλαδή και στο πλατό, στον Αντένα.
1: Δεν υπάρχει. Ο Νίκος δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Οτιδήποτε διαχειριστεί.
1: Είναι άνετος, εξ επιλογής χαρούμενος. Ξέρει πάντα να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν είναι. Ο Νίκος είναι ένας. Απλά λέω τώρα θα έχει φάει κανένα κοπάδι κάτω στα κόκκινα λουριά. Δεν νομίζω ότι θα πάει στη θάλασσα. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ιφαίστειο.
0: Ξενοδοχειάρα σου λέω, ρε. Και φοβερή πόλη εκεί που βλέπεις τα Φυρά τώρα.
1: Είναι υπέροχα. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση.
0: Έχει ένα μπουφέ.
1: Δεν θα μιλήσει. Γιατί δεν το ξεκινάει. Να είσαι η καρδούλα μου. Το έχω εγώ αυτό με τους παρτενέρ μου. Το έχω να μην πω κάτι. Άσε με να τον πω, Μανούλα.
0: Τούρμπο έγινε.
1: Πες το άμα θέλεις. Ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Kotsopoulos.com. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 5 διπλά εισιτήρια με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Γιώργο, επειδή πάντα αγαπάνε ότι θα το ξαναπάμε μία, δεν θα μιλάω.
1: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Σε μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr. Στις αγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Σιβάκια Νέστορα και να τραυματιστούν 4 άτομα. Αναζητούνται 3 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διευθύνσεις ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία.

0: Ρίχνουν τα σημάδια του η Ρίτσα και ο Γιώργος στα πόδια του, Τζιμπελικίδης και η Ρίτσα Βιζόγλη, από του λαγοκέφαλους.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ήρθα τρέχοντας. Για το πώς θα πλύνει τα παπούτσια του στο πλυντήριο του, εξηγώ.
0: Αυτό ήταν.
1: Γιατί ως γνωστό είναι και εξαιρετική.
0: Έχω ένα σημάδι εγώ εδώ, λέει ο Τζιβελικίδης, και εγώ έχω ένα σημάδι στη γάμπα.
1: Εννοούσε το παπούτσι ότι έχει διάφορα σημάδια και πώς μπορείς να πλύνει τα αθλητικά σου, γιατί κυκλοφορούμε και οι δύο με αθλητικά τα οποία τα κάνουμε.
0: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου, δηλαδή.
1: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου, όχι.
0: Να ξέρεις ότι του Διονύση του άρεσε, μου γράφει καλό.
1: Α, του άρεσε ο Διονύση, ναι. Μπράβο Διονύση.
0: Και του Στέλιου του άρεσε.
1: Του Στέλιου του άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο Στέλιο. Έχεις και την παρέα σου.
0: Έχω δύο.
1: Έχεις και την παρέα σου.
0: Αυτός ο Παναγιώτης, γιατί μου λες θα πέσει χειροτονισμός. Α, ναι. Την ξέρω την Μπιζόγλη, την γνωρίζω από το 2003, να ξέρεις.
1: Καλά, ναι. 24 χρόνια τώρα.
0: Ναι. Όχι 2003, 2013. Γιατί δεν είμαστε τόσο παλιοί, είπαμε. Και εγώ και η Ρίτσα.
1: Θα λέμε και ψέματα τώρα μεταξύ μας. Άντε να το πούμε.
0: Να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με εξαιρετικό συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Η Χαμένη Βαλίτσα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, περιοδικό Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Και ένθετο, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, βεβαίως δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311 18311. Hey! Εντάξει, κοίτα, ο αγαπητός τώρα μου στέλνει και στο Messenger.
1: Τι πράγμα? Τι πράγμα σου στέλνει, παιδί μου.
0: Αυτό τώρα ή είναι πραγματικότητα, είναι χιούμορ αγαπητού, για να ξέρεις, έχει φοβερό χιούμορ αγαπητός. Το ξέρεις, έτσι.
1: Το ξέρω. Είναι από τους σταθερούς μέσα ακροατές.
0: Λέει, η διπλανή φώναξε τόσο δυνατά στο παιδί της που έκατσα και έφτιαξα εγώ το δωμάτιό μου. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Τι. Τίποτα.
0: Α.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Βλέπω την Πιζόγλη να φεύγει, να κάνουμε ζημιά και στον αντένα μου φαίνεται.

0: στο υπόλοιπο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, στην πρωτολογία, λες.
0: Στην πρωτολογία διαβάζω ότι προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι. Και έχουν και ανέβει και θεαματικό. Θεματικά, δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Θεαματικότατα έχουν ανέβει.
1: Ναι, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Μάλλον αυτοί ξέραν ότι η εκχυρία πιθανότατα δεν είναι ευαίσθητη και εθραυστή και πιθανότατα θα σπάσει.
1: Πριν από τον Τραμπ το
0: ξέρανε.
1: Και σου
0: λέει, κάτσε να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Καθόμαστε τώρα να κατεβαίνουμε.
1: Α, πριν ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ γρήγορα τα μαθαίνουν.
0: Είδες πώς τα μαθαίνουν.
1: Ναι, είδες.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτή την ώρα του Γιώργου Λικουρέτσου το ρεπορτάζ στο real.gr. Γιατί τώρα ξέρεις που βρίσκονται σε μια ένταση με εχθροπραξίες εκατέρωθεν. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις ότι είναι κοντά, είναι στην περιοχή του 2 ευρώ το λίτρο, σου λέει τι θες. Δεν άκουσες τι λέει στο ραδιόφωνο, δεν είδες την τηλεόραση, την πιζόγλη, στον αντένα. Δεν διάβασες τι λένε οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Πες μας ότι καθορίζουμε και την τιμή των καυσίμων.
0: Αφού βομβαρδίζονται αυτοί.
1: Ούτε των τηλεθεατών δεν καθορίζουμε. Πες το μας και αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον γνωστό καθηγητή, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Λέω διεθνολόγος, αλλά έχει πολλές ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αμπιζόγλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της Χουριάτη που πάει την ιστορία με τα F-35 ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μάλλον πάνε για πώληση S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως επιλογή και άρα ανοίγει η δυνατότητα για την απόκτηση των 6 F-35. Και όχι παραπάνω από την Άγκυρα. Πώς το βλέπετε εσείς, αν το θεωρείτε πιθανό και αν είναι και εύκολο. Ναι.
2: Πρώτον, τα 6 F-35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικώς για την Τουρκία βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε πολεμικές μοίρες των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί οργανικώς μέσα σε πολεμικές μοίρες μιας άλλης χώρας.
0: Αν είναι σε υπηρεσία, αλλάζει το πράγμα.
2: Νούμερο 2 και το βασικότερο. Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να πει ότι θα τα πάρουν πίσω ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σλότ που φτιάχνουν F-35 οι Lockheed Martin, θα μπορούσαν να πούνε ότι τα 6 επόμενα, ας πούμε, που είναι για τα αμερικανική αεροπορία, θα πάνε για την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα της Χουριέτ είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη σε ενόπλικο σύστημα.
1: Δηλαδή,
2: σημαίνει ότι για να πουληθεί οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουν το OK από τον Πούτιν και από τη Ρωσία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε αμερικανικά όπλα. Για να στείλουμε κάπου πρέπει να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένα, ακόμα αν είναι παλιά, ακόμα αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα πρώτης γραμμής, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε τη χρησιμότητά του στον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε διαρρύθμιση λάβει χώρα ή οι Τούρκοι θελήσουν να λάβει χώρα για τους S-400 θα πρέπει να συνενέσει η Μόσχα. Και πιστέψτε με, αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα της Ρίτσας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αν πρόκειται, κύριε Φίλη, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμίζω ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εμείς έχουμε αμυντική συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει πολιτική αν στείλει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, πάρτε τους παιδιά. Δώρο.
2: Ναι, φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί, και θα σας εξηγήσω τον λόγο απολύτως. Ξέρετε, ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής ως πολιτικός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζει, και δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους, γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι τη μία απ' τη μία, την άλλη απ' την άλλη. Για ποιο λόγο η Ρωσία, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, για ποιο λόγο η Ρωσία να βοηθήσει την Τουρκία να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία.
1: Με αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ, κάποιο
2: αντάλλαγμα.
1: Δεν υπάρχει αντάλλαγμα.
2: Ναι. Προφανώς. Δηλαδή οι Τούρκοι γνωρίζουν οι Ρώσοι ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολεμική τους αεροπορία, δεν θα πω παρόμοια, αλλά πολύ σχετικά κοντά με την κατάσταση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 1979 μετά από το εμπάργκο των Αμερικανών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήματα ανταλλακτικών για τα F-16 τους. Δεν μπορούν να τα εξηγορήσουν Viper, φυσικά έχουν μια δικιά τους έκδοση, μένει να δούμε πόσο αξιοπιστή είναι. Δεν μπορούν να πάρουν F-35 και δεν υπάρχει δυνατότητα ουδεμία να αντικαταστήσουν τα μαχητικά, έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαχητικών που έχουν περί τα 200, πάνω από 200 μαχητικά, προφανώς με μία αμερικανικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο η Ρωσία να κάνει το χατήρι, τέτοιο χατήρι στην Τουρκία, για να τη βοηθήσει να αναβαθμίσει τον αεροπορικό της στόλο, όταν γνωρίζει ότι είναι ο βασικός της γεωπολιτικός αντίπαλος στην πραγματικότητα, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι δεν είναι όμοιροι του Κάτσα. Είναι στην πραγματικότητα όμοιροι του Κάτσα, αλλά και των ίδιων των Ρώσων. Γιατί όσο οι Ρώσοι δεν θα τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι με το S-400, το οποίο θα σημαίνει να τα στείλουν αλλού ή οπουδήποτε, οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε βασικά τους εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα λοιπόν θέτω μια παράμετρο την οποία δεν την έχουμε συζητήσει εμείς στην Ελλάδα ανοιχτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εσείς έτσι όπως το παρουσιάζουμε και το αναλύετε εσείς με βάση τα στοιχεία, το θεωρείτε έως απίθανο τα έξι.
2: Δύσκολο, ναι.
1: Δηλαδή, και αν γινόταν θα ήθελε και πάρα πολύ χρόνο. Ζυμώσεις, ανταλλάγματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Πρώτον και κύριον, όλο αυτό τα παρουσιάζει μια φιλοκυβερνητική τουρκική.
1: Η Χουριέ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το Παπατζηλίκι πάει σύννεφο. Λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμα και αν ο Τραμπ είπαμε ότι πραγματικά θέλει, και ακόμα και αν όντως βρήκανε μια λύση, την οποία σας λέω ότι είναι δύσκολο και αυτό από μόνο του, λοιπόν, ακόμα και αν πούμε ότι οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να στείλουν τους S-400 εκεί που θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνεννοηθεί. Λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί ο νόμος, πώς θα ξεπεραστεί μετά όλη η διαδικασία με το Κογκρέσο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα θέσει πάρα πολλές παραμέτρους αναφορικά με τους S-400, αναφορικά με τα...
0: Θα πάρει χρόνο, λέτε. Ναι, ακόμα και αν αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν.
2: Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σταματήσουν λόγω το λόμπι, το εβραϊκό, το ελληνικό, μέσα στο Κογκρέσο και πάρα πολλοί Αμερικανοί σε κάθε περίπτωση, έτσι, κυρίως γραφείο του State Department, που μπορούν να βρουν 1 εκατομμύριο λόγους για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην Τουρκία. Λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, όχι οι Αμερικανοί, τους Τούρκους τους είχαν περιπολού, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, ας πούμε ότι θα αποφασιστεί και ας πούμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση, ας πούμε λοιπόν πάλι, να το πω, 28. Ναι, είναι μια λογική ημερομηνία το 28 με 29. Θέλουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαχητικά 4,5 με 5 χρόνια.
1: Α, καλά.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δείτε.
1: Άρα πάλι η διπλωματία των εντυπώσεων. Μου έταξες ότι θα μου δώσεις 6 F-35, είσαι φίλος μου, έχουμε καλή χημεία, θα στα δώσω.
0: Ναι. Εντύπωση εσύ και τα λοιπά.
2: Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Παγάνη, έχουμε όλο το χρόνο να είμαστε 2 βήματα μπροστά και να οργανώσουμε τα αντίμετρά μας. Αυτό είναι το σημαντικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένας εξοπλιστικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαναπαύουμε για τα επόμενα 40. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε ας πούμε και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί λόγω της κατάστασης δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο να μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο 2 να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πως ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, ήταν απίστευτο.
2: Εχθροί και φίλοι.
1: Ναι, ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ήρωας, ένας πραγματικός ήρωας.
2: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. ό,τι και να πάρουν και δημοπλοία να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
0: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ήταν εγώ, το σηκώθηκε και φύγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Τι το πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τσαμπιζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δέχονται αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα. Ελάχιστα, για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας κανονικά τη Δευτέρα στο πόστο της. Για σας τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως επί πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου Πασόκ, η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Και όσα ακολουθούν, το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Α, καλώς τον, και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό το είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήρθε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν αντιθέτει.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την Πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα
1: θέλω. Μάλιστα.
0: Εσένα θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νιφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν. Ε?
0: Θα σε μόνο σου.
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε λέγαμε τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι. Θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι. Το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά ναι. Που λέει: έχω μια ενέργεια με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοείς συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έτσι, τώρα, πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα πηγαίνει αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, στο πρατήριο για άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
1: Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία εννοείς.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτοί δεν έχουν μάθει την εκχειρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεις. Γιατί φιλελεύθεροι έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο. Κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω. Και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να του θέσω αυτό το ερώτημα. Γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο, λίγο φθηνότερα από ό,τι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
0: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουμε το
1: χρόνο. Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
0: Και άδεια ταμεία. Εμείς.
1: Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά. Κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, έλεγε, OK, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
0: Και μετά οι δικοί μας λέγανε ναι, βάλε.
1: Και γι' αυτό και έβαλαν. Έτσι, και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. Η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να αφήσεις και εσύ και δουλειές, έχεις να κλείσεις μια εφημερίδα.
0: Σήμερα με τον κύριο Σαλεμή κάτω να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε και εξαιρετικό άρθρο από τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, να ξέρετε, για τη Ριαλίνος. Και μετά είναι και η εκπομπή του.
1: Ναι, εδώ περάσουμε μαζί.
0: Ποιος ήρθε? Όχι, μόνος θα σε. Μπάμπης Παπαδημητρίου ακολουθεί. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Bye bye.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες. Το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε.

0: συμβιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
7: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
11: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο θέατρο Μεσαιωνική Στάφου.

0: περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Αγαπούσα, ρώταγα τι φταίει για το στόμα. Πολλά τα μηνύματα, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι στα επίπεδα καύσωνα, αλλά κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Καντερές στη συνέχεια. Θα πέσουν οι βοριάδες και θα είναι πιο έντονο το αίσθημα της, η αίσθηση μάλλον, όχι το αίσθημα, η αίσθηση της ζέστης και της υγρασίας. Λιγότερο υγρασία, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο, θα φύγει ο νοτιάς, ο οποίος ήταν ενοχλητικός στις τελευταίες μέρες και έφερε και κάποιες βροχές. Καλοπροαίρετες, καλοδεχούμενες οι βροχές, αρκεί να μην είναι καταστροφικές. Τώρα θα μου πείτε το καλοκαίρι τι καταστροφικές βροχές να έχει. Χρειαζόταν η γη λίγο να μουλιάσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, φίλες και φίλοι, 11 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, που φαίνεται ότι θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι ο Πρωθυπουργός, από το δικό μου ρεπορτάζ, θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο για εκλογές. Είναι 50-50 το πράγμα. 50% να πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, παρά τις διαψεύσεις, και 50% να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει εκεί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Θα επιστρέψει από τα διακοπάς του. Θα πάρει τις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, τις πανελλαδικές έρευνες, θα δει που πάει το πράγμα. Θα δει πώς είναι τα πράγματα και σε διεθνές επίπεδο, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα διεθνή γεγονότα, κυρίως στον Περσικό κόλπο, που επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, την καθημερινότητά μας. Θα δει και μερικά ακόμα πράγματα, σε τι κατάσταση, αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι αντίπαλοι, και θα μπουμπουνίσει τις πρόορες εκλογές. Εάν δεν το αποφασίσει, εκεί μετά τον 15 Αύγουστο, δεν θα πει το παραμικρό και θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μην ακούτε ότι κάποιος ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει από τώρα. Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Δύο μεγάλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ χθες. 16 χρόνια μετά, οι αρχές έφτασαν στα τρία πρόσωπα που κατά την δικογραφία ευθύνονται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο με AI, καταθέσεις και ένα email που έδωσε με λεπτομέρεια ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι το πρόσωπο που κάρφωσε τους τρεις, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρικάδες και συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο της τρομοκρατίας, ή μάλλον το πω διαφορετικά, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο που κινείται στις παρυφές της τρομοκρατίας. Θα δούμε κατά πόσο έχει δεθεί η υπόθεση. Την τρίτη απολογούνται οι δύο εμπλεκόμενοι. Η τρίτη είναι μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία. Πώς και τι ακριβώς δεν το γνωρίζω. Θα μας τα πούν οι αστυνομικοί μας συντάκτες στη συνέχεια. Αρκετά θέματα σε πολιτικό επίπεδο που θα σχολιάσουμε μετά και με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και μετά την αντιπαράθεση χθες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια στη Βουλή, μετά από ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τις εξελίξεις που περιμένουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να είναι όχι απλά το φαβορί, αλλά μάλλον το πιθανότερο σενάριο διαδοχής του κ. Φάμαλου. Δεν τα πήγε πολύ καλά ο κ. Φάμελος. Παραιτήθηκε, ενώ το σχέδιο ήταν διαφορετικό, να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλοι μαζί να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους πολύ θέλει στο νέο κόμμα, δηλαδή όλους αυτούς που σχετίζονται με τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη και άλλα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν τους πολύ θέλει στο καινούριο μαγαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Πολάκης θα έχει το πάνω χέρι, και πώς να μην το έχει, αφού παράτησε το κόμμα Σύξυλο ο κύριος Φάμελος και έφυγε. Μεγάλο φιάσκο η ιστορία αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται συνεχώς, αλλά στην περίπτωση που ο Πολάκης αναλάβει το κόμμα αυτό, Λένε κάποιοι φίλοι μου δημοσκόποι ότι έχει πιθανότητες να μπει στην επόμενη Βουλή και να κόψει ένα ποσοστό δυναμικής του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί απευθύνονται στην ίδια ιδεολογική δεξαμενή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά τις 9:30 και θα δούμε και τι επιπλέον πληροφορίες έχουμε από αυτού. Τώρα, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε λίγο θα πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα. Αλλά ο Μιχάλης έχει να μας πει τα τελευταία νέα όσον αφορά και τις ανατροπές που έχουμε στο Μπρεντ, όπου εμφανίζεται αύξηση, και στο φυσικό αέριο, και πώς πάνε τα πράγματα εδώ, στην Αντλία, στα καύσιμα.
1: Γιάννη, δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να ηρεμεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδαμε ξανά χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Τραμπ νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κυρίως στο Brent. Ενώ ήταν, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 70 ευρώ δολάρια, συγγνώμη, κινούνταν το βαρέλι. Τώρα πλησιάζει τα 75, τα 76, ενώ το φυσικό αέριο σχεδόν αγγίζει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ναι, το οποίο καταλαβαίνεις διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και και στη λιανική, αλλά και κυρίως στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από Δευτέρα, μάλλον θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 10 λεπτά στη τιμή του λίτρου της βενζίνης και 5 λεπτά στη τιμή του λίτρου του ντίζελ. Ναι. Όμως οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι είμαστε σε πορεία κλιμάκωσης των τιμών, αύξηση των τιμών, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες τα 2 ευρώ η βενζίνη. Άρα με τα 10 λεπτά που θα υπάρξει η επιδότηση θα κινηθεί γύρω στο 1,90, ίσως και λίγο παραπάνω, για τη βενζίνη μιλάμε πάντα. Το ντίζελ με 5 λεπτά θα κινηθεί γύρω στο 1,75 περίπου.
0: Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια, πώς θα αποτυπωθεί δηλαδή στην πράξη, στο πορτοφόλι μας?
1: Στην Αγγλία, κανονικά. Δηλαδή η μείωση αυτή θα περάσει.
0: Μείωση 10 λεπτών στο λίτρο.
1: Το λίτρο, ναι.
0: Με τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, πώς θα το αντιληφθούμε εμείς?
1: Όχι αυξομοιώσεις, με τις αυξήσεις εννοείς.
0: Με τις αυξήσεις, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά θα εξανεμιστεί αν, αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο που θα τα ξεπεράσει, γιατί έτσι και αλλιώς σου θυμίζω, Γιάννη, όταν είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι και αυξημένη και η τουριστική κίνηση, πάντα να ξέρεις οι τάσεις είναι ανωδικές. Πόσο μάλλον τώρα που
0: δηλαδή, βλέπουμε. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτή η έκπτωση θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή καυσίμου. Είτε είναι 2,5 ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 90.
1: Είτε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, είτε πάει 2.
0: Άρα πώς θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις, αφού θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή? Αυτό δεν καταλάβω.
1: Ότι επειδή θα υπάρξει αύξηση, ουσιαστικά δεν θα είναι λίγο, δηλαδή αυτή
0: κατάλαβα
1: η μείωση των 10 λεπτών, με αυτή την έννοια. Σου λέω, διότι μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πάντα παραδοσιακά.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, και ποιος θα το τηρεί αυτό? Εδώ είναι ελεύθερη πλέον η αγορά. Ο καθένας τιμολογεί ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα, Γιάννη, που κάνεις. Γιατί ποιος θα το τηρήσει και τελικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, όπως πολύ σωστά το λες. Εντάξει, τώρα θα δείξει από Δευτέρα.
0: Θα δείξει από Δευτέρα. Τώρα, μας είπες για το αέριο ότι είναι πάνω από 15%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει πολλά για το ρεύμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στο καλοκαίρι και η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, Γιάννη, μάλλον στον Αύγουστο, με μια τέτοια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου, θα επηρεάσει σίγουρα και την χοντρική αγορά του ρεύματος, άρα και τα τιμολόγια της λιανικής. Και επειδή θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, το ξέρεις, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δημιουργεί ανωδικές τάσεις στη τιμή του ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη τις πρώτες 10 μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, του Ιουλίου, έχει ανέβει η τιμή της χοντρικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, αλλά είπαμε με τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης. Γενικώς ο Αύγουστος είναι μήνας με αυξημένες τιμές πάντα.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη, εξαιρετικός όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη Ξοδουλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, «Παλιό μου αμάξι».

Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, καλημέρα. Για να φωτίζει κάθε μας σκιά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κώστα και τον Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε πάτε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας, τα παιδιά των Μεγάρων και του Αλεποχωρίου. Καλημέρα στην Ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της.

Καλημέρα στον κύριο Αντωνίου. Κρατάμε την ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα δεν θα βγει. Έχει πάρει την άδειά της. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγκρατημένο σε πλήθος και κατανάλωση ο ελληνικός κόσμος φέτος στο νησί της Αίγινας. Οι ξένοι έρχονται για μια μέρα One Day Cruise. Γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνση που είναι στην Αίγινα και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά.

0: φτωχιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είστε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Σήμερα Γιάννη τουρνουά μπάσκετ στις Σπηλές Καρπάθου. Τα σέβη μου άρχοντα. Τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Διονύση. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Δεν το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι 50-50. Μετά το 15 Αύγουστο, Διονύση θα αποφασιστεί, θα πατήσει τον μπουτόν. Αν το αποφασίσει, γιατί μπορεί να πάει και τέλος τετραετίας. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, μα δεν έχει και νόημα να το αποφασίσει από τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το αρχοντικό δήμο της Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης ο Γκούζος. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά. Μαύρο γυαλί θα μπω απ' τα φιλιά σου.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, ναι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο θα πάμε 8-11. Τουλάχιστον τον Αύγουστο, όσο κάνω εγώ εκπομπές, γιατί θα πάρω και την άδειά μου. Στέλνει ο φίλος μας την καλημέρα του από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο, που πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης προχωρά σε μείωση τιμών στη βενζίνη και στις τιμές στα ράφια λόγω των εκλογών, να μαζέψει κάποιες ψήφους παραπάνω. Καλημέρα στον κύριο Ιωνή, το δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Επιτέλους και ένας ακροατής ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, την οποία δεν παρακολουθεί σχεδόν κανένας. Κρίμα. Μεγάλη απογοήτευση, κύριε Παπαγιάννη, συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κρίμα, θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για θεσμικό εξυγχρονισμό στη χώρα μας. Το κακό είναι ότι δυστυχώς όλα τα κόμματα διαφορούν για την αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Είναι πολύ λυπηρό, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Και κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επιδερμικά, κομματικά στελέχη είναι. Έτσι μην φανταστείς, κάνουν κάποια σοβαρή επιστημονική ευάνθυνση της πολιτικής. Ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ασχολούνται βεβαίως με την πολιτική επαγγελματικά ως πολιτικοί συντάκτες ή κάτι άλλο ή ως καθηγητές. Δεν ασχολείται κανείς με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο επιπόλαιοι είναι ορισμένοι οι φίλοι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα βασικά και θεσμικά ζητήματα που θα μας απασχολούν για τα επόμενα 100-150 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Κόρστο Μιχάλη που συμφωνεί με τις δηλώσεις του. Δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος του Βασίλη Φεύγα. Βρίσκουν την αποδοχή μας καθώς εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη βάση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του. Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Φεύγας, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ coach.
0: Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια από κάποιον.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα κυρία Παπαγιάννη. Δεν ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής η στάση του Παύλου Πολάκη μου φαίνεται η πιο σταθερή και συνεπής. Οι υπόλοιποι πολιτικοί τυχοδιώκτες. Άραγε το εκλογικό κοινό λαμβάνει το διαχρονικό τυχοδιοκτισμό υπόψη του. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος ο Πολάκης μέσα από την σταθερότητα στις επιλογές του, παρά τις υπερβολές που κατά καιρούς έχει εκφράσει, είναι ο πιο σταθερός και ο μόνος που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνεις, καλοβλέπουν την άλλη πλευρά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Αλλά να μην απεικαλούνται την ενότητα της αριστεράς. Καλημέρα στη φίλη την Αθηνά. Να σε καλά, Αθηνά. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Πολάκης έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τον Τσίπρα, ίσως και τον Ανδρουλάκη. Μου έλεγε Νίκο Δημοσκόπος ότι αν ο Πολάκης ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο της εκλογικής εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει περίπατο. Είναι σε θέση ο Πολάκης, επειδή απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, να πάρει 4 και 5%. Και όχι μόνο λοιπόν να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπει και στην επόμενη Βουλή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, αν τελικά πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, παρά τα αρχικά σχέδια για αναστολή λειτουργίας. Μα τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το σχέδιο περί αναστολής λειτουργίας που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως ο κύριος Φάμελος, είναι δυνατό να κλείνει στα κόμματα? Τα κόμματα τα κλείνει η κοινωνία, ο πολίτης, ο λαός. Πώς θα το κλείσει το κόμμα? Έχεις ένα κλειδί και το κλείνεις δηλαδή. Και πηγαίνεις σε ένα άλλο κόμμα και μετά από το άλλο κόμμα θα επιστρέψεις στο παλιό σου κόμμα. Πραγματικά το σχέδιο αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόταν, αλλά μάλλον δεν πέρασε φυσιολογικά. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πολάκης, ότι ρε παιδιά, πώς θα αποφασίσουν για μας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που από Δευτέρα θα είναι σε άλλο κόμμα, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο που βρίσκεται στην μακρινή αλλά πολύ όμορφη Σήμη. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
1: Εσείς, τι κάνετε εσείς, Σήμη?
2: Εκτελούμε το καθήκοντά μας.
1: Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καλογερόπουλος, να το πούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Καλά, Στέφανα, ευτυχία. Παντρεύει τη μοναχοκόρη του. Να ζήσει το κορίτσι, πήραμε καλό γαμπρό. Για πείτε μου.
2: Εντάξει, να δείτε. Το θέμα είναι ωραίος Έλληνας και καλό παιδί.
1: Αυτό έχει σημασία. Καλό παιδί και να σέβεται. Αυτό.
2: Έτσι, τίποτα άλλο. Γιατί θα ζήσει ευτυχισμένοι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς τι να λέμε τώρα, κύριε Παπαγιάννη μου.
1: Δεν μου λέτε πώς, στη Σήμη πώς κατάγεται ο γαμπρός από εκεί?
2: Η μητέρα του είναι από εδώ. Α. Και επειδή είχαν έρθει κάποιο ταξίδι, είχε η κόρη μου τάμα.
1: Τέλεια.
2: Τον ταξιάρχη.
1: Τους άρεσε. Μπράβο, μπράβο.
2: Ό,τι είναι τάμα το ακολουθούμε.
1: Σε κλειστό περιβάλλον τα παιδιά αποφάσισαν και τους καλεσμένους. Σας άφησαν να φέρετε κι εσείς κόσμο ή όχι?
2: Εντάξει, δεν θα έρθουν τα αδέρφια μας.
1: Ναι, εκτός από τους συγγενείς, λέω.
2: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Ξεκίνησε να μετακομίσει να έρθει στη Σήμη.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Έτσι, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, το ζευγάρι καλεί τον κόσμο, τους φίλους. Εντάξει, με ξέρεις κάποιους στενούς συγγενείς που πρέπει να έρθουν στην εκκλησία και στο τραπέζι. Το ζευγάρι θέλει να δει τον κόσμο που θέλει να δει. Και όχι ο πατέρας και η μάνα ή ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
2: Άμα θέλεις να καλέσεις τους φίλους, το κάνεις μετά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Τι να λέμε.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: Το απογευματάκι.
1: Άντε με το καλό, ωραία πράγματα, ε.
2: Εντάξει, εμείς ήρθαμε και όπως ήρθαμε θα φύγουμε πάλι. Τι να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, όλα αλλάζουν, όλα γίνονται εκτός από εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Όμως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της οικογένειας και εύχομαι όλοι οι μπαμπάδες να το νιώσουν αυτό. Δηλαδή να έχουν υγιές οικογένειές τους και να νιώσουν να παντρεύονται τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Επειδή έφτασα χτες, ξέρετε, αν δείτε τώρα, εγγόνια από τα αδέλφια μου. Ανιψιές μου από τα αδέλφια μου. Παιδιά, δηλαδή ηλικίες από 4-5 χρονών μέχρι, δεν ξέρω εγώ, φίλες της κόρης μου, οι οποίες έχουν παντρευτεί και έχουν τα παιδάκια τους. Δηλαδή, μιλάμε ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτό που μαζεύεται. Είτε κλειστές, θα πάμε και να ζήσουμε και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Είναι πιο οικογενειακά, δεν ξέρω.
1: Για πείτε μου κάτι, τι βλέπετε να συζητάει ο κόσμος εκεί στην καθημερινότητά του, στα κριτικά νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά, όπως είναι η Σήμη?
2: Εγώ εχθές που μαζεύτηκα, δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με κάποιους ντόπιους κύριους εδώ, και ούτε πράγμα ξέρουν και ούτε που τους ξέρω, έκανα μια κουβέντα, είναι μεν ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία της υγείας, αλλά σε σοβαρά θέματα αναγκάζονται και πάνε όλοι στη Ρόδο.
1: Τι έχει, κέντρο υγείας έχει Σήμη?
2: Ναι, έχει και ένα κέντρο υγείας που έχει επανδρωθεί καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το θέμα αυτό της έλλειψης ιατρών παντού. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι.
2: Όσα και πρέπει να δίδονται κίνητρα για να μπορούν να έρχονται. Ναι. Γιατί τώρα ο ειδικευόμενος γιατρός θα αντιμετωπίσει αυτό που μπορεί να
1: αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, νοσοκομεία δεν μπορεί. Είναι έτσι γεωγραφική, το γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας που δεν μπορεί να φτιάξει νοσοκομείο σε κάθε νησί. Όμως, τουλάχιστον να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, να έχεις κέντρα υγείας.
2: Ή τουλάχιστον στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα νοσοκομεία που υπάρχουν, γιατί έχει απευθύνει το κόσμο.
1: Να είναι επανδρωμένα πλήρως και να λειτουργούν σωστά ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Πόση ώρα είναι η Σήμη από τη Ρόδο, περίπου?
2: Από τη Ρόδο δεν είναι ούτε 3/4.
1: Τρία τέταρτα, ναι, είναι κοντά. Μα μη σου τύχει, χτύπα ξύλο.
2: Πιο από όλα, δηλαδή.
1: Γενικά, μη σου τύχει κάτι έκτακτο και αναγκαστείς βράδυ, τι κάνεις βράδυ αν πας? Μόνο με διακομιδή, μέσω του ΕΚΑΒ.
2: Μόνο έτσι, μόνο μέσω διακομιδής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι παρότι είναι μια εποχή που είναι πρόωρη με την έννοια, πολλής τουρισμός.
1: Αυτό, να μας πείτε λίγο, για πείτε για τον τουρισμό, πάει καλά εκεί?
2: Οικογενειακός και κοινωνικός τουρισμός πολλής.
1: Ναι.
2: Πολύς κοινωνικός τουρισμός, δηλαδή βλέπεις με χαρά πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ήθελα να σας βγάλω για άλλο θέμα, έτσι, επειδή είναι σήμερα από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής σας.
2: Εντάξει, τώρα να κάνουμε δημοσίευση.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
2: Για το γάμο της συγκατέρας μας, εντάξει. Το που μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε όλους τους γονείς τα παιδιά τους.
1: Αυτό.
2: Να μπορέσουν να είναι ευτυχισμένοι.
1: Αυτό. Να υπάρχει υγεία στην οικογένεια και να μπορέσουν οι πατεράδες και οι μανάδες να παντρεύουν τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλές ατυχίες, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Έτσι, και η προσπάθεια δικιά μας πια είναι. Βλέπετε ότι δουλεύουν πάρα πολύ. Η προσπάθεια δικιά μας είναι όσο ζούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό.
2: Έτσι.
1: Σε όλους τους γονείς, ειδικά τους Έλληνες γονείς που πασχίζουν, τα δίνουν όλα για την οικογένεια και τα παιδιά.
2: Αλλά η κουβέντα που γινόταν χτες, κάποια στιγμή που κάνανε μια κουβέντα, ήταν και το θέμα αυτό με τη Μαρφίν, ξέρετε.
1: Κάντε ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μετά από 16 χρόνια. Και ξέρετε τώρα, είναι κρίμα γιατί στην κουβέντα που γινόταν, σου λέει άλλος, τουλάχιστον αυτές οι ψυχές θα δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να ζει σε μια ελεύθερη χώρα να σου αφαιρούν τη ζωή. Χωρίς να έχεις εσύ καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται και από εκεί και πέρα να μην έχει ποτέ τιμωρηθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ένοχος. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο βρεθήκαν αυτοί οι τύποι.
1: Θα μας τα πούν στη συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Έτσι. Αλλά είναι, είδα έτσι μια ανακούφιση. Δεν σου λέει, παιδί μου, ουρίσατε μου. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Πάντα καλημέρα, ευτυχισμένη σώμα, οικογένεια.
2: Καλά.
1: Καλά, Στέφανα, στα παιδιά και καλούς απογόνους. Να είστε καλά.
2: Να είστε
1: καλά και καλή επιστροφή με το καλό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά δεν βγάζω τηλεφωνική μέχρι τις 9 και να τρέξουμε τα θέματα και να διαβάσω τα μηνύματά σας μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά. Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουν.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Με COS Technology, της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, στείλε τηλεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να προηγηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθυρο χώρα ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
8: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο έτσι. Πρωινό Σαββάτου. Καλοκαιρινό πρωινό. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγα λεπτά ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα. Μην πάει κάπου το μυαλό σας το πονηρό. Στα του καιρού εννοούμε σε όλα. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζουν η Όλγα. Γιορτάζει η Όλγα. Γιορτάζε η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Εις Αποστόλου Όλγας, βασιλίσσης της Ρωσίας. Ωραίο όνομα Όλγα. Σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αναφέρει επίσης πως είναι του Μεγαλομάρτυρος, της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Βλέπω ότι και στην Καθολική Εκκλησία σήμερα γιορτάζουν την Όλγα. Αγία εις Απόστολος Όλγα. Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε εις Απόστολος για τις μεγάλες υπηρεστίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στο Καθολικό και στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εορτολόγιο να το πούμε πιο σωστά. Έχω να πω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Έχω να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον, στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα. Θα το δω το θέμα αυτό, κυρία Αλεξάνδρα, να σας πω αν μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα στη φίλη μου την Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε σένα και τους συνεργάτες σου, εξαιρετικά τοξικό κλίμα έχουμε στην άτυπη προεκλογική περίοδο και δεν βλέπω να γίνεται καλύτερο, δυστυχώς. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αυτό πιστεύω και εμείς μαζί σου, Μίνα. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία, φίλε. Θα κάνουμε εξαίρεση σήμερα και επειδή η Bonnie Tyler κυριάρχησε στις δικές μου τις γενιές, δηλαδή στα μέσα δεκαετίας 80, εκεί, ολόκληρη τη δεκαετία του 80, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, θα βάλουμε Bonnie Tyler. Καλημέρα στο φίλο το Παντελή, το Χάρο Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη. Θέλεις να μας πεις τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου των δηληστήριων και μια άλλη ερώτηση. Ενώ μας κλέβουν 30 με 35 ευρώ, θα μας γυρίσουν πίσω τα 5 ή τα 10 λεπτά το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έδιναν εξετάσεις μεταξεταστέοι. Καλημέρα φίλε Παντελή. Έχουμε και άλλα μηνύματα, πολλά. Δώστε μου μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά για να συνεχίσω να τα διαβάζω μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί είτε σας αρέσει η αθλητική επικαιρότητα είτε όχι, έχουμε σε εξέλιξη Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στους 4 στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αποκλείοντας με 2-1 το Βέλγιο. Με ένα γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο 88 λεπτό, είχε μπει αλλαγή στο 86 και όπως και κάνει και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Ρουίς στο 30, ο Ντεκετάλ Γκετελάρε, συγγνώμη, για το Βέλγιο στο 41, ισοφάρισε, πήγε το ημίχρονο 1-1. Στη συνέχεια οι Ισπανοί ήταν πολύ φλίαροι. Οι Βέλγοι προσπαθούσαν στο τέλος να το πάνε το μάτς στην παράταση, όμως δεν τα κατάφεραν αφού ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη και έστειλε την ομάδα του προαθλητές Ευρώπης στους 4, όπου τώρα θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία την Τρίτη. στις 10 το βράδυ.
4: Το άλλο ζευγάρι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Αργεντινή-Αγγλία, κατά πάσα πιθανότητα.
5: Ναι, τώρα στις 12 απόψε έχουμε την Αγγλία κόντρα στην Νορβηγία.
4: Να δούμε βέβαια, γιατί και η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Ναι, και στις 4 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία. Λογικά είναι όπως το λες, αλλά...
4: Κοίταξε, έχω κάνει την εκτίμηση, εγώ τα επαναλαμβάνω. Εξάλλου δεν βάζω στοίχημα με κανέναν, εκτίμηση είναι. Ούτε εσείς να βάλετε στοίχημα επειδή είναι δική μου εκτίμηση. Έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα το Μουντιάλ και θα το πάρει μετά από πολλές δεκαετίες η Αγγλία. Επειδή το θέλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
5: Ναι, αλλά,
4: παρότι δίνουν φαβορί τη Γαλλία και την Αργεντινή.
5: Αγωνιστικά όμως η Γαλλία δείχνει με το ρόστερ που έχει. Δύο παίκτες σε κάθε θέση, ότι είναι,
4: είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό είναι και το φαβορί η Γαλλία. Δεν το παίρνει πάντα το φαβορί.
5: Παίζουν, Γιάννη, πιο ομαδικό ποδόσφαιρο.
4: Μαζί σου.
5: Με τους Ισπανούς που ψάχνουν να βρουν το Γιαμάλ και του Σόνιο Μερίνο.
4: Ξέρεις, πολλές φορές το ποδόσφαιρο, η δίψα, η θέληση για κάτι το οποίο έχεις να το αποκτήσεις δεκαετίες, σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την ποιότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία είναι το φαβορί.
5: Οι Άγγλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι έχουν φτάσει. Γιατί οι πολίτες δεν τους είχαν για πουθενά.
4: Σωστά.
5: Λόγω του κακού, της κακής προϊστορίας. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι προχωράνε έτσι και συνεχίζουν και έχουν το όραμα να το πάρουν.
4: Πάντως στο Μουντιάλ βλέπω ότι έχει τρομερή πρακτική επιτυχία σε μεγάλα γήπεδα, γεμάτα τα γήπεδα. Δεν βλέπεις
5: τα γήπεδα είναι άνω των 70.000 θέσεων, των 65 για την ακρίβεια. Γήπεδα που έχουν κάνει προκάτ και κερκίδες για να φτάσει στα 70-80.000 και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πολύ πολύ ακριβά και φυσικά οι φιλαθλοί που έρχονται από τις χώρες που παίζουν, αλλά και οι Αμερικάνοι. Επειδή το βλέπουν σαν ένα υπερθέαμα κλπ. Τα πηγαίνουν, τα πληρώνουν και γεμίζουν τα γήπεδα.
4: Ναι. Για πες μας ξανά τα ζευγάρια τώρα πώς διαμορφώνονται στους ημιτελικούς.
5: Το ένα, ο ένας ημιτελικός, Τρίτη, 10 ώρα το βράδυ. Η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία.
4: Ωραία.
5: Και Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία με Αργεντινή ή Ελβετία.
4: Ξέρεις, αν περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία, αν περάσουν Αργεντινή και η Αγγλία, ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν το αίμα τους πίσω για το χέρι του Θεού. Το θυμάστε του Μαραντόνα.
5: Ναι.
4: Τι θυμάμαι.
5: Έχουν πολλά να πάρουν πίσω, αλλά το θέμα είναι πώς να τα καταφέρουν.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Μίλτος Τετόγλου, το Time on Link που έγινε στο Μονακό, 8 μέτρα και 61 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το μήκος, πρώτη θέση, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια 8.52. Και βελτίωση έκανε 8.61. Ο 8.66 θυμίζω είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007. Αυτό κυνηγάει ο Τετόγλου να μπορέσει να καταρρύψει. Και το μπάσκετ χθες το βράδυ είχαμε.
4: Τι είδηση ήταν αυτή στο μπάσκετ, δηλαδή.
5: Ήτανε
4: φοβερή.
5: Φοβερή και τρομερή, να το προσθέσω εγώ, ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος στο διεθνής φόργορτ, φεύγει από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Με συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.
4: Ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2 χρόνια.
5: Ένα είναι αυτό που λες. Είπε και ο διευθύντης της ΕΠΑ, ο κύριος Γιανακόπουλος, ότι με στεναχωρείς, αλλά τι να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Όσμαν προτιμάει να πάει να παίξει τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup και όχι στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
5: Θα μου πει τα λεφτά είναι πολλά.
4: Τα λεφτά είναι πολλά. Ναι.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα όλες οι ομάδες ενισχύονται και γίνονται μεγάλες μεταγραφές.
4: Αυτός ήρθε γιατί ήρθε ο φίλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκοι και οι δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, έφυγε ο Αταμάν, δεν τον πολύ ενδιαφέρει να παίξει στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν πάβει, είναι ένας παίκτης που χωράει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα.
4: Σε οποιαδήποτε. Χωράει. Πολύ καλός παίκτης. Ακούω και διαβάζω ότι μπορεί να πάρει και τον Τολιόπουλο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, υπάρχει και μια κινητικότητα αργά στο βράδυ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γίνει αυτό, να ανακοινώσει επίσημα. Τον Όσμαν και στον Ολυμπιακό χθες το απόγευμα ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στους Ερυθρόλευκους για ακόμη 2 χρόνια.
4: Να είσαι καλά.
5: Ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο και έτσι ο αρχηγός μένει στο λιμάνι.
4: Δημήτρη Σταυραγάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση γιατί ξενύχτησες όλο το βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
4: Αφιερωμένο τώρα, δεν γίνεται να μην βάλουμε Bonnie Tyler, δεν γίνεται να κάνουμε μια εξαίρεση για τη μεγάλη αυτή έτσι ερμηνεύτρια. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, να σε καλά Λάμπρο από την Ναύπακτο. Καλημέρα στον Ανέστη από τη Ρόδο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που σημειώνει ότι σήμερα είναι τα 40 του Μανώλη Χαλκιαδάκη. Να είναι καλά εκεί που πήγε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Bonnie Tyler, φωνάρα.

Πουλάγαν σαν τρελή οι δίσκοι της δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπήρχε το YouTube τότε, δεν υπήρχαν τα MP3, δεν υπήρχαν καν τα CD-ROM και τα DVD εκείνη την περίοδο. Δίσκοι βινιλίου, φίλες και φίλοι, στα μέσα της δεκαετίας του 80, εδώ στην Ελλάδα πουλάγαν σαν τρελή. Η δίσκη της Bonnie Tyler, το έχει πει και η ίδια, γι' αυτό ήρθε και αρκετές φορές στην Ελλάδα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, εδώ στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Λοιπόν, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τη ραδιοφωνική σου παρέα. Όπως ξέρετε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα. Πριν την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, η αμόλυβδη στην Κύπρο ήταν 1,29 ευρώ το λίτρο. Έφτασε μέχρι πριν την εκεχηρία στα 1,60 ανά λίτρο. Σήμερα βρίσκεται στα περισσότερα παρατήρια 1,37 ανά λίτρο. Πλησιάζει δηλαδή στην αρχική τιμή, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, επιδοτήσεις στην Αντλία κτλ. Τα συμπεράσματα δικά σου και των ακροατών. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλες. Να σε καλά, Κώστα. Πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ρωσία. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις όμορφες εκπομπές σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε από τόσο μακριά που ζούμε. Για στείλε μου Νίκο, πού ζεις, σε ποια πόλη της Ρωσίας είσαι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη, είναι όντως ήρωας ο πιλότος που έφερε το F-16 πίσω αυλαβός και καιγόμενο. Όμως τα πολεμικά αεροσκάφη υφίστανται τεχνικούς ελέγχους γιατί δεν είχε εντοπιστεί η βλάβη. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα τι να σου πω, είναι ένα τεχνικό θέμα Γιώργο που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Πάντως γίνονται και είναι εξαιρετικοί οι μηχανικοί μας. Γίνονται συνεχώς τεστ και είναι και σέρβις εννοείται στα αεροπλάνα, στα αεροσκάφη μας και είναι εξαιρετικοί. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου λέει: Άρε Γιάννη, αυτό το 1-2% που θεωρεί ότι είναι η ψυχή και η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ας σκεφτεί κάποια στιγμή και το υπόλοιπο 98% που είναι το σώμα. Άντε για σύνταξη και τάβλη, πρώτα πόρτες ο Σαμαρά, μετά πλακωτό με τα ρίχα του στρώγω διαχάριστη και τώρα φεύγα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που ρωτά πόσα αριστερά ή αριστερίζοντα κόμματα τελικά υπάρχουν και χωρούν. Πόσες διαφορετικές αριστερές ιδεολογίες υπάρχουν. Ωραίο το ερώτημά σου, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, από το κέντρο και προς τα αριστερά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, καλημέρα άρχοντα των Ερτζιανών. Μιας και το Μουντιάλ σιγά σιγά φτάνει στην τελική του ευθεία. Ποιες ευρωπαϊκές ομάδες από τις τρεις που απέμειναν στα ημιτελικά πιστεύετε ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Και επίσης έχουμε πολλά χαιρετίσματα και τη μεγάλη αγάπη από τους γονείς του Νίκου του Λικουρούνου. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον μπαμπά σου και τη μαμά σου Νίκο. Εγώ σου είπα ποια είναι η εκτίμησή μου. Θα το πάρει επειδή το θέλει περισσότερο η Αγγλία. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό βεβαίως. Πάντως φαβορή αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Πρώτο φαβορή είναι η Γαλλία. Και δεύτερο η Αργεντινή. Θα πρέπει να περάσει και την Νορβηγία η Αγγλία και μετά, όπως μας είπε Νίκο Λικουρίνο, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αθλητικός συντάκτης, τα ζευγάρια είναι τα εξής. Γαλλία, Ισπανία, ευρωπαϊκός ημιτελικός και Αργεντινή, Αγγλία, ο δεύτερος ημιτελικός. Άρα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικό αμυγός ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν περάσει η Αγγλία ή η Νορβηγία την Αργεντινή, να μην υπάρχει ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Κοίταξε, έμειναν έξω και αρκετά φαβορί. Έμεινε έξω η Βραζιλία. Έμεινε έξω η Γερμανία, σούπερ φαβορή και οι δύο ομάδες αυτές. Ποια άλλη ομάδα? Η Ιταλία δεν πήγε καν στο Μουντιάλ. Η Ιταλία παραδοσιακή δύναμη. Η Ολλανδία έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έμεινε έξω κι αυτή. Καλημέρα Γιάννη, σε αγαπάμε και εμείς αγαπάμε, Βρενίκο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη παρέα του πρωινού μας τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που δείχνει είναι κάθε θαύμα τρίμερο ο Ερντογάν, αλλά έλεγε και άλλα και έκανε άλλα με τις ένοπλες δυνάμεις στον αέρα χθες στη Λέβο. Καλημέρα Κατερίνα, να σε καλά, αγαπητό κορίτσι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τους συλληφθέντες σχετικά με το έγκλημα της Μαρφίν Ιφηγένεια σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Να πάμε σε. Πόσα λεπτά είναι το διαφημιστικό διάλειμμα? 2 λεπτά? Ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθω να διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά.

0: FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρωσε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολιτικές εξελίξεις σήμερα λόγω ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Να πούμε ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη. Θα σας πω γιατί θα του πούμε μπράβο. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, εγώ του λέω μπράβο. Γιατί δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλο πολιτικό σχήμα. Ξέρετε, με τους βουλευτές συμβαίνει το εξής περίεργο και ίσως δεν το γνωρίζετε εσείς. Ακόμα και μία μέρα να εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή κάποιος να φύγει από τη ζωή, κάποιος να παραιτηθεί, κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να μην είναι πλέον βουλευτής, ο πρώτος επιλαχών εισπράττει όλες τις αποδοχές όλης της τετραετίας. Στην περίπτωση που πάει την τελευταία μέρα ή του υπολείπου της τετραετίας που δεν ήταν βουλευτής. Πρέπει να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος εκτός του ότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό τσίρκο, έτσι είπε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχώντας, ο πρώτος επιλαχών μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο κύριος Σπίρτζης, και δεν εκλέχθηκε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε λοιπόν μετά την παρέτηση Καραμέρου να πάει και να ορκιστεί, να γίνει βουλευτής. Δεν το έκανε. Και μπράβο του.
5: Έλα για λίγο να σε δω.
4: Τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, χθες αποχώρησε ο κύριος Καλαματιανός από γραμματείας κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποχώρησε και ο διευθυντής της Αυγής, ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας. Τώρα, αν όλοι αυτοί που ωραίγονται να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνουν αποδεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο πρώην Πρωθυπουργός.
5: Δεν το πιστεύω, ειλικρινά δεν έχω αίσθηση.
4: Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όπως καταλαβαίνετε το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά αν αναλάβει, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει, διάδοχος του κ. Φάμαλου, ο κ. Πολάκης. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι είναι σε θέση, επειδή απευθύνεται σε ένα ειδικό εκλογικό κοινό, σε μια εκλογική δεξαμενή που τον συμπαθεί, όχι απλά να επιστρέψει στην πολιτική πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκλεγεί και να μπει στην επόμενη Βουλή.
5: Δεν συγκρίνεσαι με άλλη, έλα για λίγο να σε δω και φεύγει.
4: Υπάρχει ένα σχετικό χάος τι θα γίνει σήμερα. Πολάκης, Παπάς και Δούρου καλούν για σήμερα κεντρική επιτροπή. Η πλευρά του Φάμελου την αναβάλει και συγκαλεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Δηλαδή χάνει το παιδί τη μάνα και το παιδί τη μάνα. Και η μάνα το παιδί. Δεν βγάζει άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, το γνωστό μετρολόγο. Καλημέρα κύριε μετρολόγε.
6: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακρότες.
4: Να είστε καλά. Για πείτε μας τον καιρό του Σαββατοκύριακου και τι θα δούμε από Δευτέρα κύριε Καντερέ.
6: Και όχι μόνο. Με ενδιαφέρον είναι το άλλο Σαββατοκύριακο κύριε Παπαγιάννη.
4: Ναι, ας πούμε πρώτα γι' αυτό.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για σήμερα και αύριο πολύ καλός ο καιρός να φτάνει στην Αθήνα στους 34 και 35 βαθμούς. Αύριο να ανεβαίνει ακόμα λίγο και να έχουμε και τα πρώτα 38. Κατά τα άλλα, θάλασσα καλή, ηλιοφάνεια πολύ, καλός ο καιρός σε πάση περιπτώσει ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παγιάννη, το ενδιαφέρον αποκτάται πλέον από τα μέσα της εβδομάδας και πηγαίνοντας προς το τέλος. Κατά Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, εκεί φοβάμαι ότι θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του Ιουλίου. Μας άρεσε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έρχεται και το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι σαν πολιτεία να έχουμε πλήρη γνώση στο τι γίνεται. Ή επισημαίνω, ή το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν γίνονται ραντεβολίσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι οι θερμές αέριες μάζες πάνω από την Αττική και γενικότερα από την Ελλάδα, για να εκτιμηθεί πού θα πάει ο υδράγυρος την επόμενη μέρα. Αυτά είναι στο 40, 41 και ούτω καθεξής. Με τέτοιο λοιπόν δεν γίνεται εδώ και πολλές ημέρες και το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και στο εξής. Θα φτάσουμε σε κάθε να χωρίς να έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Η ΕΜΗ υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά παράλληλα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι αυτό που πρέπει να συμπεράσματα σε ΕΜΗ για να εκδώσει το τεστάρι ή όχι για πυρκαγιές πιθανόν κλπ. Αυτό το θέμα επισημαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας βρει ανέτοιμος.
4: Ναι, επειδή έρχονται ανεβασμένες θερμοκρασίες, οι αέριδες θα είναι σε επίπεδο 4-5 μποφόρ ή παραπάνω. Κοιτάξτε, το λέω για τις φωτιές κυρίως, για την επικινδυνότητα.
6: Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη.
4: Ναι.
6: Θα βγάλει τεστάρι οπωσδήποτε. Mm. Και οι μέρες κάθονες είναι πολύ επικίνδυνες πάντα.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να παρθούν αυτές οι εργατοπολίες και να γίνουν οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί έτσι είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και κάτι άλλο. Μπορείτε τα μοντέλα να λένε 20, από 20 έως 24, αλλά η σημασία είναι πόσο θα είναι, γιατί υπάρχουν και οι στάσεις της καθοδικής κοινής που θα ανεβάσουν κόβερ.
4: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα.
4: Να είστε καλά.
6: Αν είναι δυνατόν να πάει αυτό εκεί που χρειάζεται.
4: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε πόση ώρα μπορούμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα αμέσως? Κάτσε να πω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται αν είναι οι συλληφθέντες για τη Μαρφίνη οι πραγματικοί δράστες. Αυτό Μιχάλη τι, εγώ θα σου το απαντήσω. Αυτό θα σου το απαντήσουν οι αρχές και η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον καπετάνιο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον καπετάνιο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους τους Έλληνες. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μας. Να είστε καλά κύριε

0: τρίτη φορά που σας στέλνω M&M χωρίς να ασχοληθείτε με το θέμα των μετακινούμενων κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Εγώ δεν έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάποιο άλλο μήνυμα, αλλά και όταν λέτε να ασχοληθώ, τι να κάνω δηλαδή. Πώς μπορώ να βοηθήσω, πείτε μου να το αναδείξουμε σε ρεπορτάζ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ροδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό. Με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Παναγιώτη να αγοράσει, να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία μόνο και μόνο επειδή θα επιστρέψουν τους S-300 ή θα τους πουλήσουν σε μια τρίτη χώρα. Όσο υπάρχει Ισραήλ, όσο υπάρχει ισχυρό εβραϊκό λόμπι, το ισχυρότερο όλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-35, γιατί θέλει το Ισραήλ να διαθέτει το ίδιο F-35 και έχει όπως θα έχουμε και εμείς, θα υπάρχει μεγάλο εμπόδιο στην αγορά F-35 από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Το Ισραήλ, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σε όλη την περιοχή, γιατί είναι πυρηνική δύναμη σε αντίθεση με την Τουρκία και πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη σε σχέση με την Τουρκία, θέλει να έχει την υπεροχή στον αέρα. Βάζει λοιπόν βέτο μονίμως το εβραϊκό λόμπι. Οι βουλευτές που έχουν σχέση με το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι γερουσιαστές και οι βουλευτές των ΗΠΑ, και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το Κογκρέσο δεν εγκρίνει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είδες, επειδή είναι σωστή η ανάλυση σου, ότι διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας που ο Ερντογάν θα έπαιζε εντός έδρας και θα, καταλαβαίνετε, θα είχε από κοντά αγκαζέ όπως είχε τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί θα ανακοίνωναν την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τελικά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Γενικόλογες αναφορές και υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δούμε στο μέλλον. Δεν θέλει το Ισραήλ την αγορά F-35 από την Τουρκία και όσο έχει τη δυνατότητα μέσω του δικού του λόμπι να το επιβάλλει αυτό, θα παραμένει κυρίαρχος στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει F-35 από το 2016 ή 2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχουν F-35, αλλά τα έχουν χρησιμοποιήσει και στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι άστο. Σε αυτό το θέμα το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Θέλει να αισθάνεται και να είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαρφίν χθες είναι σημαντικές, αλλά στην συναφή λόγω θανάτων από πυρκαγιά υπόθεση της Γιολάντα, τι γίνεται? Λέγανε μέχρι και κόπηκε μετά. Όχι, λέγανε μέχρι και για την εμπλοκή πρώην υπουργού, αλλά εξελίξεις δεν έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος ζει 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μια μικρή πόλη, το Μακάριεφ. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα που στέλνεις τόσα χρόνια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, εδώ και 15 μέρες, δεκάδες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες δοκιμάζονται καθημερινά. Ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Χθες πάλι 40 άνθρωποι περίμεναν μάταια να κάνουν τη θεραπεία τους. Τους πρέπει ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιοποίηση του προβλήματος. Είναι ειρωνία να βγαίνεις από τον Άγιο Σάββα με τον άνθρωπό σου έτοιμο να καταρρεύσει, ύστερα από 4 ώρες άκαρπης αναμονής, και να βλέπεις φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν στρέψει κάμερες τους απέναντι. Στη Γαδά και την πλάτη του στον πόνο και την αγωνία. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις, Παναγιώτη, για τον Άγιο Σάββα, για τους δεκάδες καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες, δοκιμάζονται καθημερινά και ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να διορθώσει το ζήτημα, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει, δεν ξέρω τι άλλο να κάνει, και θα στείλουμε και εμείς επιστολή γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη, και από μένα παρών από την αρχή της εκπομπής σου. Να ξέρεις, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κουνιάδο μου, τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη. Να περάσετε όμορφα και εσύ, Κώστα, και εσύ, Γιώργο. Να σε πάτε καλά. Την καλημέρα μας στο Θανάση, που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχετε καλή εκπομπή, να είμαστε γεροί. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βάλε και το τραγούδι με την Αρβανίτη. Όλοι αυτό ζητάνε οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα, Μενέλαε. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Αν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα εισπράξει κατά τη δική μου εκτίμηση, γράφει ο φίλος ο κύριος Κυριακίδης, την οργή του κόσμου που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Και θα αποδείξει κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά ότι είναι άνθρωπος μνησίκακος. Μην ξεχνάμε τον τρόπο που έφυγε από το Μαξίμου το 2015 με καθόλου ευγένεια. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος, ο οποίος δεν υποδέχθηκε μετά από εκλογική ήττα τον επόμενο πρωθυπουργό, το διάδοχό του. Πράγματι έτσι συνέβη.
Δεν έχουν σημασία τα στρατηγία, αγαπητέ Real Blogger. Ο Ερντογάν ήθελε πάση θυσία τα F-35. Ούτως ή άλλως τα στρατηγία είχαν συμφωνήσει από την προηγούμενη χρονιά να πάρουν. Το σημαντικό είναι το F-35. Τα F-35 αυτά είναι που καίνε τους Τούρκους, αυτά είναι που καίνε τον Ερντογάν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όσο υπάρχει Ισραηλινό-Εβραϊκό λόμπι. Και όσο το λόμπι αυτό είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει, προσέξτε, και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι δεκάδες οι Ισραηλινοί ή εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Είναι πολλοί επιχειρηματίες εβραϊκής καταγωγής που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Και είναι πολλοί επίσης οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες. Γενικότερα η οικονομία και το εμπόριο στις ΗΠΑ σχετίζεται άμεσα με εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες. Άρα έχουν πολύ ισχυρό ρόλο παρέμβασης. Τραγούδι Σοφία Σαρβανίτη και Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλό συνάδελφο, αστυνομικό διάξη. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, καλή σα μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίση, με υγεία.
0: Τι έχουμε τώρα όσον αφορά του τρει που εντοπίστηκαν, δύο συνελήφθησαν για τον εμπρισμό τη Μαρφή. Να μα πει πώ βρέθηκε η άκρη του νήματο και τι γίνεται με το τρίτο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει από τι αρχέ του 2020 στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθο.
1: Βέβαια, ζει στη Βρετανία, φαίνεται να εργάζεται για να ξεκινήσουμε από εκεί, φαίνεται να εργάζεται στο αεροδρόμιο του Κάτουικ, είναι και μητέρα δύο παιδιών πια και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα εκδοθεί βεβαίως άντελμα σύλληψης, διεθνές άντελμα σύλληψης σε βάρος, ήδη έχει εκδοθεί το εγχώριο άντελμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το τι γίνεται για την περίπτωση της 46χρονης και έχουν λάβει και οι ίδιοι τα μέτρα τους.
0: Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, είχε πρωτεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση?
1: Φαίνεται να έχει βοηθητικό, παύλα, υποστηρικτικό ρόλο.
0: Δεν πέταξε τη μολότοφη η γυναίκα, δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς. Να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, το 2010, και τι λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κυρίως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που εξιχνίασε αυτή την υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Και φαίνεται να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν στην προηγούμενη φορά που είχαν οδηγηθεί δύο άνθρωποι στο δικαστήριο σχεδόν με ανύπαρκτες ενδείξεις, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο να καταρρεύσει κυριολεκτικά στο δικαστήριο και να αθωωθούν αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί. Τώρα φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Ένας είναι αυτός που πετάει σπάει αρχικά το τζάμι, μάλλον με κάποια βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας και στη συνέχεια αυτός, ένας από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί μαζί με ένα άλλο άτομο που παραμένει αγνώστον μέχρι στιγμής στοιχείων, ρίχνουν δύο μολότοφ. Ρίχνουν δύο μολότοφ και παράλληλα ρίχνουν και έφλεκτο υλικό στην είσοδο της τράπεζας, αλλά και εκεί που έχουν σπάσει το τζάμι ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Η γυναίκα και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να είναι δίπλα τους και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια όταν πια θα έχει φτάσει και η δικογραφία στα χέρια των δικηγόρων, καθώς οι κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι δηλαδή, έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν. Ήδη όμως έχουν βαρύτατες ποινικές δίωξες για ανθρώπους.
0: Πώς έφτασαν στην αρχή του νήματος οι αρχές?
1: Όταν ξεκίνησαν, τι υποστηρίζουν? Τονίζω την λέξη, το τι υποστηρίζουν. Για να είμαστε.
0: Εμείς υποστηρίζουμε, εννοείται. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτον έχουμε ένα στικάκι με ένα ανώνυμο σημείωμα. Έχει προηγηθεί ένα ανώνυμο email που λέει στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI που θα βρουν το στικάκι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε αυτό το στικάκι υπάρχει ένα σημείωμα που κατονομάζει τους τρεις όσον αφορά την δολοφονία των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν. Σημειώνω, η μία από τις δολοφονημένες υπαλλήλους ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Κατά συνέπεια μιλούμε για τέσσερις ανθρωποκτονίες.
0: Άρα κάποιος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τους κάρφωσε. Ποιος άλλος ήξερε ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και ήταν και ανέφερε και συγκεκριμένα όνομα και επώνυμα? Πώς δηλαδή, ποιος άλλος?
1: Μιλούμε για ένα. Ναι, δεν μπορώ εγώ να κάνω.
0: Ναι, μα εμείς λέμε τώρα τα σενάρια που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάει μία έρευνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο στικάκι αναφερόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι αυτός και αυτοί ήταν στην επίθεση της Μαρφίν με ονοματεπώνυμα.
1: Ακριβώς έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Να δίνει στοιχεία που να δείχνουν τα στοιχεία, να δείχνουν αυτά τα τρία άτομα. Αρχικά ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους δύο 42χρονους και να τους παρακολουθήσουν, καθώς φαίνεται ακόμα και πριν τη σύλληψή τους να ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο έρχεται ένα στοιχείο από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που ουσιαστικά δένει, ή τουλάχιστον αυτό που στηρίζουν στην αστυνομία, δένει την παρουσία του 42χρονου με τις μολότοφ στην Μαρφίν. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το 2020 ανακαλύπτουν μια αποθήκη με εκρηκτικά σε περιοχή της Αθήνας. Την αποθήκη αυτή την είχε νοικιάσει με τα πραγματικά του στοιχεία γνωστός αντιεξουσιαστής και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια σοβαρή ποινική υπόθεση απαγωγής με ένα πολύ δυνατό ποινικό όνομα στην Βόρειο Ελλάδα. Τότε αυτός ο άνθρωπος είχε αθωωθεί υποστηρίζοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν εγώ που με παρακολουθούν οι μισές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να πάω να νοικιάσω αποθήκη με τα στοιχεία μου και να βάλω εκρηκτικά. Στην συνέχεια είχε πει ότι ήταν σταμένα. Τέλος πάντων, είχε προφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια αθωώθηκε στο δικαστήριο. Σε ένα λάπτοπ όμως της φίλης του είχαν βρει κάτι φωτογραφίες οι αστυνομικοί, το οποίο από το λυπηστήριο βέβαια το λάπτοπ, είχαν βρει κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του ιδίου, της φίλης του, αλλά και άλλων τριών ατόμων. Κυρίως μάλλον ένα άτομο του Βοήθεια φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο και είχε στην πλάτη του ένα χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης. Αυτό το πιστήριο είχε μείνει επί 16 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής, επί 6 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ζητώντας επιπλέον πληροφορίες οι αστυνομικοί για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονταν στο ανώνυμο email, από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής ανασύρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Στην συνέχεια, με φωτογραφίες και νέο φωτογραφικό υλικό που είχαν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμα και από διεθνή πρακτορία, αλλά και νέο βιντεολειπτικό υλικό που είχε περιέλθει στα χέρια τους μετά από έρευνες, στάλθηκε όλο αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον έναν 42χρονο από αυτές τις φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Δηλαδή εμφανίστηκαν τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκε και από το ρουχισμό και από το σακίδιο και από το καπέλο. Δεν σας το αναφέρω τυχαία το καπέλο και το σακίδιο. Με αποτέλεσμα, γιατί την ώρα που γίνεται η ενέργεια στην Μαρφίν, προφανώς τα πρόσωπα των δρασών είναι καλυμμένα. Εκεί λοιπόν αρχίζει και ταυτοποιείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια με ερευνητικές ενέργειες ταυτοποιούνται και τα υπόλοιπα και όλο αυτό το υλικό στέλνεται στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν όμως η υπόθεση αυτή ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο, το ανθρωποκτονείο όμως εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο την είχε ανασύρει αυτή την δημοσιογραφία και την εξέταζε σιωπηρά. Η ανακρίτρια θεώρησε ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι. Ο ένας φαίνεται να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο έτερος είναι εναερίτης στο ΆΚΑ, κάνει εναέριες εργασίες στη σκεπή των γηπέδων στο Ολυμπιακό στάδιο. Και οι 46χρονοι, όπως είπαμε, είναι στην Βρετανία, όπου πια έχει χτίσει εκεί την ζωή της και έχει και δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο της υπόθεσης για τη Μαρφίν.
0: Θα υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση των στοιχείων από την αντιτρομοκρατική την ελληνική αστυνομία ή όχι? Τι σας έχουν πει από τη Γαδά, από την Κατεχάκη μάλλον?
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα.
0: Όχι, ρώτησα, θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων ή όχι?
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη, η οποία όταν ολοκληρωθεί και υπάρχει το σύνολο των στοιχείων, τότε νομίζω ότι θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Okay. Όσον αφορά την άλλη υπόθεση με την Νέστορα.
1: Όπως τα λέγαμε ήταν τα πράγματα.
0: Εκεί συνελήφθησαν τρεις ή αναζητείτε το τρίτο πρόσωπο?
1: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο φυσικοί αυτουργοί, το ζευγάρι δηλαδή, ο 29χρονος και 26χρονοι, και άλλο ένα άτομο το οποίο είχε βοηθητικό ρόλο. Ποιος ήταν ο βοηθητικός του ρόλος? Το διαμέρισμα που διαμένει απέχει το πολύ 150 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και της μητέρας της, η οποία δολοφονήθηκε από την τοποθετήση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο ρόλος. Και οι δύο πασίγνωστοι στην αστυνομία, ιδιαίτερα 26χρονη, η οποία κατά το παρελθόν 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστικές ενέργειες. Μία εμπριστική ενέργεια της είχαν, για μία εμπριστική ενέργεια είχε ταυτοποιηθεί, είχε προφυλακιστεί πριν όμως στη συνέχεια, είχε καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση, είχε αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν σταμάτησαν αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το παρελθόν ήταν που οδήγησε και στη σύλληψή του.
0: Μάλιστα. Πλήρες όπως πάντα το ρεπορτάζου. Τόσα χρόνια στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αγαπητέ Θεοδόση. Είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
1: Να είστε
0: την
1: καλά.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά θα διαβάσω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να πούμε καλημέρες, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Αυτή από την Αγγλία, αφού έχει φύγει από τη χώρα και με τη ζωή που έχει φτιάξει τώρα, καταλαβαίνεις Γιάννη πόσο θα κελαϊδήσει όταν έρθει εδώ. Χαρτί και καλαμάρι θα τα πει όλα, μπας και σώσει ό,τι μπορέσει να σώσει. Ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ότι η έκδοση της γυναίκας που κατέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη. Το αντίθετο, δεν διαβάζω το μήνυμα στο Real Blogger γιατί θα είναι και εύκολη και γρήγορη. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες μεταξύ και Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, είτε είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα τρομοκρατίας να γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εκδόσεως. Και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιστορία τρομοκρατίας με τον ΙΡΑ, είναι πολύ ευαίσθητη και εξαιρετικά γρήγορη όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης. Πολύ γρήγορα θα γίνει η διαδικασία. Το λέω επειδή το ρώτησα κιόλας. Ο Γιώργος μου γράφει ότι η κυρία έκανε τι έκανε στην Ελλάδα και πήγε στην Αγγλία μετά να ζήσει και να κάνει οικογένεια και να γίνει και αυτή μία από τους κυρπαντελίδες που πολεμούσε Γιάννη στα νιάτα της ως δίθεν επαναστάτρια και στα γεράματα μετατράπηκε σε καπιταλίστρια. Έτσι, μπράβο. Να τα ακούν όλα αυτά τα παιδάκια που πάνε και μπλέκουν, να αλλάξουν τον κόσμο με τις Μολότοφ για να είναι σοβαρά από την αρχή. Δεν το ξέρουμε αν έχει ζητήσει ή αν έχει πάρει τη βρετανική υπηκότητα, Κώστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό και θα το μάθουμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Κοίταξε, δεν είναι έκπληξη. Τα ξένα τραγούδια, αυτά τα δύο ξένα τραγούδια, ελληνικό ήταν με τη Σοφία Αρβανίτη. Απλώς υπήρξε και η παρέμβαση, δηλαδή η φωνή της ερμηνεύθυριας της Bonnie Tyler. Το αφιερώσαμε στη μνήμη της Bonnie Tyler και έπρεπε σήμερα να το βάλουμε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Είναι θετικό που ο Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, γιατί Γιάννη, αν μας δώσει ιδιαίτερη σημασία, θα μας αναγκάσει σαν τον Ερντογάν να αγοράσουμε καμιά 200 σαπάκια Boeing και να χρεώσουμε με κάποια δισεκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγε καλά η σύνοδος κορυφής, κατά τη γνώμη μου. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς, ενώ το Ισραήλ μας υποστηρίζει στεναρά, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που εξαπολύουν πογκρόμ κατά Ισραηλινών τουριστών. Κάποιος πρέπει, κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις θλιβερές μειοψηφίες ή επιτέλους να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το δώρο του Ερντογάν τι μήνυμα περνάει στους ηγέτες των χωρών? Ότι εγώ φτιάχνω όπλα, δεν αγοράζω μόνο, γράφει η φίλη η Κατερίνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Να σε καλά, Νίκο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχω αφήσει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κέντρο αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σκλήνει η προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, έστειλε τελεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Τζεφ Χέρστ της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Γουέμπλεϊ. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Έλα εδώ, δεξιά!
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
16: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και είτε είμαι εγώ είτε φύγω λόγω της άδειάς μου, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακόμισε στο 8-11 καλοκαιρινό ωράριο. 9:36 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, ε.
19: 11 και 7-18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ.
18: Πραγματικό αλαλούμ, κόλαση. Πολάκης, Παπάς και Δούρου επιμένουν για Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Κάποιοι, ποιος τώρα, αφού ο Φάμελος παραιτήθηκε, ποιος τον έχει αντικαταστήσει, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, ένα χάος. Η πλευρά Φάμελου λοιπόν δεν θέλει σήμερα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα επικαλείται το καταστατικό από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτη Κουβέλη. πιάσει το αυγό και κούρευτο. Απ' την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα, ενώ περιμένουν σήμερα να συνεδριάσει. Τι να σας πω, περιμένουμε να μάθουμε νέα για να σας τα μεταφέρουμε κι εμείς. Για να το πω απλά, συμπερασματικά, στην πράξη ο έλεγχος του κόμματος, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο στελεχών έχει περάσει στην πλευρά Πολάκη. Ή για να το πω διαφορετικά, έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Αυτό δηλαδή το οποίο είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και ήθελε να εφαρμόσει ο σχέδιος ο Κράτης Φάμελος, ο κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατος πολιτικός αρχηγός ο Κράτης Φάμελος, αποδείχθη ότι μάλλον εξελίχθηκε σε φιάσκο. Τι ήθελε ο Φάμελος? Ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά παράλληλα να βρει και μια πατέντα για να παίρνει την κρατική επιχορήγηση και να χρηματοδοτούνται και τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γινόταν αυτό, ένας θεός το ξέρει. Και παράλληλα ήθελε και κάτι ακόμα. Όλοι αυτοί που θα φεύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ να μετακόμιζαν και στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει όμως. Ούτε μπορείς να κλείσεις έτσι ένα κόμμα, να αναστείλεις τη λειτουργία ενός κόμματος. Τι είναι το κόμμα μαγαζί? Τα κόμματα τα κλείνει η βάση, η κοινωνία, οι πολίτες, οι εκλογές. Δεν τα κλείνει η απόφαση με απόφαση ένας αρχηγός. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, το μαγαζάκι της Κουμουνδούρου το παίρνει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, τους φίλους, την τάση η οποία τον εκπροσωπεί, φαίνεται ότι έχει αποκτήσει πλειοψηφία. Κοιτάξτε, ο Πολάκης έλεγε κάτι σωστό από την αρχή, κατά τη γνώμη μου σωστό. Πώς είναι δυνατόν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεδριάσει με σύνθεση στην οποία θα συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουν αυτοί για μας? Δεν νομίζω ότι λέει κάτι περίεργο ο κύριος Πολάκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει, λέει. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πάντως με παράλληλο όπως αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
18: Να σε καλά. Να πω 2-3 καλημέρες. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην κυρία Φεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Γκαλκατζάκο, τον πρόεδρο του σκοπευτικού του Άθλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Λοιπόν, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις όσον αφορά την οικονομία, Γιώργο. Γιάννη, ναι, παράταση δηλώσεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι. Πάει έως 24 εβδόμου. Ήταν αναγκαίο αυτό, διότι έχει πέσει όλο το βάρος πλέον στα λογιστικά γραφεία. Εκεί υπάρχει ένας συνωστισμός και πρέπει και να εναρμονιστούν μερικά συστήματα του δημοσίου τα οποία καθυστερούσαν. Γι' αυτό λοιπόν πάμε μέχρι 24 εβδόμου και καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη αυτή δίνει μια μεγάλη δυνατότητα και στους Έλληνες φορολογουμένους αλλά και στους λογιστές.
18: Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, κοίταζα. Μόνο στην Ελλάδα δίνονται παρατάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις. Ξέρεις από την αρχή της χρονιάς από πότε μέχρι πότε πρέπει να καταθέσεις φορολογικές σου δηλώσεις. Είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι εταιρεία, είτε είσαι κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει μονίμως αυτό?
2: Να σου πω το εξής. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ή μάλλον να σου πω στην Ευρώπη τι συμβαίνει. Από 1η-1η κάθε έτος, ο κάθε φορολογούμενος έχει στον υπολογιστή του και το κράτος στον δικό του υπολογιστή εισοδήματα του κάθε πολίτη.
18: Ναι.
2: Γιατί εκεί υπάρχει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως επίσης και το σύστημα τι χρωστάει το κράτος και τι χρωστούν οι πολίτες στο κράτος και γίνεται αυτόματος συμψηφισμός. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, γιατί πήγαμε πάρα πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ πίσω, Γιάννη, γιατί να φανταστείς ότι τώρα μου ήρθε ένα έγγραφο και έχω έτσι λίγο και θα το ψάξω. Η αιρενή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου λέει ότι θα πληρώνουμε. Είσαι όρθιος ή κάθεσαι στο στούντιο?
18: Κάθομαι.
2: Μπράβο, κάτσε εκεί που είσαι. Θα πληρώνουμε έως το 2070 230 δισεκατομμύρια για χρέη μας. Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
18: Ναι, αυτά είναι τα δάνεια που είχαμε πάρει κατά καιρούς, κατά το παρελθόν.
2: Και εδώ λοιπόν...
18: Ξέρεις, τα δάνεια αποπληρώνονται κάποια στιγμή.
2: Μπράβο. Και εδώ επιβεβαιώνεσαι, επιβεβαιώνεται η εκπομπή σου, επιβεβαιώνεται ο Νίκος Χατζηνικολάου, επιβεβαιώνεται η Real και το φωνάζω δυνατά. Για ποιο πράγμα? Ότι κύριοι, έχουμε να πληρώσουμε δανεικά 230 δις έως το 70. Δηλαδή, παιδί που γεννιέται σήμερα, Γιάννη, μέχρι το 70 πόσο χρόνο θα είναι?
18: Καταλαβαίνεις. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια.
2: Υπό την προϋπόθεση, ευτυχώς, μπορούμε και ξεπληρώνουμε και δάνεια. Και θα πει κάποιος, καλά, πάμε και δίνουμε 10 δις για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί μάλιστα, για κάθε ένα δις τώρα γλιτώνουμε 300 εκατομμύρια. Έλα, Γιάννη.
18: Έχεις πληροφορίες για τις βασικότερες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία τα οποία έχεις, μπορείς να μας πεις μερικά σημαντικά ζητήματα που θα αφορούν τις εξαγγελίες?
2: Βεβαίως. Θα σου πω το εξής. Καταρχήν, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή η ασφαλιστική ατιμία η οποία έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά τελειώνει. Από 1/1/27 όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα έχουν τι? Θα πάρουν κανονικές αυξήσεις.
18: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο, Γιάννη, το δεύτερο για το οποίο δικαιώνεται η εκπομπή σου και ο Real είναι ότι κάθε γυναίκα ή άντρας που έχασε τη γυναίκα του ή κάθε γυναίκα που έχασε τον άντρα της δεν θα μειωθεί καθόλου, ναι, η σύνταξη. Θα παίρνουν το 70% της αρχικής.
18: Αυτό ανακοινώθηκε ήδη από την κυρία Κεραμέως.
2: Επίσης για τα ορφανά, δώσαμε μάχη για τα ορφανά και το ξέρεις, θα παίρνουν τα ορφανά το 50% του πατέρα και το 50% της μάνας. Δηλαδή μια πλήρη σύνταξη. Ναι. Αυτό δεν ίσχυε έως τώρα. Ίσχυε μόνο το 50% σε έναν από τους δύο. Γιάννη,
18: για τα μοτέρ της οικονομίας που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, γιατί αυτά καίνε την αγορά. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές.
2: Πολύ καλό. Οι ασφαλιστικές φορές θα μειωθούν για 7η φορά από ό,τι φαίνεται, κατά μία μονάδα. Αυτό έχει κόστος γύρω στα 350 με 400 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να λέμε και στην Ευρώπη για ποιο λόγο το κάνουμε. Και η προκαταβολή φόρου εξετάζεται και μάλλον είναι στα σίγουρα να μειωθεί από το 80%, ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80%, τώρα θα πάει κατά πάσα πιθανότητα, Γιάννη, στο 50%.
18: Ωραία, κάτι είναι και αυτό. Και κάποια στιγμή να φύγει τελείως ως προκαταβολή.
2: Ρώτησα τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η προκαταβολή φόρου γίνεται 3 φορές το χρόνο. Δεν γίνεται μια και καλή να ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις. Τι λέει λοιπόν, πόσα έβγαλες το πρώτο εξάμηνο, τόσα? Λοιπόν, αυτά θέλω κι εγώ ως κράτος, ως προκαταβολή. Αλλά αυτό είναι άδικο, ξέρεις γιατί? Γιατί στερεί τη ρευστότητα της επιχείρησης.
18: Και δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι η επιχείρησή σου τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να έχεις χρεοκοπήσει. Μπορεί να έχεις φοβερά μειωμένο τζίρο και σχεδόν μηδενικά έξοδα.
2: Τώρα, ένα θέμα το οποίο είχαν αναφέρει επαγγελματίες στην εκπομπή σου.
18: Ναι.
2: Έστω ότι κάποιος έχει 3 μαγαζιά.
18: Ναι.
2: 3. 1, 2, 3. Mm-hmm. Παραρτήματα, έτσι. Πληρώνει 3 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα θα πληρώνεται ένα μόνο. Και ήταν άδικο αυτό το οποίο συνέβαινε με το μνημονιακό νόμο του Τσίπρα. Ξέρεις, οι νόμοι σιγά σιγά φεύγουν, αλλά πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο ποσό. Αν κάποιος, Γιάννη, είχε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο και έφτιαχνε και ένα παράρτημα στον Πειραιά και ένα παράρτημα στην Γλυφάδα, πλήρωνε τρεις διαφορετικούς
18: φόρους.
2: Τώρα πληρώνεται μόνο ένας. Και κάτι άλλο. Τι ανακάλυψα τώρα εδώ, ποιος ήταν ο πρώτος νόμος που έφερε το μνημόνιο Τσίπρα? Και πρέπει να καταργηθεί αυτό. Εισφορά 6% σε κυρίες και επικουρικές. Mm. Και σε ρωτάω, μια ζωή συνταξιούχοι δεν πληρώναν ως εργαζόμενοι?
18: Εντάξει, προηγήθηκε και άλλη επιβάρυνση όμως από την κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου.
2: Ναι, αλλά
18: στο
2: το
18: πρώτο
2: 6%,
18: μνημόνιο.
2: Αυτό το 6%.
18: Το 6% όχι. Ήταν επί Τσίπρα πράγματι.
2: Τι έκανε? Έβγαλε τα 5 ευρώ που δίνανε κάθε φορά που θα μπαίνανε στο νοσοκομείο όταν είχε επιβάλει ο Άδωνης και τώρα μπήκε 6%. Σε κύριες και επικουρικές. Και ρωτάω εγώ τώρα, για ποιο λόγο να συμβεί αυτό? Και το δεύτερο συγκλονιστικό, το βρήκα στα χαρτιά μου, Γιάννη, γιατί το ψάχνω. Ξέθαψαν νόμο του 2010 και φέρανε με το νόμο Κατρούγκαλου τη μείωση της κατώτατης από τα 486 στα 392. Πες μου τώρα, πες μου. Και βγαίνει στις πλατείες αριστερά και δεξιά και λέει θα έρθω να δώσω δικαιοσύνη. αφού τα ισοπαίδωσε όλα.
18: Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο τελευταία θέματα. Τι θα γίνει με όσους δεν έχουν τα 4.500 ένσημα για σύνταξη?
2: Αχ, να γεια στο στόμα σου. Πέρυσι το Μάιο είχε θέσει ένας ακροατής το μεγάλο αυτό θέμα. Ποιο είναι αυτό? Θέλει κάποιος να συμπληρώσει 4.500 ένσημα. Είχε 4.200, του λείπανε 300. Τώρα πλέον οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, με πρόταση Τζίτζι Κώστα, με συνυπογραφή της κυρίας Κεραμέως και βέβαια τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού που υπογράφει τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους, 100, 200, 300, 500, μπορούν να προσληφθούν σε δήμους και περιφέρειες. Είναι γύρω στους 8.500 άνθρωποι για να πάρουν...
18: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
2: Μπράβο. Γιάννη, έφερα δύο μεγάλα θέματα, κλείνω.
18: Ναι, για δύο ταμεία. Κατέθεσες πρόταση για δύο ταμεία. Για πες μας μερικά πράγματα.
2: Για μικρομεσαίους,
18: ναι,
2: και για νησιά. Οι μικρομεσαίοι, Γιάννη, δεν έχουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, πρότεινα στον Τορμπόφσκι και φαίνεται ότι περνάει, να υπάρχει και οδηγός χρηματοδότησης και παράλληλα από πού θα παίρνουν τα λεφτά. Γιατί ναι, από χθες είμαι εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
18: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Καλώς ήρθατε.
2: Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
18: Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γεια. Καλημέρα. Γεια.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
23: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
18: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Αλκέτα που λέει: ανοίγουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα και ακούμε μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM. Να σε καλά, Αλκέτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λεγοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Ο άξονας συνδύασης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι ένας παντοδύναμος άξονας που πρέπει να ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί. Σκεφτείτε κύριε Παπαγιάννη τη συμπεριφορά της Τουρκίας εάν αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει τη σύμμαχο Ινδία των 1,5 δισεκατομμυρίων μάλλον κατοίκων. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον πλανήτη, η Ινδία, ξεπέρασε και την Κίνα. Σωστή επιλογή η συνεργασία και η συμμαχία μαζί της, όχι μόνο σε στρατιωτικό, αλλά και σε επενδυτικό οικονομικό επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτά τι κάνουμε με Ρουβίκονα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο που γράφει ότι εδώ ο Τζολάνη, ο αρχηγός Αλ-Κάιντα που έριξε τους δίδυμους πύργους, είναι το αγαπημένο παιδί των δυτικών. Κλάιν Μάιντς, ο τέλος Ντάνος Κρυστάλης είναι όλα. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ο οποίος υπόσχεται πώς θα επαναστατήσει και θα φέρει τα πάνω κάτω τον υπαρκτό σοσιαλισμό γίνεται το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιάννη, είναι λογικό πολύ να αντιμετωπίζουμε καχυποψία το timing των συλλήψεων 16 χρόνια μετά, εκείνο που θα δικαιώσει πραγματικά τις οικογένειες των θυμάτων, και το κοινό περιδικαίου αίσθημα δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά οι αδιάσυστες αποδείξεις, οι ομολογίες όπου υπάρχουν και οι τελεσίδικες καταδίκες. Καλημέρα από τη Χαλκιδική. Ο φίλος ο Αβραάμ μας στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπουλος μου λέει να πούμε για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον όχι. Να πούμε και για τις 13 σφαίρες που έριξαν οι αστυνομικοί στον 20χρονο αυτιστικό. Μάλλον δεν ακούσα από το πρωί ραδιόφωνο, αγαπητέ φίλε, γιατί το σχολιάσαμε το θέμα αυτό. Αλλά επειδή θέλεις, θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Γιώργο τον Τζούκαλη. Κάτσε λοιπόν εδώ, συντονισμένο στο Real FM, στους 97,8 αν μας ακούς από, από το λεκανοπέδιο της Αττικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο με τον Real FM ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, να ακούσει τα σχόλιά μας στην πορεία. Λοιπόν, Γιάννης Τσακίρη στο ρεπορτάζ, στη τηλεφωνική γραμμή, με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, συνάδελφε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Χαιρόμαστε που σε ακούμε, είσαι πάντα έγκυρος και σοβαρός στο ρεπορτάζ. Γιάννη, θέλω να μας πεις με απλά λόγια. Θα γίνει τελικά αυτή η συνεδρίαση της κεντρικής ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας?
0: Τώρα βασικά τεστάρεις την εγκυρότητά μου που λες. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει. Να σου πω ότι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου έχουν πει ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής σε περίπου μισή ώρα, όπως λένε, στην πλατεία Καραϊσκάκη και σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, είχαμε χθες το απόγευμα ένα νέο μήνυμα από την πλευρά της Κουμουντούρ. Προφανώς ήταν από την Αναστασία Τσαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία έλεγε ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση, και μάλιστα εστάλει SMS σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και ότι θα γίνει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα, προκειμένου να αποφασίσει το πότε θα γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε το βράδυ νέο βίντεο από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα γίνει κανονικά, ότι είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση και να μην ακούν όλα αυτά που γίνονται από την Κουμουνδούρα τα μέλη του οργάνου. Οπότε περιμένουμε να πάμε εκεί να δούμε.
18: Προφανώς όλα ανοιχτά είναι λοιπόν.
0: Θα δούμε τους υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Ντούρου. Οι υπόλοιποι όλοι θα απουσιάζουν. Και μένει να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και αν τελικά θα υπάρχει απαρτία στο όργανο.
18: Α, δηλαδή υπάρχει θέμα απαρτίας.
0: Βέβαια. Από ό,τι λένε από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, υπάρχει. Έχει εξασφαλιστεί. Ωστόσο, αυτό μπαίνει να φάνει. Πάντως, να σου πω ότι πληροφορούμαστε ότι από την Κουμουνδούρα έχει δοθεί εντολή και δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ενώ είχαν πάντα σχετικές επιτροπές, η αρχική ομιλία πάντα δίνεται μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και δεν θα υπάρχουν καν αυτό που λέμε τα τραπεζάκια που είναι συνήθως στην είσοδο που δίνουν τις διαψεύσεις τους στα μέλη της Διευθυντικής Επιτροπής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολεμικό το κλίμα, δεν έχει σταματήσει
18: τώρα, δηλαδή αυτή τη βέβαια σύγκριση. Το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι και σε αυτό μάλλον δίνω δίκιο στον κύριο Πολάκη από την εξής έννοια. Περιμένουν να συνεδριάσουν τα όργανα με τη συμμετοχή κάποιων στελεχών που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να πάνε σε άλλο κόμμα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλώς να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί να συνεδριάσουν ως κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα. Είναι λίγο περίεργο αυτό.
0: Εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο ο κριτικός βουλευτής. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορείς κάποιον να τον βάλεις με το ζόρι.
18: Σίγουρα.
0: Να του υποδείξεις το τι ακριβώς θα κάνει. Και το θέμα πλέον ποιο είναι. Ότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κεντρική επιτροπή γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
18: Ναι.
0: Γιατί όπως έχει πει και το είπε πάλι χθες ξεκάθαρα, θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φοβάται προφανώς ότι θα υπάρξουν από την πλευρά της τέλος πάντων προηγούμενης ας πούμε πλειοψηφίας κάποια έτσι, εμπόδια προκειμένου ο ίδιος να μπει, φοβάται αυτό το πράγμα, τον αποκλεισμό δηλαδή. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
18: Καθώς
0: είχαμε δηλώσει και από τον Θεόφιλο Ξαντόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη πλέον προεδρεύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα.
18: Καταλάβαμε τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τον Παύλο Πολάκη.
18: Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλος. Ποιες διαδικασίες προβλέπονται από το καταστατικό, από κάποιο εσωτερικό κανονισμό, δεν ξέρω από πού, ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες διαδοχής. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση του κυρίου Φάμελου. Ακούει ο κύριος Παπάς στο κανάλι μου, το Action 24, είπε κάτι για συλλογική ηγεσία. Τι συλλογική ηγεσία, ένας πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Για πες μας λοιπόν, τι προβλέπετε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, πρόεδρος του κόμματος, νομίζω αυτό που προκρίνουν τουλάχιστον και η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η πλευρά του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούν, γιατί δεν είναι οι ίδιες οι δύο πλευρές, είναι απέναντι να ξέρεις. Είναι μια συμμαχία που θα έχει σύντομα, θα σου έλεγα, τέλος από ό,τι φαίνεται.
18: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Καθώς όλα δείχνουν ότι η Ρένα Δούρου θα διεκδικήσει και εκείνη την ηγεσία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί αυτόματα θα έχουμε δύο διαφορετικούς πόλους. Θα σταματήσει αυτή η συμμαχία. Λοιπόν, πρόεδρος του κόμματος δεν αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα, καθώς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται να πάμε να υπάρξει συνέδριο, εκεί να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να εκλεγεί από τη βάση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν προκρίνεται τώρα. Αυτό που προκρίνεται είναι να υπάρξει μια εκλογή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια εκλογή γραμματέα για το κόμμα και μια καινούργια ουσιαστικά πολιτική γραμματεία. Αυτό θεωρούν ως συλλογική ηγεσία από την πλευρά του Νίκου Παπά. Από εκεί και πέρα η μάχη ουσιαστικά πολιτική γραμματεία. Αυτό θεωρούν ως συλλογική ηγεσία από την πλευρά του Νίκου Παπά. Από εκεί και πέρα η μάχη, σου λέω, θα δοθεί κυρίως στο ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει το κόμμα σε

0: Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ Φρέστι. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ Φρέστι. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ Φρέστι. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
4: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Να πέφτει η μύτη μου το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος,

0: Κόρυβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στις Όλγες. Γιορτάζει η Όλγα σήμερα, γιόρταζε και η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Αγία εις Απόστολος Όλγα, τεράστια σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στο Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Μάλιστα σήμερα γιορτάζεται η Αγία Όλγα και στο καθολικό ημερολόγιο και στο καθολικό εορτολόγιο μάλλον. Ακούστε είδηση. Συγκέντρωση στα δικαστήρια για τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα πραγματοποιούν κάποιοι φίλοι, κάποιες συλλογικότητες. Α, το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες και την ώρα που μιλάμε, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τέσσερις ημέρες στη Σαντορίνη για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM, φίλες και φίλοι, και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα. Τέλεια. Δεύτερο δώρο, μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Φίλες και φίλοι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Alpha Bank, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, 20 χρόνια μετά. Γιάννη, δεν είμαι ίδια, ξυπνάω με πόνους, έγινα 84 ετών. Να τα κατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε, κυρία Προμπονά. Η κυρία Προμπονά από τις παλαιότερες ακροάτριες του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Έχω να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε σήμερα με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης μέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35 γράφει κόντρα στην πρώτη σελίδα. Μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρες του κόλπου. Προσθέτω εγώ ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να άρουν και το βέτο οι Ισραηλινοί και το πανίσχυρο λόμπι τους στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα των συντακτών. Προς νέο διπολισμό, έρευνα της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών. Κλείνει ψαλίδα μεταξύ Νουδού και Ελλάς. Θα δούμε στη συνέχεια τι δείχνει η έρευνα της εφημερίδας των συντακτών, ή μάλλον το δούμε και τώρα. Μια εφημερίδα η οποία σε γενική, κατά γενική ομολογία στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Λοιπόν, δεν έχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όμως έχει πρόθεση ψήφου επί την ογκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,6. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15,3, όμως υπάρχει ένα 16,4% αναποφάσιστη, που κατά κύριο λόγο η μεγάλη πλειοψηφία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Στο 9,7% το Πασόκ, αρκετά πίσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά έχουμε στο 6,9% η Ελληνική Λύση, στο 6,4% το κόμμα της κυρίας Καρτσιανού η Ελπίδα, στο 6,2% το ΚΚΕ, 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει η αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Γι' αυτό και δεύτερο κόμμα είναι η αναποφάσιστη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,6, η αναποφάσιστη 16,4 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 15,3. Ενδιαφέρουσα η πώς να το πω,
ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία. Ενδιαφέρον ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία. Συλλήψεις με άρωμα εκλογών. Χειροπέδες και σε άλλους τρεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έπειτα από 16 χρόνια και ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία του Σαββάτου. Και επίσης διπλή πρόκληση των Τούρκων γιόρτασαν χθες τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Να ήταν μόνο αυτή η πρόκληση των Τούρκων που γιόρτασαν την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Εδώ δεν σέβονται τίποτα. Λοιπόν, φορομπόνους για συνεπείς, το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Σάββατο. Στα περίπτερα, διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα τα Παραπολιτικά. Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI, πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν, κεντρικό θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάλι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, δεύτερο θέμα, οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 3 άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Η S-400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα προσπαθεί και ξεκλειδώνει την πώληση των ρωσικών πυράβλων σε χώρα του Περσικού με την έγκριση της Μόσχας. Άλλο θέμα από τα νέα του Σαββατοκύριακου, η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών, ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί, και φως στο σκοτάδι της Μαρφίν και της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα αναφέρεται στα δύο θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο ελεύθερος τύπος, μείωση ανάσα στα καύσιμα, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός ως εξαγγελία από το Βήμα της Βουλής, και διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία όσον αφορά την Μαρφίν και την επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Στο κλίμα της εφημερίδας Δημοκρατία και η εφημερίδα Εστία, εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία, με τις συλλήψεις της Μαρφίν και των αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ο Χρυσοχοΐδης κλείνει τους λογαριασμούς του και τις εκκρεμότητές του.

0: Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας χώρας. Γύρισα. Μετά από 15 χρόνια οι Έλληνες του εξωτερικού αρχίζουν να επιστρέφουν. Τι άλλαξε στη χώρα και τι πρέπει να αλλάξει ακόμα. Με δεύτερο θέμα, 2.500 ευρώ για στέγη. Ποιοι φοιτητές παίρνουν το νέο αυξημένο επίδομα. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νουδού. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μαξίμου. Και άλλο θέμα. 17 κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης προβάλλει στην πρώτη σελίδα το καρφί τη συμφωνία ομίλου Άκτορ Μότα Ραήλ με δύο φωτογραφίες του κ. Εξάρχου και του κ. Βαρνογιάννη για την απόκτηση του 50% της Διόρυγα Γκάζ. Τεράστιο deal, μεγάλο deal σε ενεργειακό και επιχειρηματικό επίπεδο αυτό. Και υπογραφές από δύο βαριά ονόματα του ελληνικού επιχείρην, τον Γιάννη Βαρνογιάννη και τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων, η μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις κυρίας. Και επίσης αρθρογραφία του Αλέξη Μητρόπουλου, ρεκόρ μεταπολίτευσης στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Η On Time, περνάμε στις δύο lifestyle εφημερίδες. Οι φήμες χωρισμού και η απάντηση. Ρουβά Ζιγούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του το δημοφιλέ ζευγάρι. Δεν ήξερα, υπάρχουν φήμες ότι χώρισε ή θα χωρίσει ο Σάκης με τη Ζιγούλη. Προφανώς. Το διαψεύδουν λοιπόν. Παρά τα σενάρια είναι μαζί επιλέγοντας να μην δίνουν σημασία σε όσα λέγονται γύρω από το γάμο τους. Αναφέρουν δικοί τους άνθρωποι. Α, δεν το αναφέρουν οι ίδιοι, δικοί τους άνθρωποι. Οκ. Okay. Στα αζήτητα το φάντασμα. Αποκλειστικό στα αζήτητα το φάντασμα του Πουλόπουλου. Χωρίς κανένα ενδιαφέρον από επενδυτές αγοραστές, το ξενοδοχείο Ερείπιο του αείμνηστου τραγουδιστή βλέπει την τιμή πώλησής του να κάνει βουτιά. Στα πόσα εκατομμύρια έπεσε. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε δημιουργήσει, είχε αγοράσει ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής μας. Και παίζουμε και τραγούδι Γιάννη Πουλόπουλου τώρα, έτσι, ένα από τα ωραιότερα του. Είναι το ξενοδοχείο Ουράνιο Τόξο στην Άνοιξη Αττικής που τη δεκαετία του 70 ο Γιάννης Πουλόπουλος, όταν ήταν από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ερμηνευτές της Ελλάδας, αποφάσισε να το δημιουργήσει, να επενδύσει τα χρήματα τα οποία έβγαλε ο άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσουκαλή. Καλημέρα, Γιώργο, και συγγνώμη για την αναμονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη μου, κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να σας ακούμε λίγο δυνατά για να ρωτήσουμε μερικά πράγματα που αφορούν αυτή την ιστορία με τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς. Ενός 20χρονου στο Άργος, να σου πω ότι τα νέα δεν είναι καλά από το νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είναι μία αναστρέψιμη βλάβη που έχει υποστεί ο άνθρωπος, το πνεύμα παιδί στον εγκέφαλο. Ναι.
1: Οι πρώτες πληροφορίες ακριβώς αυτό αναφέρουν, ότι ενδεχομένως το παιδί αυτό να μείνει φυτό ή να φύγει και από τη ζωή. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Θα γίνει ένα ιατρικό τεστ την επόμενη εβδομάδα για να διαπιστωθεί οριστικά και επιστημονικά με τη βούλα αν είναι εγκεφαλικά νεκρό ή όχι το παιδί. Τώρα, μπορείτε να μου πεις τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ακούγονται απίθανα πράγματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Προφανώς το σημαντικότερο όλο να σωθεί η ζωή του παιδιού αυτού. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι έχει συμβεί?
1: Καταρχάς, ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε μια καταδίωξη περίπου 1/4 20 λεπτά. Προσπάθησε, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο νεαρός να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Δεν τα κατάφερε.
0: Του έκαναν σήμα να σταματήσει.
1: Του ζήτησαν να σταματήσει για να κάνουν έλεγχο.
0: Μάλιστα. Και οδηγούσε ένα αυτοκίνητο ο νεαρός.
1: Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Δεν σταμάτησε. Προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό. Και κάποια στιγμή από το κυνήγι των αστυνομικών τελείωσαν τα καύσιμά του σε ένα σούπερ μάρκετ. Στον προάβλιο χώρο.
0: Τον πήραν από πίσω οι αστυνομικοί, δηλαδή. Τον κυνηγούσαν κανονικά, καταδίωξη.
1: Ακριβώς. Δεν είχε πλέον καύσιμα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί έριξαν τις πρώτες προειδοποιητικές βολές. Από ό,τι λέει μία πλευρά των αστυνομικών και το ρεπορτάζ, ότι κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε και πήγε και χτύπησε το νεαρό στο κεφάλι.
0: Στο σώμα του παιδιού έχει βρεθεί μόνο μία βολίδα?
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι βρέθηκε μία βολίδα στο κεφάλι.
0: Στον αυχένα.
1: έχει επιφέρει στον Αφιένα, η οποία έχει επιφέρει και την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός.
0: Συγγνώμη, λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Το παιδί αυτό εμφανίζει νοητική στέρηση.
1: Έτσι είπε η μητέρα του. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Για να το λέει η μητέρα του, σίγουρα ξέρει. Πώς ναι. οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ ακριβώς, έχει τόσο βαριά νοητική στέρηση.
1: Αυτό το ερώτημα έθεσα κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή στην τηλεόραση και είπα πώς είναι δυνατόν ένα παιδί το οποίο έχει νοητική στέρηση να μπορεί να οδηγεί. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να απαντηθεί. Τώρα για τους αστυνομικούς.
0: Έχουν πάρει 24 ώρες προθεσμία για να απολογηθούν οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Να το πούμε αυτό. Για σήμερα, Σάββατο, σήμερα θα απολογηθούν.
1: Ναι, ναι, έχει μεταβληθεί.
0: Έχουν συλληφθεί 2 αστυνομικοί.
1: Ναι, ναι, έχουν παραπευθεί. Και έχει κατέβει από ό,τι μάθαμε και ο ίδιος ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή εκεί πέρα να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει.
0: Συγγνώμη, τη βαλιστική εξέταση και την έκθεση του ιατροδικαστή την έχουν οι εισαγγελείς.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη ακόμη. Γιάννη μου, με επιφύλαξη το λέω, αλλά νομίζω ότι ακόμη. Ενδεχομένως ναι. δεν έχει.
0: Πόσες σφαίρες έπεσαν, γιατί η πλευρά του άτυχου
1: 13,
0: παιδιού.
1: 13, μιλάνε για 13 σφαίρες.
0: Ναι, έπεσαν πολλές σφαίρες προφανώς.
1: Ναι, ναι,
0: τι αντέδρασε αυτός, τους απείλησε με κάποιο όπλο, τους είπε κάτι άλλο, έτρεχε, δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να μας πεις τι έχεις μάθει εσύ από την ιστορία αυτή.
1: Κανείς δεν το ξέρει. Είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν δεν μας δίνουν μια σαφή εικόνα. Και ενδεχομένως η αστυνομία και καλά κάνει, δεν δίνει πληροφορίες για να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να ρίξει άπλο το φως αυτή την υπόθεση.
0: Πρόσεξε, επειδή είδα εγώ τον νόμο, ο νόμος 3169 του 2003, ακριβώς. που αφορά την οπλοφορία και τη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, λέει ξεκάθαρα πως η χρήση όπλου επιτρέπεται ως έσχατο μέσο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για την απόκρουση άμεσης και σοβαρής επίθεσης ή για την προστασία ανθρώπινης ζωής. Τους απειλούσε ο νεαρός με κάποιο όπλο ή όχι?
1: Αυτό δεν φαίνεται, δεν προκύπτει από πουθενά. Εκείνη η απειλή η οποία υπήρξε από το γεγονός ότι ο νεαρός με το αυτοκίνητο προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς.
0: Επιτρέπει ο νόμος τη χρήση όπλου για ακινητοποίηση οχήματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης? Ακινητοποίηση οχήματος, όχι να δολοφονεί, να σκοτώσει τον άλλον.
1: Βεβαίως. Τώρα, εάν όμως έγινε από τον εξωστρακισμό, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό θα αποδειχτεί μετά από έρευνες, από τη βαλιστική, από την νεκροψία. Αν φύγει το παιδί να χτυπήσουμε ξύλο, μακάρι να μη συμβεί.
0: Το σημαντικότερο είναι όλον αυτό, να ζήσει το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα και το δεύτερο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη όμως.
1: Δεν το συζητάμε καν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και οι ευχές όλων μας είναι με το παιδί αυτό να μην.
0: Να σου πω, Γιώργο μου, πώς επιλύονται τόσο σοβαρά ζητήματα για τα οποία κανένας δεν μπορεί να έχει άποψη γιατί δεν ήταν μπροστά. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία και την ακολουθούν στο εξωτερικό. Ξέρεις πώς?
1: Με τις κάμερες.
0: Έτσι, μπράβο. Να φέρει κάθε αστυνομικός πάνω του.
1: Βεβαίως.
0: Μικροκάμερες, όπως φέρουν όλοι οι αστυνομικοί στη Γαλλία, βεβαίως. Στην Βρετανία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία. Αν λοιπόν φέρει τέτοιες μικροκάμερες που γράφουν όλη την επιχείρηση, είναι πάρα πολύ απλό να δεις τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς δεν έχουν τέτοιες κάμερες. Ούτε στα περιπολικά έχουν κάμερες. Κακώς.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα, θα έλεγα.
0: Το ακούμε 5-6 χρόνια αυτό το θέμα.
1: Ίσως θα πρέπει να.
0: Και πρέπει να απευθύνουμε και ένα ερώτημα στον κύριο Ξοχοίδη. Πού είναι αυτές οι περιβόητες κάμερες που λέγατε ότι θα τοποθετηθούν στα μάχημα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών? Γιατί δεν τις εφαρμόζετε, γιατί δεν τις αγοράζετε, γιατί δεν τις εφαρμόζετε στα ρούχα των αστυνομικών?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, νομίζω. Αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και θέματα οικονομικά. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει η πληθώρα των εκατομμυρίων για να γίνουν όλα αυτά, Γιάννη μου. Πρέπει να τα βάλουμε όλα στην εξίσωση.
0: Πάντως συμφωνείς και εσύ ότι η τοποθέτηση μικροκαμερών πάνω στον αστυνομικό είναι απαραίτητη.
1: Θα προσφέρει τα μέγιστα.
0: Ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Ακολουθήθηκε δηλαδή ό,τι έπρεπε να ακολουθηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Κατασχέθηκε ένα όπλο αεροβόλο, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 20χρονο. Έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση το όπλο αυτό. Θα αξιολογηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα. Για να δουν αν τους εκτόξευσε, αν τους πέταξε, δηλαδή αν τους πυροβόλησε ή όχι. Και τι ακριβώς συνέβη.
1: Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, Γιάννη μου, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το πυροβόλο, το το όπλο το οποίο κατασχέθηκε και ήταν στην κατοχή του 20χρονου, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Αυτό μπορεί να αναδείξει αν πραγματικά απειλήθηκαν εκτός από τον εμβολισμό από το αυτοκίνητο και με το όπλο, ναι, από τον νεαρό. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οι διοκτικές αρχές θα τα αξιοποιήσουν και η ανακριτική επιστήμη θα φέρει εις πέρας, πιστεύω, την υπόθεση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και βέβαια το πρωτεύον είναι να σωθεί το παιδί, να μείνει στη ζωή και να είναι καλά. Ναι. Για όλων, λοιπόν,
0: να υπάρξει και ένα θεσμικό πλαίσιο κάποια στιγμή που να ξεκαθαρίζει τι σημαίνει δεν σταμάτησε το σήμα και εμβόλησε αστυνομικούς. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο αστυνομικός και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πρέπει να αντιδράσει.
1: Ναι, νομίζω σε αυτό το θέμα, Γιάννη, ενδεχομένως να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά οι οδηγίες είναι σαφέστατες και θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εκπαίδευση πολύ σημαντική. Η ελληνική αστυνομία, ανεξάρτητα με το γεγονός αυτό, η ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργεί, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, και έχει απογειωθεί σαν F-35.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς και φαίνεται από τις επιτυχίες που έχει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα,
1: τεράστιες.
0: Να προσθέσουμε κάτι σε αυτά τα οποία είπαμε και εσύ και εγώ και ο δικηγόρος του παιδιού αυτού. Είπε δημοσίως σε δηλώσεις του ότι το παιδί αυτό δεν ήταν ψυχικά υγιές, είχε νοητική στέρηση. Πώς οδηγούσε και πώς είχε και αεροβόλο μαζί του.
1: Ναι, ναι. Πώς οδηγούσε, πώς είχε το αεροβόλο μαζί του. Αυτά είναι θέματα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να μπορούμε να έχουμε και μία άποψη ξεκάθαρη και σωστή. Οι διοκτικές αρχές έχουν, πιστεύω, όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα και να μπορέσει η δικαιοσύνη, αν υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν, αν δεν υπάρχουν, να μην αποδοθούν. Και εγώ επιμένω βέβαια ότι σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε το πλάνο, σε πρώτο πλάνο μάλλον, το θέμα της υγείας του νεαρού παιδιού. Και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω θα βρεθούν και άμεσα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά. Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
6: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
17: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν. Παράλληλα, στείλε τελεσίγραφο στη Χεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορ.
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στην Βρετανία. Οριοθετήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
19: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μου και τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές φίλες και φίλοι για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόπτα, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει, νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί φίλες και φίλοι και στην απλή έκδοση. Δεν έχουμε μέχρι τώρα εξελίξεις όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακίρης. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, αν υπάρχει επαρτία ή όχι. Να σας πω ότι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα δικαστήρια υπέρ των τριών συλληφθέντων της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Τι άλλο έχει? Από τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστεί η μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Δημοσκόπηση της εφημερίδας των συντακτών, άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο 24,6, στο 15,3 η Ελλάς, πτώση για το τρίτο Πασόκ που πέφτει πλέον σε μονοψήφια στο 9,7. Σήμερα Νορβηγία-Αγγλία, παιχνιδάρα, ματσάρα, Νορβηγία-Αγγλία και η Αργεντινή-Ελβετία για την πρόκριση στους 4 του Μουντιάλ. Έχει φιλικά Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, για όσους φίλους θέλουν να δουν και τις ομάδες τους. Του αστυνομικού ρεπορτάζ σχετικά με τους τρεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν τα είπαμε πριν από λίγο, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που αφορούν την Ευάγια Νέστορα. Τεράστια μετεγραφή ο ΠΑΟΚ του Μουστακίδη στο μπάσκετ, του Μουστακίδη στο μπάσκετ. Πήρε από τον Παναθηναϊκό, δίνοντας 9 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια, τον Τσέντι Όσμαν, τον Τούρκο μπασκετμπολίστα, ο οποίος ήταν μάλλον ο πιο σταθερός του Παναθηναϊκού την προηγούμενη χρονιά. Φαίνεται ότι το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ενισχύεται και ανεβαίνει σημαντικά. Έκανε και ο Άρης δυνατές μεταγραφές. Πήρε και το Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή. Πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτες ή ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν έχει αναφέρει κανείς για την αποχή των συμβολιογράφων που πάει ως το Σεπτέμβριο για τις διαθήκες. Με αποτέλεσμα, κύριε Παπαγιάννη, εμείς που περιμένουμε να ανοίξουν να έχουμε πρόβλημα. 9 μήνες αποχή έχουν. Καλημέρα στην αγαπητή Αλεξάνδρα. Χθες έβγαλε από τον τραπεζικό της λογαριασμό η φίλη ακροάτρια ένα χρηματικό ποσό και με χρέωσαν 5 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι ο λογαριασμός που μπαίνει είναι η σύνταξή μου, που είναι η κατώτατη. Γιατί πρέπει η τράπεζα και κάθε τράπεζα, κύριε Παπαγιάννη, να μας κρατήσει χρεώσεις για λεφτά που έχουμε δουλέψει μια ζωή με κόπο και υδρότα? Δεν είναι δίκαιο. Και υποτίθεται, κυρία Αλεξάνδρα, ότι όλο καταργούνται οι προμήθειες των τραπεζών. Δεν το βλέπουμε. Σωστό αυτό που λέει ο Παύλος από το Ντίσσελντορφ, αυτό που γράφει μάλλον. Στις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, θα έπρεπε να υπολογίζουμε τους αναποφάσιστους σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που εμφανίζονται, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος αυτών τελικά δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Αν έχουν ρίξει 13 σφαίρες, είναι πολλές για ακινητοποίηση. Εξωστρακισμό σφαίρα σημαίνει έριγνα χαμηλά και όχι στον αέρα. Βασίλη, γι' αυτό καλό είναι να βγουν όλες οι ιατροδικαστικές, όλες οι τεχνικές μελέτες που έχουν κάνει και έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πιο υπεύθυνο συμπέρασμα. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό ταξί που μου λέει, ρωτάει μήπως το παιδί αυτό είχε απασχολήσει την αστυνομία πριν από 2 χρόνια. Κανείς δεν λέει κάτι. Δεν το ξέρω. Ακούγεται ότι είχε απασχολήσει, αλλά και αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Καλημέρα στην Ελένη, που επισημαίνει ότι η νοητική υστέρηση έχει βαθμίδες. Ένα άτομο με οριακό νοητικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσει, ενώ ότι έχει τις δεξιότητες. Αν θα οδηγήσει νόμιμα με δίπλωμα, γίνεται έλεγχος από τους ειδικούς για να διαπιστωθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές του εικονότητες. Σωστή επισήμανση, αγαπητή Ελένη, αλλά αυτό αφορά τους επιστήμονες, τους ψυχιάτρους και ενδεχομένως και τους ψυχολόγους. Η μητέρα του έθεσε το ζήτημα, όπως επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Νάνο.
Η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα αυτό. Από όλα όσα ακούσατε αυτό, βρήκατε να επισημάνετε, κύριε Νάνου. Okay. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Ευγενέστατος ο κύριος μας προτείνει μια γλωσσική έτσι, αλλαγή σε αυτό το οποίο είπαμε. Λοιπόν, η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, κύριε Νάνου. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν σας άκουσα από την αρχή. Σε περίπτωση που αναφέρατε τη γνώμη σας, καλό καλοκαίρι να έχετε και να μας ενημερώνετε πότε θα φύγετε διακοπές. Αύγουστο θα φεύγω διακοπές. Μέχρι τότε, εδώ, Real FM. Λοιπόν, είπαμε, για τις εκλογές δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το τριήμερο εκείνο μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις και στην περίπτωση που ανακοινώσει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, θα τις ανακοινώσει τότε. Εάν δεν τις ανακοινώσει, θα πάμε τέλος τετραετίας ή περίπου στο τέλος τετραετίας. Θέλω να πω, κύριε Πάνο, από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας, ότι δεν έχει πάρθει απόφαση. Μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύδει συνεχώς το σενάριο, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες για πρόωρες εκλογές. Έτσι γίνεται πάντα. Ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Ο φίλος ο Λευτέρης γράφει ότι είναι η πολλωστή φορά που πυροβολούν Ρωμά στο κεφάλι. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι συμβαίνει. Είναι προστατευόμενη αδύναμη ομάδα του ελληνικού έθνους η Ρωμά. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εγώ ήξερα ότι είμαστε ισότιμοι όλοι οι πολίτες. Βάσει συντάγματος και νόμων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις ότι είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εάν διαπράξεις κάποιο έγκλημα, θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γι' αυτό και με βλέπεις αρκετά επιφυλακτικό. Πώς να τοποθετηθείς αν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, αν δεν ήσουν μπροστά? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά. Ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπος λέει ότι το παιδί δεν έχει νοητική στέρηση, όπως λέτε. Είναι αυτιστικός. Εμείς δεν λέμε τίποτα, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρόπουλε. Μάλλον δεν ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας και του δικηγόρου. Για βαριά νοητική στέρηση μίλησαν και οι δύο. Πώς τοποθετήσετε χωρίς να το ξέρετε αυτό? Δεν το είπαμε εμείς. Ον κάμερα το είπαν και οι δύο. Βαριά νοητική στέρηση. Αυτό ακριβώς είπε και η μητέρα και ο δικηγόρος. Δεν φαντάζομαι ούτε ότι εσείς ούτε εγώ ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πριν πω και να διαβάσω και άλλα μηνύματα, γιατί είναι πολλά, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση από τα ελληνικά τραγούδια και να θυμηθούμε εμείς οι πενιντάριδες λίγο τη δεκαετία του 80. Βέβαια, το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε είναι από συναυλία του 2023. Συναυλία της Bonnie Tyler, τότε περιόδευση για τελευταία φορά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας επαιτειακής περιοδίας της, για τα 40 χρόνια από το πρώτο τραγούδι που έβγαλε, τη μεγάλη επιτυχία. Η περιοδία κάλυψε μεγάλες πόλεις, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, ενώ συμμετείχε και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, Sabbatic Fest, έτσι λέγεται, στην Ισπανία. Ακούστε την ανατριχιαστική εκτέλεση από τη live συναυλία της μεγάλης Bonnie Tyler, έτσι για να την τιμήσουμε. Τόσα χρόνια στο τραγούδι, μεγάλη ερμηνεύτρια που έκανε τεράστιες επιτυχίες και στην Ελλάδα. Ακούστε το, γιατί είναι συγκλονιστικό, παρακαλώ. This was my very first hit record in America in 1979. Do you remember this? It's a... Nothing but a... Yeah! 40 χρόνια από την πρώτη της επιτυχία, το 1979 ήταν τότε.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Το φίλο μου τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλεφωνήματα, στα δικά σας email και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά την ιστορία με τις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν επικοινώνησε, μάθαμε πριν από λίγο, με τις αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα μόνη της από τη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτά είπαμε νωρίτερα, ότι η προθεσμία για το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 10 με θύματα τρεις εργαζόμενους, τέσσερις ουσιαστικά, γιατί μια γυναίκα η οποία απανθρακώθηκε ήταν έγκυος. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη από εδώ και πέρα και πότε θα επιστρέψει η συγκεκριμένη γυναίκα για να τεθεί υπόψη των αρχών, των αρμοδίων αρχών, δικαστικών και αστυνομικών. Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικό αλαλούμ. Δεν έχουμε καταλάβει αν τελικά θα γίνει σήμερα, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ή όχι. Η πλευρά του κ. Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κ. Παπά λένε ότι θα συνεδριάσει, αλλά για να συνεδριάσει θα πρέπει να υπάρξει απαρτία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει από τώρα τι θα γίνει τελικά. 12 η ώρα, για τις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει διαδοχή. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κ. Φάμελος, πρέπει να υπάρξει διαδοχή. Πρέπει να υπάρξει ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, πώς θα εκλεγεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες θα εκλεγεί, δεν το ξέρω αυτό. Χθες το βράδυ έγινε χαμός σε ένα ακόμα εργοστάσιο, παύλα εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μαύρη καπνή, ορατή από 30 χιλιόμετρα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος και ο κάμπος της Θεσσαλίας, δεν ήταν ορατή μόνο από την Εθνική Οδό, αλλά από οποιοδήποτε παραλιακό σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά έδωσαν μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβέστες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει μάλλον καμία αιστεία. Τώρα διάβασα μια είδηση πολύ ανησυχητική. Τουλάχιστον το μόνο θετικό είναι ότι είναι καλοκαίρι. Προσέξτε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες, δεν είναι πρωταπηλιάτικο αστείο, θα τεθούν σε ισχύ για τον εξυγχρονισμό του ανισόπεδου κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, που είναι απαραίτητο, αυτό δεν το συζητάμε. Οι οδηγοί που θα κινούνται στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, καθώς θα υπάρχει περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας και όπως και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εξόδου προς Λαμίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις καθημερινές εκεί πέρα, Του Κουτρούλιο γάμος. Είναι απαραίτητο το έργο, δεν το συζητάμε, γιατί θα φεύγουν νωρίτερα προς την Αθηνών Λαμίας οι οδηγοί από την Αττική Οδό, αλλά θα κλείσουν για 5 μήνες. 2 λωρίδες Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού για εργασίες. Ο Χαμάν.

Και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το διαβάζω στο Ενικός. Στη δημοσιότητα έδωσε το Πεντάγωνο σοβαρή είδηση. Νέα απόρριτα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου που παραπέμπουν, δεν ξέρουμε αν είναι, έτσι, σε UFO. Σε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τα παραδοσιακά, τα κλασικά UFO.

ο Τεντόγλου, πρώτο στο Diamond League με άλμα στα 861. Η επίδοση που πέτυχε ο Τεντόγλου είναι κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Κανένας άλλος, ούτε Αμερικανός ούτε άλλος αθλητής δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει μέχρι τώρα.

Και έλεγα να βγάλουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό συνεννοούμουν για το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο εκτός από αυτή την εξέλιξη που σας είπαμε πριν από λίγο. Την μετέφερα εγώ δηλαδή ως ρεπορτάζ. Πιστεύω να μην τα κάψουν όλα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με δεδομένο ότι κάποιοι συγκεντρώνονται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Το κάλεσμα το κάνει το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης, αλλά και μια άλλη αναρχική ομάδα την οποία δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πάνε να στηρίξουν, πάνε να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο φίλο τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη και τον Σπύρο τον Παπαδάκη και στους δύο συναδέλφους, στους δύο φίλους, τον Σπύρο τον Παπαδάκη και τον Δημήτρη Μιχαλέλη. Αλλά πριν από τις 11 που αναλαμβάνουν δράση οι δύο συνάδελφοι, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός με όλα τα τελευταία νέα της ειδήσης ακριβώς στις 11. Με ωραίο τραγουδάκι, καλοκαιρινό, με τη φωνή του Καρβέλα, φίλες και φίλοι, κλείνουμε και ανανώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 το πρωί, πάντα ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM, όπως πάντα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση... Ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Κυριάκος Κυριακούλης. Ένας άνθρωπος που η πορεία του αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα της αυτοδημιούργητης επιτυχίας, της προσπάθειας και του οράματος. Ο Κυριάκος Κυριακούλης των εκπαιδευτερίων Ροδίων Παιδεία, μετρημένος, σοβαρός και αδιαμφισβήτητου κύρους στην κοινωνία μας, ξεκίνησε ως παιδί βιοπαλαιστών από τον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου. Έδειξε από πολύ νωρίς την έφεσή του στα γράμματα. Αυτός που διάβαζε, που άκουγε ραδιόφωνο τις νύχτες, ονειρευόμενος το αύριο, και που κατάφερε να χτίσει από το μηδέν έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό θεσμό. Αυτός που παραμένει άνθρωπος της ουσίας, που ξέρει να εκτιμά τις αληθινές αξίες της ζωής και της φιλίας, μοιραζόμενος μεγάλες στιγμές και ταξίδια με μια δεμένη, διακεκριμένη ανδροπαρέα. Αυτόν, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα. Κύριε Κυριακούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Μεγάλη χαρά να σας έχουμε εδώ για να ξετυλίξουμε μαζί αυτή τη σπουδαία διαδρομή ζωής. Από τον Άγιο Ισίδωρο, λοιπόν, αυτό το μικρό πανέμορφο χωριό με τα πετρόχτιστα σπίτια, με τους αληθινούς ανθρώπους, οι σιδερίτες, έχουν λόγο πάνω τους, κύριε Κυριακούλη. Το έχω διαπιστώσει, γνωρίζω πάρα πολλές οικογένειες, έχω πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, οι σιδερίτες όταν πουν κάτι είναι αυτό. Ο λόγος τους είναι συμβόλαιο.
1: Ναι, μάλλον τους ξέρετε καλύτερα.
0: Γιατί εσείς φύγατε από εκεί, μάλλον μικρό παιδί.
1: Εγώ γεννήθηκα στη Ρόδο. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου συγκεκριμένα είναι από Άγιο Ισίδωρο, αλλά ωστόσο έχω εμπειρίες από τις
0: σκέψεις
1: μας. Τελευταία όχι, μπορώ να πω.
0: Υπάρχει σπίτι εκεί?
1: Υπάρχει ένα οικογενειακό σπίτι που το μοιράζεται όλη η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και βρίσκουμε πολλές φορές ευκαιρία να δραπετεύσουμε πράγματι σε αυτό το όμορφο ορεινό χωριό.
0: Έτσι.
1: Ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι καταφέρανε την πέτρα να την δαμάσουν, και νομίζω αυτό τους χαρακτηρίζει.
0: Αυτό. Πελεκώντας την πέτρα, λοιπόν, έγιναν εκείνοι πιο καλοί άνθρωποι, πιο μπεσαλίδες, πιο... Δεν έχω λόγια. Κύριε Κυριακούλη, μικρό παιδί στην πόλη της Ρόδου, λοιπόν, τότε που τίποτα δεν έδειχνε αυτή την πορεία, αν και θα μου τα πείτε στη συνέχεια, κάτι ξεσπάσματα, κάτι, γιατί πάντα τα σημάδια πρέπει να τα βλέπουν γύρω μας και να τα αξιολογούν. Πόλη της Ρόδου, λοιπόν, ποιο σχολείο?
1: Ξεκίνησα στο 4ο Δημοτικό, είναι στο συγκρότημα του Βενετοκλείου. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει το σχολείο αυτό, γιατί έχουν ενοποιηθεί τα σχολεία αυτά. Και συνέχισα μετά στο Βενετόπλιο. Άρα όλη μου η σχολική ζωή πέρασε κοντά ουσιαστικά και στο σπίτι μου, σε μια γειτονιά που τότε είχε λίγα σπίτια και τα λιβάδια και τα χωράφια ήταν γεμάτο
0: μαργαρίτες. Στο Αραπάκι, κάπου εκεί που ζείτε μέχρι σήμερα. Βλέπετε, σας έχω...
1: Έχετε πάρει πολύ...
0: Έχω κάνει ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ, ναι. Βλέπω, έρχομαι εδώ και γνωρίζετε πολύ περισσότερα.
0: Επομένως, μιλούμε για το Αραπάκι. Εκεί, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εκεί μεγαλώσατε. Τότε που οι αλάνες ήταν τεράστιες
1: χωράφια.
0: Και τι μου λέγατε πριν, κάτι είπατε για παπαρούνες, τι είπατε τώρα?
1: Ναι, λίγο τα χωράφια ήταν γεμάτα παπαρούνες και μαργαρίτες. Οπότε μπορεί να χανώσουν ως μικρό παιδί ανάμεσα σε αυτά τα λουλούδια και να έχεις αυτή την αίσθηση της επαφής με το χώμα, τη φύση, που ήταν απλόχερη καθώς μεγάλωνα, και πραγματικά την νοσταλγώ.
0: Η άλλη Ρόδος. Τότε που παίζατε, λοιπόν, ποδόσφαιρο με τους φίλους, εξαφανιζόσασταν όλη μέρα, αλλά το διάβασμα. Για πάμε να πούμε για σας, γιατί εσείς διαβάζατε πάρα πολύ. Αυτές τις πληροφορίες έχω.
1: Πράγματι μου άρεσε το διάβασμα πάρα πολύ, δεν το θεωρούσα ποτέ υποχρέωση, και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε μετά από παιχνίδι είτε μετά από και ψυχαγωγικές συναντήσεις, πάντα ήθελα να καταφεύγω στο τέλος με ένα βιβλίο στο χέρι. Όταν άνοιγα τις κούτες που παράγγελα, γιατί πολλές φορές βιβλία δεν τα έβρισκα στη Ρόδο,
0: ναι,
1: και άνοιγα την κούτα, ας πούμε, η μυρωδιά αυτή νομίζω με καθόρισε.
0: Η μυρωδιά του χαρτιού,
1: η μυρωδιά του βιβλίου και του χαρτιού, ναι, ναι.
0: Από οικογένεια.

0: εταιρεία παλαιστών, όπως έλεγα πριν. Οι γονείς σας είχαν ένα μαγαζάκι.
1: Ο πατέρας μου ο Φίλιππος και η μητέρα μου η Ελένη. Πράγματι, δύο παλαιστές λειτουργούσαν ένα παντοπολείο.
0: Εκεί, πάλι, κοντά στη γειτονιά.
1: Ναι, κοντά. Στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου δίπλα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν και το πρώτο μου σχολείο αυτό.
0: Μεγάλο σχολείο το Μπακάλικο, να το λέω Μπακάλικο. Εγώ παντοπολείο ήταν. Τόπο ναι. Συνάντηση.
1: Εκεί δεν γνώριζες πελάτες, γνώριζες ανθρώπινες ιστορίες. Οπότε η πρώτη μου επαφή στον τρόπο επικοινωνίας ήταν το παντοπολείο που ζούσαμε τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων. Άρα εκεί μπορώ να πω ότι χαλιβδόθησαν και οι σχέσεις. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας πια που θυμούνται και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, οι οποίοι οι δυο τους, έτσι μεγάλωσαν δυο παιδιά, εμένα και τον αδερφό μου, πάντα με την προοπτική ότι θα γίνουμε καλύτεροι τους, με την έννοια πια δηλαδή, και μακάρι να τους φτάσουμε, με την έννοια ότι θα σπουδάσουμε
0: της μόρφωσης,
1: της καλλιέργειας, του πολιτισμού, και υπάρχουν χαρακτηριστικές σκηνές που αργότερα έτσι τις φέρνω στη μνήμη μου και νομίζω ότι αυτές σημαδεύουν, καθορίζουν την πορεία ενός ανθρώπου.
0: Δηλαδή τι έκανε ο μπαμπάς που έδειχνε την προσήλωση στο στόχο?
1: Θυμάμαι και το έχω αναφέρει στον επικίδιο του. Πρέπει να ήμουν πέμπτη δημοτικού, στο τέλος της πέμπτης δημοτικού, που τότε στην πέμπτη δημοτικού και στην έκτη δημοτικού δίναμε εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν γραπτές εξετάσεις. Και ένα από τα μαθήματα ήταν η γεωγραφία. Ήταν αμέσως μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.
0: Άτυλας.
1: Οπότε η Ρόδος είχε προσφυγόπουλα.
0: Μάλιστα.
1: Η τάξη μας είχε ένα κορίτσι από τα κατεχόμενα. Οπότε όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα ζούσε ένα ανοιχτό τραύμα. Επομένως η γεωγραφία μας ήταν η παγκόσμια γεωγραφία και έπρεπε λοιπόν να μελετήσουμε τις χώρες. Χωρίς να το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά το αντιλαμβανόταν όλη η Ελλάδα και όλοι οι γονείς και όλοι οι συμμαθητές μου, όπως εκ των υστέρων κατάλαβα, το σως θέμα ήταν η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Όσο διάβαζα όμως εγώ το απόγευμα, κατάλαβα ότι μάλλον δεν μπορώ να απομνημονεύσω πράγματα από τις χώρες, και όταν ήρθε ο πατέρας μου, που τις λίγες φορές το έχει κάνει αυτό, έτσι να μου πει τι πας, που πας, κουρασμένος αυτός
0: και
1: η μητέρα μου.
0: Να σας ελέγξει.
1: Ναι, να δει τι κάνει το παιδί του στο πρώτο μάθημα των εξετάσεων.
0: Γιατί
1: ήταν
0: αύριο,
1: το πρώτο, αύριο
0: δίνει εξετάσεις.
1: Ναι, διαπιστώνει μια πανολεθρία, δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε κάθεται μαζί μου το βράδυ, ξενυχτάει, ενώ είναι κουρασμένος, έτσι. Και προσπαθεί να μάθει και αυτό στις χώρες. Και εγώ μαζί του, ξυπνάμε το πρωί ξημερώματα, ουσιαστικά δηλαδή λίγο κοιμήθηκα, και συνεχίζει την προσπάθειά του. Αφού λοιπόν έχω μάθει όλες τις χώρες που έπρεπε να έχω μάθει.
0: Πληθυσμούς που βρίσκονται.
1: Ναι, και τα θυμάμαι ακόμα και τώρα, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τότε η Ινδία είχε 444 εκατομμύρια κατοίκους. Και κράτη που έχουν χαθεί τώρα ή έχουν μετονομαστεί, όπως η Φορμόζα. Λοιπόν, τότε λοιπόν, τα θυμάμαι από τότε. Τότε λοιπόν μου λέει στο τέλος, ας μείνουμε λίγο περισσότερο στην Κύπρο. Πηγαίνοντας μετά στο σχολείο, διαπιστώνω ότι όλοι οι συμμαθητές μου είχαν διαβάσει μόνο την Κύπρο. Και μου λέει, γιατί, αφού αυτό είναι το σως θέμα. Και πράγματι, όλη η Ελλάδα φαντάζομαι ότι είχε ως κοινό θέμα στη γεωγραφία της 5ης Δημοτικού την Κύπρο. Και αναρωτιόμουν, καθώς κυλούσαν τα χρόνια, γιατί μπήκε ο πατέρας μου σε αυτή την περιπέτεια να μάθω όλο το βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, στον χρόνο που μου διέθεσε. Ενώ θα μπορούσε εύκολα να μου πει, παιδί μου, έλα πάμε.
0: Το σως είναι η Κύπρος, θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, νομίζω το έκανε. Όμως, νομίζω το έκανε από αίσθηση ευθύνης.
0: Να τα μάθει όλα το παιδί και στο τέλος να του δώσω το σως.
1: Αίσθηση ευθύνης απέναντι στο γιο του. Έπρεπε να του πει ότι ο πνευματικός ιδρώτας ήταν το πιο σημαντικό.
0: Ξεκινούν λοιπόν τα περισσότερα από την οικογένεια, από αυτό τον μπαμπά και από αυτή τη μαμά που έκλεινε το, φανταζόμαι, το μαγαζί για να σας τρέξει και εκείνος από
1: εδώ. Ναι, υπάρχει μια ακόμα σκηνή, πολύ χαρακτηριστική. Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν, ξέρετε, η άμεση επικοινωνία που υπάρχει τώρα. Άρα όταν πήγαινες κάπου έπρεπε να δώσεις όλες τις προϋποθέσεις ώστε να έρθουν να σε πάρουν, θα έρθεις μόνος σου, θα επιστρέψεις, με ποιο τρόπο. Οπότε είχαμε συμφωνήσει ότι όταν θα βρέχε, εν πάση περιπτώσει, και θα τελείωνε το φροντιστήριό μου, θυμάμαι ήταν γάμα λυκείου τότε, με κάποιο τρόπο ένα μια συμφωνία παρουσίας βροχής, θα έρθει ο πατέρας μου να με πάρει με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ενώ είχε δουλειά στο παντοπολείο. Θυμάμαι λοιπόν, έλεγε στους πελάτες, παιδιά, κρατήστε το μαγαζί 10 λεπτά και επιστρέφω.
0: Οι πελάτες.
1: Ναι.
0: Τότε που και το σπίτι σου να άφηνες, την πόρτα του σπιτιού σου ανοιχτή, δεν υπήρχε κίνδυνο.
1: Ναι, το ένα ήταν το θέμα της εμπιστοσύνης, έχει πολλαπλές πτυχές αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η εποχή εκείνη, δηλαδή εμπιστευόσουν τον πελάτη σου μέσα. Από την άλλη όμως άφηνε τη δουλειά του. Ναι. Γιατί μου έδειχνε με τον τρόπο αυτό ότι η προτεραιότητα είναι.
0: Ποιος είναι ο στόχος και η προτεραιότητα.
1: Η προτεραιότητα είναι η εκπαίδευσή σου.
0: Και εσείς όμως πηγαίνατε τα καλοκαίρια εκεί και κάνατε λογαριασμούς και πόσο κάνει τσίχλα και πόσο κάνει το ρύζι και πόσο κάνει. Αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή να θυμάται ένα μικρό παιδί τις τιμές, το να διοικήσεις ένα περίπτερο μέχρι σήμερα, κύριε Κυριάκου, Κυριακούλη. Εγώ το θεωρώ βουνό. Πώς θυμούνται όλα αυτά, τι κάνει το ένα, πόσο κάνει το άλλο. Και εσείς.
1: Ναι, ήταν σχολείο το πρώτο
0: αυτό,
1: σχολείο. Θεωρώ ότι το πρώτο σχολείο ήταν το παντοπολείο, γιατί βοηθούσα πράγματι τα καλοκαίρια μόνο, γιατί ήθελα να αφοσιωθώ στα μαθήματά μου προφανώς, αλλά αυτό μου έδωσε αρκετά, θα μπορούσα να πω, εφόδια επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, αντίληψης των ζητημάτων που έχουν οι άνθρωποι, γιατί εκεί εξελισσόντουσαν οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν ήταν απλά, όπως είπα προηγουμένως, πελάτες.
0: Να είναι η τεράστια εμπειρία σας αυτή στην εκπαίδευση πια από εκεί και ύστερα. Τι σας λέει και τι λέτε στους γονείς, τα παιδιά αυτά τα μικρά να τα απασχολούν τα καλοκαίρια. Τι κατεύθυνση δίνατε. Εσείς ζήσατε έτσι τότε και πολύ ακόμα. Σήμερα τι γίνεται. Το παιδί είναι στο σπίτι με τα ηλεκτρονικά, είναι στο δικό σας summer school, είναι σε μια δουλίτσα έτσι που τρέχει πάνω κάτω και αυτό για να μαθαίνει ποια είναι η ζωή και πώς βγαίνουν τα χρήματα. Τι κατεύθυνση δίνετε, κύριε Κυριακούλη.
1: Να σας πω, τα παιδιά τα σημερινά δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι μια άλλη εποχή. Είναι πιο σύνθετη. Και πρέπει να στεκόμαστε ως υπεύθυνοι ενήλικες απέναντι στα νέα παιδιά, τα οποία έχουν μια πληθώρα πληροφοριών, έντονες συγκρίσεις, τεράστια πίεση και η εικόνα η οποία είναι συνεχής μπροστά τους. Άρα λοιπόν έχουμε άλλες συνθήκες, ωστόσο τα βασικά στοιχεία του κτισίματος ενός χαρακτήρα παραμένουν. Μέσα σε αυτό το κτίσιμο του χαρακτήρα εννοείται ότι θα δούμε το παιδί να έρχεται και να εκτίθεται σε εμπειρίες που το κάνουν καλύτερο. Αυτό θα μπορούσε να είναι η βοήθεια που μπορεί να δώσει σε μια οικογενειακή επιχείρηση ή ακόμα και σε μια άλλη επιχείρηση, να μπορέσει να έρθει σε επαφή με στοιχεία πολιτισμού και όχι απλά να περνάει τον χρόνο του. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, πρέπει να στέκονται υπεύθυνοι ενήλικες δίπλα στο παιδί και όχι θυμωμένοι ενήλικες απέναντι στο παιδί.
0: Ο μικρός Κυριάκος Κυριακούλης που άκουγε τις νύχτες ραδιόφωνο. Τι ακούγατε, αλήθεια,
1: ναι,
0: τι μουσική, τι ακούγατε.
1: Τον εαυτό μου τον θυμάμαι Νικτοπούλη. Θα μπορούσα να πω ότι ανήκω μάλλον στις Κουκουβάγες παρά στους Κορυδαλούς.
0: Έτσι,
1: ο Κορυδαλός είναι πρωινό πουλί, η Κουβάγια είναι νυχτερινό.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Όχι, έχει αλλάξει αυτό. Τώρα μου αρέσει και το πρωινό ξύπνημα. Αλλά τότε, ναι, μου άρεσε να περνάω τις νύχτες στη δική μου μοναχικότητα. Δεν αισθανόμουν μοναξιά, γιατί είχα απέναντί μου ένα τεράστιο πλούτο ταξιδίων που είναι τα βιβλία.
0: Τα βιβλία σας εσείς.
1: Αλλά και τα μουσικά ακούσματα. Δηλαδή ο Γιώργος Παπαστεφάνου με το «Καλησπέρα κύριε Έντισον»,
0: ναι,
1: που επαναλαμβανόταν κατά τις 2 η ώρα το βράδυ.
0: Α, στην επανάληψη τα ακούγατε εσείς.
1: Ναι, ναι. Και 3 η ώρα υπήρχε ένας σταθμός με πιο δημοφιλή, ας πούμε, κλασική μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ μέχρι τις 4 ξημερώματα. Οπότε αυτό ήταν το ωράριό μου το σύνηθες.
0: Και τα πάρτι, φαντάζομαι τότε γίνονταν και πάρτι. Ήσασταν καλεσμένος ή επειδή εσείς ήσασταν πολύ διαβαστερός, έλεγαν πού να τον καλέσουμε αυτό, μπορεί και να μην έρθει.
1: Κατά περίεργο τρόπο ήμουν καλεσμένος σε πολλά πάρτι. Παρασκευή, Σάββατο.
0: Τότε που γίνονταν.
1: Τότε που γίνονταν στα σπίτια και προσπαθούσες να βρεις την πρόσκληση από τον διοργανωτή ή τον φίλο του διοργανωτή, ώστε να βρεθεί στο πάρτι, ναι. Και ήταν μια εποχή με την
0: και
1: οποία...
0: τι μετά εσείς γυρίζατε και συνεχίζατε και ακούγατε μουσικές και ακούγατε το ραδιόφωνο και ξυπνάγατε και το πρωί και...
1: Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γέμιζα από την ψυχαγωγία των συμμαθητών μου και της εφηβικής τότε ηλικίας.
0: Και που να πέσεις για ύπνο, χαλαρώνα.
1: Ναι, εγώ χαλάρωνα πάλι
0: με, αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο. Είτε έλυνα μια άσκηση μαθηματικών, είτε διάβαζα κάτι από τα πολλά βιβλία που μου άρεσαν.
0: Α, δεν υπάρχει αυτό. Κύριε Κυριακούλη,
1: γι' αυτό και λέω πολλές φορές σε γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να μελετάνε πολύ και λένε πω αγχώνεται και στρεσάρεται και λίγο, λέω μην τα λυπάστε, μάλλον το απολαμβάνουν.
0: Για να το κάνεις εκείνη την ώρα σημαίνει ότι το θέλεις, ότι είναι η ανακούφισή σου, η εκτόνωσή σου. Βενετόκλειο λοιπόν, ηρωικές γενιές τότε, φαντάζομαι με ωραίους συμμαθητές που σήμερα επίσης και αυτή κάνει ο καθένας σπουδαία πράγματα. Δάσκαλος, καθηγητής στην πραγματικότητα, αλλά δάσκαλος, να το πω έτσι. Πότε αποφασίσατε ότι θέλατε να γίνετε?
1: Νομίζω αυτό προηγήθηκε των σπουδών μου. Κάπου βλέπω στο παρελθόν μου αυτή μου τη διάθεση που όταν μάθαινα κάτι ήθελα να βρω και έναν τρόπο να το μεταφέρω αυτό. Δηλαδή χαιρόμουν από τη μια μεριά που μαθαίνεις, όπως και κάθε άνθρωπος. Να ξέρετε, κάθε άνθρωπος που μαθαίνει κάτι έχει στοιχεία ειδονής αυτό στον εγκέφαλο. Οπότε...
0: Θέλει να το μεταδώσει?
1: Όχι απαραίτητα. Αχα. Αλλά σε μένα, πέρα από τη χαρά που μπορεί να νιώθει κάθε άνθρωπος όταν μαθαίνει κάτι, εγώ αισθανόμουν χαρά όταν έβρισκα και έναν τρόπο αυτό να το μεταφέρω. Οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου σε μικρές ηλικίες να κάνω
0: τι
1: αυτό.
0: Δηλαδή, ποιες ηλικίες?
1: Εκ τη δημοτικού είχα συγκεντρώσει συμμαθητές μου προκειμένου να δούμε με ποιο τρόπο θα προετοιμαστούμε καλύτερα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο.
0: Απίστευτο.
1: Τότε λοιπόν, κάνοντας εγώ μια διαλογή, ας πούμε, θεμάτων που νόμιζα ότι θα μπορούσαν να τεθούν, ήθελα να κάνω την αναπαραγωγή τους. Φωτοτυπικά μηχανήματα δεν υπήρχαν, οπότε έπρεπε να τα αναπαράγω με καρμπόν. Πήγα λοιπόν και σε ένα προπατζίδικο, πήρα τα δελτία, τα οποία, αν θυμάστε, όσοι θυμούνται βέβαια, είχαν καρμπόν στο στέλεχος και στο απόκομα. Τα έκοβα, τα ένωνα, έφτιαχνα λοιπόν καρμπόν και με αυτόν τον τρόπο έκανα την αναπαραγωγή του υλικού. Μαζευόντουσα λοιπόν οι φίλοι μου στο σπίτι μου, σε ένα μεγάλο τραπέζι της κουζίνας. Οπότε μπαίναμε στη διαδικασία, πες εσύ, πες το εσύ. Τι κατάλαβες, τι δεν κατάλαβες. Και με αυτόν τον τρόπο περνούσε ένα απόγευμα.
0: Δάσκαλος λοιπόν από την έκτη δημοτικού και στη συνέχεια φυσική, γιατί είστε φυσικός, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι πολύ δυνατό πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα για τη φυσική.
1: Ναι, πράγματι. Το πανεπιστήμιο τότε που πήγα εγώ ήταν αρκετά δυνατό, γιατί είχε μετακληθέντες καθηγητές από ξένα πανεπιστήμια, τα οποία... Οι οποίοι καθηγητές ήρθαν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα ενός νεοτεριστικού πανεπιστημίου με άλλα δεδομένα, πιο εξυγχρονισμένα, πιο κοντά στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οπότε πράγματι έζησα αυτή την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι απόφυτος του Πανεπιστημίου Φυσικής της Κρήτης.
0: Τότε θα δημιουργούσατε αυτό τον εκπαιδευτικό οργανισμό που δημιουργήσατε. Πώς σας έτυχε στη ζωή? Ήταν σχέδιο? Προέκυψε? Ήρθαν τα πράγματα? Τι έγινε? Το ονειρευόσασταν ποτέ? Γιατί ωραία, ένας καθηγητής φυσικής, έτσι, αξιόλογος ίσως, αλλά από εκεί και πέρα εσείς διαπρέψατε, κύριε Κυριακούλη.
1: Νομίζω στάθηκα τυχερός γιατί βρήκα στην πορεία εξαιρετικούς συνεργάτες. Νομίζω ότι ό,τι βλέπει κανείς τώρα είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας με ανθρώπους που αισθάνεται κανείς θείο δώρο που τους έχει δίπλα του. Παρόλα αυτά, κοιτώντας λίγο το παρελθόν, θυμάμαι ότι ανέκαθεν είχα τη διάθεση να δω στην πορεία μου τη δημιουργία ενός σχολείου. Μάλιστα, ένας συμμαθητής μου Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ήρθε να γράψει το γιο του στο σχολείο,
0: ναι,
1: μου αποκάλυψε μία επιστολή που είχαμε ανταλλάξει τότε που αυτός βρισκόταν για κάποιους μήνες στη Λέρο, όπου του περιγράφω το όνειρό μου ενός σχολείου που θα είναι στην πόλη της Ρόδου, ανοιχτό όλη τη μέρα, με όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό ήταν χαμένο στη μνήμη μου.
0: Σε ποια τάξη ήσασταν εσείς?
1: Πρέπει να ήταν κάποια τάξη του Λυκείου, ίσως πρώτη Λυκείου πρέπει να ήμουν.
0: Από τότε υπήρχε ως νεφέλωμα έτσι μέσα στο μυαλό σου που σιγά σιγά γινόταν όραμα και σιγά σιγά υλοποιήθηκε.
1: Αλήθεια ήταν. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που αυτό που πόθησαν έτσι το είδα να πραγματοποιείται.
0: Πιστεύετε στην τύχη, κύριε Κυριακούλη? Εσείς είσαστε και ένας φυσικός εδώ τώρα, πρέπει να τα ρίξετε όλα, πρέπει να τα πείτε. Δεν είναι το μυστήριο που είναι για μας το σύμπαν και όλο αυτό που συμβαίνει και οι δυνάμεις. Εσείς ίσως τα έχετε λίγο πιο ξεκαθαρισμένα. Για να δούμε.
1: Δεν ξέρω αν τα έχω ξεκαθαρισμένα πραγματικά, αλλά ρωτιέμαι ακόμα. Η τύχη νομίζω είναι ένα ραντεβού, όπως λέει κάποιος έτσι, στοχαστής, ένα ραντεβού της προετοιμασίας με την ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου.
0: Oh.
1: Μπορεί αυτές οι ευκαιρίες να παρουσιάζονται και σε άλλους, αλλά να μην μπορούν να τις δουν, μια και η προετοιμασία είναι λυπής. Από την άλλη μεριά, η τύχη είναι και μια σωρία θετικών συμπτώσεων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε και αρνητικών συμπτώσεων. Άρα ναι, υπάρχει τύχη, αλλά ας μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι της μοίρας μόνο, αλλά ότι εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε, ακόμα και να αντιμετωπίσουμε την ατυχία. Έτσι, γιατί και οι άνθρωποι κρίνονται από τον τρόπο που θα διαχειριστούν το εμπόδιο, τη δυσκολία, την πτώση. Και αυτό νομίζω είναι που μας χαρακτηρίζει στο τέλος.
0: Η ερμηνεία επίσης που δίνουμε στα πράγματα και η οπτική γωνία που τα βλέπουμε. Γιατί είναι πάρα πολλές οι οπτικές γωνίες για να δεις ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Η οπτική γωνία παίζει τεράστιο ρόλο. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος που έχει μια θετική προδιάθεση στην εξέλιξη έχει αυτό που λέμε πίστη ή πεποιθήσεις ισχυρές, νομίζω μπορεί με την αυτοεκπειρούμενη προφητεία να οδηγήσει τα πράγματα σε θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω ότι είμαι υποστηρικτής της ελπίδας, η οποία ελπίδα πιο πολύ στηρίζεται σε κάτι που είναι έξω από μας. Δηλαδή περιμένω κάποιος άλλος να μου δώσει το όνειρο, κάποιος άλλος να φροντίσει για μένα, είτε μπορεί να είναι θεϊκή δύναμη, είτε μπορεί να είναι μια άλλη προσωπικότητα. Οπομένως, και το χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, να πάψουμε να αποτελεί σύνθημα η ελπίδα και να αποτελέσει τρόπο σκέψης η αισιόδοξη προοπτική, η οποία στηρίζεται στις δυνάμεις μας.

0: στα στούντιο του Real Voice, στην εκπομπή Real People σήμερα με τον Κυριάκο Κυριακούλη, τον άνθρωπο που αισθανόταν δάσκαλος από μικρό παιδί. Τι ωραία αυτά που λέμε, κύριε Κυριακούλη. Σας ξέρει τόσο κόσμος, τόσα χρόνια, πόσο χιλιάδες μαθητές φαντάζομαι, αλλά σήμερα μαθαίνουν για σας πράγματα που νομίζω δεν ήξεραν ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές. Σήμερα ο μεγαλύτερος μαθητής σας πόσων ετών είναι, τι είναι τώρα, είναι επιστήμονας, είναι χρόνια που...
1: Ναι, αν σκεφτώ ότι οι πρώτοι μαθητές που είχα, ας πούμε ότι ήταν Β' Γ' Λυκείου το 85. Αν κάνουμε λοιπόν προς τα αφαιρέσεις, θα δούμε ότι είναι, μπορεί και παππούδες.
0: Μεσήλικες τουλάχιστον. Μεσήλικες τουλάχιστον. Πώς άλλαξαν οι μαθητές, ξεκινήσαμε να το λέμε λίγο νωρίτερα, με την πάροδο των χρόνων. Τι βλέπετε λοιπόν, τα παιδιά αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, η οικογένεια, η μορφή της, η δομή της αλλάζει. Τι βλέπετε?
1: Αν δούμε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου είδους, θα δούμε αυτή την συνεχή αλλαγή, δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να βλέπουν απλά με μια νοσταλγική προσέγγιση τα χρόνια που πέρασαν, γιατί μπορεί να μας άρεσαν, γιατί ήμασταν νέοι. Και κυρίως αυτό ήταν το κριτήριο για να μπορούμε να πούμε ότι τα χρόνια που προηγήθησαν ήταν καλύτερα. Και τα τωρινά χρόνια είναι εξαιρετικά, με φοβερό ενδιαφέρον, που πραγματικά αν καλοσκεφτούμε τι έρχεται, θα θέλαμε πάρα πολύ να ζήσουμε τις εποχές που έρχονται.
0: Θα τα πείτε αυτά, γιατί πρέπει να σας κάνω να τα πείτε. Όμως τα παιδιά έχουν αλλάξει.
1: Τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι, αλλάζουν.
0: Σεβασμός υπάρχει, γιατί αυτό το ακούω κατά κόρον, που κάποτε σέβονταν, που κάποτε δεν αντιμιλούσαν, που κάποτε. Εσείς τι βλέπετε εκεί στην καθημερινότητά σας, στο σχολείο?
1: Εγώ βλέποντας τα παιδιά με τα χρόνια, κάνω τις προσαρμογές μου. Ο σεβασμός υπάρχει, εγώ το βλέπω. Τα παιδιά αναρωτιούνται, έχουν περισσότερες αγωνίες από ό,τι στο παρελθόν. Οι βεβαιότητες που μπορεί να είχε ένα παιδί την εποχή του 80 ή του 90 ή ακόμα και του 2000, οι βεβαιότητες που το έκαναν να είναι ήρεμο στην προοπτική του, στην επαγγελματική του εξέλιξη ή ακόμα και στις προσωπικές του αναζητήσεις, αυτό πλέον δεν υπάρχει. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα υπάρχει μια ένταση, μια αγωνία. Αν λοιπόν με συνέστηση προσεγγίσουμε αυτή την πραγματικότητα, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο τρόπος που πολλές φορές στεκόμαστε απέναντι στα παιδιά, που μπορεί να είναι με θυμοκριτική ή σύγκριση με το παρελθόν, είναι λανθασμένος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δώσουμε πηξίδα, να αφαιρέσουμε το θόρυβο που υπάρχει γύρω τους. Άρα ο ρόλος μας είναι ακόμα πιο σημαντικός, ακόμα πιο υπεύθυνος σε σχέση με το παρελθόν, που μπορεί ένα παιδί να μεγάλωνε αυτόματα επειδή θα του επηρέαζε η στενή γειτονιά ή το οικογενειακό πλαίσιο. Η γιαγιά και η μαμά, μια και ο μπαμπάς μπορεί να ταξίδευε κάπου και ήταν ως ή παρόν. Τώρα αυτά έχουν τροποποιηθεί. Επομένως εμείς ως ενήλικες πρέπει να δούμε τη νέα πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Θα έλεγα ναι, υπάρχει ο σεβασμός, απλά επειδή η κοινωνία, η σύγχρονη κοινωνία, πιο σύνθετη, απαιτεί και πιο έξυπνες προσεγγίσεις από τις απλοϊκές που πιθανόν κάποιος να έχει μείνει στο παρελθόν.
0: Έχουν αναζητήσεις τα παιδιά σήμερα. Θέλουν να έχουν όραμα, αυτό το δικό σας. Εγώ κάποτε που θέλω να κάνω ένα σχολείο, που να συμβεί αυτό, που... ή σκέφτονται την επαγγελματική αποκατάσταση απευθείας από μικρές τάξεις, γιατί αυτή είναι η ζωή πια, ή γιατί η οικογένεια τους πρόχνει προς εκείνη την κατεύθυνση.
1: Το ζήτημα του βιοπορισμού το σκέφτονται. Την επαγγελματική τους αποκατάσταση, όπως είπα πριν, είναι δύσκολο να την προγραμματίσουν, γιατί βλέπουν τις ραγδαίες αλλαγές με τις οποίες επαγγέλματα που ξέραμε μέχρι τώρα δοκιμάζονται με την τεχνολογία, τον ψηφιακό κόσμο, τη ρομποτική. επαγγέλματα που είχαν την αξία που είχαν στο παρελθόν βλέπουμε να υποτιμούνται. Καινούργια επαγγέλματα που δεν έχουμε υποψιαστεί. Και επειδή υπάρχει και αυτή η προσέγγιση που λέει κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι επάγγελμα θα υπάρχει όταν ένα παιδί της 5ης, της 6ης δημοτικού ενηλικιωθεί, το ακούν αυτό, το βλέπουν. Άρα το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν δεν μπορούν να το δουν από τώρα. Ξέρουν απλά ότι θα ζήσουν σε μια νέα εποχή και αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη αγωνία, θα έλεγα.
0: Ναι. Μας είπατε πριν ότι σε 2-3 χρόνια θα αλλάξουν πράγματα. Τι θα αλλάξει, κύριε Κυριάκο, Κυριακούλη? Εδώ τώρα έχουμε εσάς την πηγή και πρέπει να επιμείνω.
1: Νομίζω ότι ζούμε αυτές τις αλλαγές και
0: ήδη.
1: Δεν ξέρω, ήδη έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ξέρετε, κάθε φορά η συνειδητοποίηση της αλλαγής έχει μια αδράνεια. Δηλαδή ένα χρόνο να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί. Στο παρελθόν αυτός ο χρόνος αδράνειας μπορεί να κρατούσε και δεκαετίες. Τώρα αυτός ο χρόνος έχει συμπιεστεί. Είναι λίγα χρόνια.
0: Και επομένως?
1: Επομένως λοιπόν στα επόμενα χρόνια, 2, 3, 4, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Επαγγέλματα, κοινωνικές διεργασίες, εφόδια που μπορεί να έχει κανείς στην καθημερινή του ζωή. Όλα αυτά θα τροποποιήσουν το πώς βλέπουμε γύρω μας τις δραστηριότητές μας, την εκπαίδευσή μας.
0: Τι θα συμβεί επομένως, τι, οι ανάγκες ποιες θα είναι?
1: Νομίζω ότι το πρώτο που διαπιστώνουμε πλέον, ναι, είναι ότι η γνώση είναι προσβάσιμη.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Μπορεί τώρα ένας αγρότης στο χωράφι να γράψει μια επιστολή απίστευτη και θα λες την έγραψε καθηγητής πανεπιστημίου. Και αυτό θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, λέω εγώ τώρα.
1: Είναι η τεχνητή νοημοσύνη ένα θέμα. Είναι μεγάλο και αξίζει πράγματι να του ανοίξουμε μια παράθεση εδώ. Αλλά λέω η γνώση είναι προσβάσιμη, γιατί αυτός ο αγρότης που είπατε προηγουμένως, θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, μπορεί να βγει σε ένα βιντεάκι και να σας πει: εγώ έτσι κλαδεύω, για παράδειγμα, τις αμυγδαλιές μου και έχω καλύτερη παραγωγή. Αυτό είναι μια γνώση. Μπορεί να την λάβεις υπόψη, μπορεί να μην τη λάβεις. Μπορεί να στέκεται, μπορεί να μην στέκεται. Αυτή η πληθώρα λοιπόν των πληροφοριών και των γνώσεων που διακινούνται λοιπόν έχουν δώσει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο, να έχει τη δυνατότητα να μάθει κάτι παραπάνω για αυτό που τον ενδιαφέρει ή ακόμα για αυτό που έχει περιέργεια ή για αυτό που του προέκυψε και του δημιούργησε την περιέργεια. Άρα λοιπόν ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση στη γνώση. Αν λοιπόν η πρόσβαση στη γνώση είναι τόσο εύκολη και τόσο χαμηλού κόστους, γιατί είναι χαμηλού κόστους, τότε ποιος θα είναι ο ρόλος, για παράδειγμα, των σχολείων, για να έρθω σε αυτό το θέμα? Εδώ λοιπόν θα μπει ένα κέριο, κρίσιμο ερώτημα. Θα αλλάξει ο ρόλος των σχολείων? Η απάντησή μου είναι ναι. Αν τα σχολεία μείνουν σε αυτά που έχουμε συνηθίσει, αν οι εκπαιδευτικοί παραμείνουν στους τρόπους που δίδασκαν μέχρι τώρα, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα τους προκαλέσει ματέωση, απεσιοδοξία, δυσκολίες επικοινωνίας με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά θα βρίσκονται σε ένα άλλο μήκος κύματος και ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θέλει να γράψει κάτι σε έναν ακόμα ηλεκτρονικό πίνακα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν παίζει ρόλο η τεχνολογία. Αυτό που παίζει ρόλο είναι πλέον να ανακαλύψουμε ξανά αυτό που πιθανόν να είχαμε χάσει τόσο καιρό, που είναι η παιδαγωγική. Νομίζω η τεχνολογία έρχεται να μας θυμίσει ότι το σημαντικότερο πλέον είναι το κτίσιμο χαρακτήρα, γιατί το κομμάτι της γνώσης θα είναι εύκολο και προσβάσιμο.
0: Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο, κύριε Κυριακούλη. Αυτό μας λέτε στην πραγματικότητα?
1: Στην πραγματικότητα ήμασταν πάντα σε ένα μεταβατικό στάδιο. Απλά τώρα είμαστε μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο καθένας μας.
0: Για τον εαυτό του,
1: για τον εαυτό του, για τη δουλειά του, για τα επαγγελματικά του.
0: Δύσκολα. Δύσκολα.
1: Ταυτόχρονα και προκλητικά. Ταυτόχρονα και προκλητικά. Αυτό δίνει καινούργιες ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, όχι με απεσιοδοξία, ούτε με υπερβολική αισιοδοξία το μέλλον. Θα πρέπει να το βλέπουμε με ένα ρεαλισμό. Έχουμε μια πραγματικότητα και πρέπει να αποφασίσουμε ή την πραγματικότητα αυτή την αξιοποιούμε ή είμαστε σε σύγκρουση με την πραγματικότητα. Οπότε ξέρετε, κάθε σύγκρουση με πραγματικότητα έχει ένα σίγουρο θύμα.
0: Αυτά είναι και μην είναι και παραπάνω τα θύματα. Για να επιστρέψω σε εσάς προσωπικά, ξέρω ότι είσαστε ένας άνθρωπος με πολλά πολλά ενδιαφέροντα, ένας άνθρωπος που μπορεί να διοικεί ένα μεγάλο οργανισμό, αλλά χρειάζεται, ρε παιδί μου, και μία αποσυμπίεση, και αυτή την αποσυμπίεση εσείς την έχετε βρει και θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει μία αντροπαρέα στη Ροδό που είναι πασίγνωστη, διακεκριμένη όλοι σας. Θα μείνετε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε συνέχεια.

0: Στα στούντιο του Real Voice με τον Κυριάκο Κυριακούλη. Καλοκαιράκι, μαθητές, κύριε Κυριακούλη. Ξεκουράζονται τώρα, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να ξεκουράζονται τα παιδιά. Δεν πρέπει.
1: Βεβαίως,
0: πείτε το, από εσάς έχει
1: παιδιά,
0: σημασία.
1: Τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζονται, να αλλάζουν παραστάσεις ακόμα και να τεμπελιάζουν σε ένα καναπέ, γιατί αυτό τα οριμάζει.
0: Πόσο μας αρέσουν αυτά που λέτε. Και εσείς λοιπόν που με τεράστιες ευθύνες στην καθημερινότητα τα καταφέρνετε επίσης να ξεκουράζετε, διατηρείτε μια συμπαγή, θα την έλεγα εγώ, διακεκριμένη ανδροπαρέα 4 ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε τη ζωή, μοιράζεστε τα ταξίδια και έναν εξ αυτών, τον διακεκριμένο λοιπόν, τώρα τι θα μας λέει, Κώστα Τσολακίδη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσολακίδη, είμαστε όλοι με ανοιχτά αυτιά για να σας ακούσουμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Χαίρομαι που με επικοινωνώ μαζί σας. Χαίρομαι.
0: Κύριε καθηγητά μου, ξέρω ότι μπορεί να είστε όλοι σας σοβαροί μπροστά, αλλά όταν βρεθείτε οι τέσσερις σας, που θέλω να μου πείτε ποιοι είσαστε, κάνετε τώρα να πω σαν μικρά παιδιά, άντες σαν έφηβοι. Ποιοι είστε λοιπόν στην παρέα αυτή?
2: Η παρέα αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια περίπου, νομίζω, με τον Κυριάκο τον Κυριακούλη και τον Γιώργο τον Μπαρμπούτη και μένα, που μάλλον εγώ τους έφερα σε επαφή και κρίσαμε ένα ραντεβού να πάμε σε μια ταβέρνα, όπως συνηθίζεται τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και μετά από λίγο καιρό ο Κυριάκος έφερε και τον Νίκο το Ρέτσα, άρα είμαστε τέσσερις.
0: Τι ωραία.
2: Η ομορφιά. Ο Ρέτσας έδεσε πάρα πολύ μαζί μας και είναι πάρα πολύ αναπόσπαστο μέρος πλέον. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που είναι και αυτός μέσα. Και πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή πώς πάτε, κάνετε τις συναντήσεις σας, φεύγετε?
2: Ορίζει κάθε Τρίτη να βρισκόμαστε το απόγευμα ή το μεσημέρι, ανάλογα με τη φάω, και πάντα το απόγευμα, εκτός από το αν είναι το μεσημέρι είναι και μεγαλύτερες εκδρομές, και το πάμε να φάμε. Όπου συζητάμε, καλαμπορίζουμε και περνάμε καλά, σαν μια πολύ καλή κοινωνική εκδήλωση. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αρχηγός σε αυτή την παρέα, την αντροπαρέα υπάρχει, δηλαδή? Αυτό τώρα είναι κόλαφος το ερώτημα.
2: Δεν υπάρχει αρχηγός. Υπάρχει, ψηφίζουμε κάθε φορά στα διάφορα θέματα που θέλουμε να κάνουμε και βεβαίως ανάλογα πράττουμε. Η ψήφισμα γίνεται συνήθως, μάλλον η ψήφος παίζει για το ποια ταβέρνα θα πάμε, ποια εκδρομή θα κάνουμε, τι θα συζητήσουμε και το καθεξής. Όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι με μεγάλη άνεση και χωρίς πολλές φάσεις. Έτσι.
0: Να...
2: Τα κείμενα που συζητάμε είναι πώς θα πω, πολιτική, κοινωνικά. Και τι τα δικά μας. Δεν συζητάμε αθλητικά, γιατί είμαστε άλλες ομάδες.
0: Oh.
2: Βέβαια, υπάρχει μέσα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Από 4 άτομα έχουμε 3 ομάδες μέσα. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Το αποσιωπούμε σιωπηλά, έτσι, με πολύ μεγάλη διακριτικότητα, τέλος πάντων.
0: Και νομίζω ότι αυτοσχεδιάζεται κιόλας σε σχέση με τα μαγειρέματα, σε σχέση με το φαγητό. Και ξέρω ότι, Κώστα Τσολακίδη, και εσύ κάνεις προσωπικά καλέσματα στο σπίτι. Έχεις ένα χώρο εντελώς.
2: Στο υπόγειο λοιπόν του σπιτιού έχω ένα πολύ καλό υπόγειο, καλοφτιαγμένο. Και είναι σκοπτικά το λέμε Hilton.
0: Έτσι.
2: Είναι πλήρες διαπεριτματάκι με όλα τα κομφόρ και με πρώτα απ' όλα ίντερνετ, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα και ένα μεγάλο σαλόνι και ένα τεράστιο τραπέζι όπου βρισκόμαστε. Αλλά βρισκόμαστε και σε όλα τα σπίτια, και στο Κυριάκο και στο Νίκο. Ο αρχιμάγειρας πρέπει να είναι ο Νίκος, αλλά και ο Κυριάκος ακολουθεί πολύ. Εγώ με πολύ λιγότερη αυτή και ο Γιώργος λίγο πολύ.
0: Ο Γιώργος νομίζω είναι ο πιο φιλόσοφος, ο πιο ήρεμος, ο πιο... είναι?
2: Ναι, θα το λέγω ότι είναι ο πιο φιλόσοφος, αλλά δεν ξέρω αν είναι πιο ήρεμος. Κανένας δεν είναι πολύ ήρεμος όταν φυσκόμαστε. Μια χαρά περνάμε και γίνεται και τα διάφορα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει καλαμπούρι, υπάρχει μεγάλο χιούμορ.
0: Ο μόνος Ροδίτης είναι ο Κυριάκος Κυριακούλης τώρα. Για να πάμε σε αυτό το θέμα.
2: Όλοι οι άλλοι δεν είμαστε. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Πώς είναι λοιπόν ένας Ροδίτης ανάμεσα στους ξένους, να το πω εγώ? Για πες.
2: Είναι πιο συμμαζεμένος Ροδίτης. Είναι πιο καθώς πρέπει. Εμείς είμαστε πιο χύμα. Εγώ πιάστο.
0: Το ξέρουμε, Κώστα Τσολακίδη, αυτό. φεύγετε κιόλας, κάνετε τα ταξίδια σας.
2: Πού
0: και πού δεν έχετε... Ναι.
2: Κάναμε ένα ταξίδι γύρω στις 28 Οκτωβρίου που ναι, έχει μια άνεση ο Κυριάκος να φύγει. Ναι. Και ο Νίκος, εγώ είμαι πιο ελεύθερος τώρα πια με τη σύνταξη και ο Γιώργος επίσης, γιατί είχαμε και μια διαφορά ηλικίας. Ο Γιώργος και εγώ είμαστε λίγο πιο μεγάλοι από τον Κυριάκο και τον Νίκο. Οπότε υπάρχει μια αγάπη και μια φροντίδα, μαλτατεύουν και λίγο λίγο.
0: Πες μου πού πάτε, πού ταξιδέψατε μέχρι σήμερα.
2: Σε πολλά μέρη και τον Οκτώβριο πάμε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Τελευταία φορά είχαμε πάει στην Πορτογαλία. Προηγουμένως ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη, από εδώ και από εκεί, γενικώς στη Γαλλία, όπου
0: τα μπλουζάκια να μου πεις, τα μπλουζάκια, γιατί
2: τα οργανώνει ο Κυριάκος που είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν μέσα τις όψεις μας, τις μούρες μας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Κάποτε οι ίδιες και κάποτε λίγο ρεφθαρμένες, δηλαδή φαίνεται σαν να είμαστε από πέτρα ή σαν να είμαστε λίγο καρικατούρα. Έχει και μεγάλη πλάκα. Τα φοράμε όλοι μαζί και νομίζω ότι ήρθε μια σχολική εκδρομή από μεγάλους ανθρώπους.
0: Απίστευτοι. Είσαστε απίστευτοι. Έχει στόχο τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτή η παρέα, ίσως ένα άλλο ταξίδι, μια άλλη μάζοξη? Καταρχήν είναι κάθε εβδομάδα η μάζοξη σε αυτή.
2: Κάθε Τρίτη. Βεβαίως έχουμε πολλές απολύες το καλοκαίρι ή ανάλογα με τις δουλειές του καθένα. Συνήθως το καλοκαίρι λίγο χάνουμε γιατί πάει ένας από εδώ, ένας από εκεί.
0: Νέα μέλη δέχεται. Νέα μέλη δέχεται αυτή η ομάδα, η ανδροπαρέα.
2: Κατά καιρούς έχουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς επισκέπτες.
0: Αλλά ως επισκέπτες και μόνο.
2: Σίγουρα δέχεται, είναι πολύ ανοιχτή σε πολύ κόσμο και έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμο. Αλλά το να αναλάβει κάποιος να έρχεται κάθε Τρίτη είναι πολύ ενδεχομένως δύσκολο και για αυτούς.
0: Και οι γυναίκες, τι βέβαια, υπάρχει πρόσβαση?
2: Βεβαίως υπάρχει πρόσβαση, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω κατορθώσει μέχρι τώρα εύκολα. Βεβαίως όταν βρισκόμαστε σε σπίτια, οι γυναίκες παίζουν ένα ρόλο μειωμένο.
0: Μειωμένο.
2: Από λεπτότητα μας αφήνουν μόνοι μας, κατάλαβες τώρα. Αλλά είναι κάτι σαν την, πώς έχει δει, τη μικρή Λουλού και ο Τάμπι που είχε την παράγκα. Κάπως έτσι είμαστε.
0: Είναι ο Κώστας Τσολακίδης. Είναι ο Κώστας Τσολακίδης, κύριε Κυριακούλη. Γελάει τώρα, πείτε του τι θέλετε να του πείτε. Είναι πάντα ο Κώστας Τσολακίδης.
1: Ο Κώστας δεν τον προλαβαίνει στις ατάκες.
0: Κύριε Τσολακίδη, επαναλάβετε παρακαλώ.
2: Ναι, πες στον Κυριάκο να μην φοβάται. Δεν φοβάται πώς θα τα πω. Μήπως θα τα πω δύσκολα.
0: Φοβόταν τι θα πεις. Κώστα Τσολακίδη, πάντα τέτοια χαρούμενα πράγματα από μια καθαρή φιλία, ένα καθαρό άβατο φιλίας που όλοι το χρησιμοποιείτε για να γεμίσετε τις μπαταρίες και για να διατηρήσετε τις ισορροπίες σας. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
2: Είναι θησαυρός και πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μας να βρισκόμαστε. Είναι μια παρέα που την εκτιμούμε, αλλά και ο καθένας από εμάς, αλλά και την αγαπούμε και τη φροντίζουμε και την εντατεύουμε. Δηλαδή, θα κάνω οπωσδήποτε, θα έχει μια προτεραιότητα σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα αυτή η ιστορία, αυτή η παρέα.
0: Και να πάει πολλά χρόνια ακόμα.
2: Όσο πάμε εμείς.
0: Έτσι, όσο πάτε εσείς. Χαιρετούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά σας. Γεια σας.
0: Ο Κώστας ο Τσολακίδης την έχει την ατάκα. Όταν τον πήρε τηλέφωνο να του πει να βγει, λέει, θα μιλήσουμε και για σεξ. Αλλά όταν βγαίνει τελικά, βλέπουμε, κύριε Κυριακούλη, ότι τα σώζει τα προσχήματα. Περνάτε όμορφα, λοιπόν. Νάτι η αποσυμπίεση.
1: Ναι, αυτό είναι μια ισορροπία στη ζωή ενός ανθρώπου. Οπότε οι σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι φιλίες. Και ξέρετε, φιλία είναι ένα.
0: Η πιο ανιδιοτελή σχέση είναι η φιλία.
1: Είναι ανιδιοτελή σχέση και φίλος είναι αυτός που χαίρεται με την εξέλιξή σου. Χαίρεται με τη χαρά σου. Και νομίζω ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που έχω πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα. Την οποία έτσι μου αρέσει που βρίσκομαι με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πράγματι άνθρωποι καλλιεργημένοι, υψηλού επίπεδου, έχουν ορθό λόγο, η σκέψη είναι και αποκλίνους αλλά και συγκεκριμένη. συνδυάζει.
0: Βλέπετε ταινίες τις οποίες μετά συζητάτε, δηλαδή
1: ποιες είναι αυτά. Στο παρελθόν κάναμε εύκολα διάφορα. Κάναμε ο ένας παρουσιάσεις στον άλλον, οργανωμένα.
0: Πρότεινε δηλαδή ο ένας μια ταινία, συγκεντρωνόσασταν τη βλέπατε και στη συνέχεια κάνατε τα σχόλιά σας. Κριτική κινηματογράφου γινόσασταν.
1: Προσέξτε, όλα αυτά συνδυάζονται με χιούμορ. Πολλές φορές επιλέγαμε μια ταινία και λέγαμε σε αυτόν που δεν την έχει δει να κάνει πρόλογο. Οπότε αντιλαμβάνεστε το γέλιο που υπάρχει. Άρα υπάρχει αυτό το στοιχείο της χαλαρότητας και του χιούμορ, έτσι, δεν μπορώ να πω πλάκα, είναι χιούμορ πολύ υψηλό και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με αυτή την ομάδα και μαθαίνει ο ένας από τον άλλον,
0: ναι,
1: δηλαδή εξαιτίας αυτής της ομάδας, έχω εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη μου, έχω αγοράσει και άλλα βιβλία, έχω ακούσει και άλλες μουσικές, έχω δει και άλλες ταινίες, εγώ δηλαδή έχω γίνει καλύτερος και φαντάζομαι το ίδιο θα υποστηρίξουν και οι υπόλοιποι. Αυτή,
0: μια φιλία που σε πάει παρακάτω, που σε πάει
1: αυτή
0: παραπέρα.
1: Αυτή η φιλία σε ανεβάζει, έτσι, σε ανεβάζει. Αυτό. Και νομίζω αυτό θα το, θέλω να το ευχηθώ σε καθέναν.
0: Φίλος είναι αυτός λοιπόν που χαίρεται με τη χαρά σου, όχι σον και καλά αυτός που λυπάται με τη λύπη σου. Γιατί οι περισσότεροι λυπόμαστε με τη λύπη πολλών ανθρώπων, με τον περισσότερων. Αυτοί όμως που χαίρονται με τη χαρά μας, ναι, δεν είναι φίλοι.
1: Ναι, ναι, είναι πιο σημαντικό.
0: Και μαγειρεύετε και φτιάχνετε γλυκά και οι επιδόσεις σας είναι σημαντικές από χρόνια και
1: υπερβολές ίσως, θα έλεγα ότι είμαι μάλλον εκτελεστής συνταγών παρά δημιουργός σε συνταγών. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι, η οικογένειά μου, η σύζυγός μου, η μητέρα μου, η πεθερά μου, έτσι είναι.
0: Όταν μπείτε στην κουζίνα όμως εσείς, κύριε Κυριάκο,
1: είναι άνθρωποι που ξέρουν από γεύσεις. εγώ εκτελώ, μου αρέσει να εκτελώ και να ετοιμάζω κάποια πράγματα για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου και το κάνω αραιά.
0: Όταν μπαίνετε όμως εσείς στην κουζίνα φεύγουν όλοι, φαντάζομαι. Δεν θέλετε άνθρωπο δίπλα σας να μπαίνει στα πόδια σας και στα μαγειρικά σας σκεύη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον πιο πολύ για να αισθάνομαι λίγο πιο ασφαλής στα λάθη μου. Πιο πολύ αυτό μάλλον αυτό.
0: Έχετε δύο κορίτσια τα οποία τα πάνε πάρα πολύ καλά, δηλαδή στο δρόμο σας έτσι προχωρούν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι δύο στο εξωτερικό, αλλά με πολύ μεγάλη διακρίσεις. Σας είδα στη Νέα Υόρκη το τελευταίο διάστημα, όπου η κόρη σας φυτά στο Κολούμπια, τελείωσε. Για πείτε μας για λεπτομέρειες.
1: Αυτό που είδατε ήταν η αποφύτιση της Ελένης, είναι η μεγάλη μου κόρη, από το Κολούμπια, από ένα MBA 2 ετών, που όπως λέει και η ίδια ήταν ίσως η ωραιότερη εμπειρία εκπαιδευτική που είχε ποτέ.
0: Είναι πράγματι έτσι στην Αμερική, ρε παιδί μου, είναι τόσο. Τώρα Κολούμπια και Χάρβαρτ είναι ό,τι πιο ψηλά, αλλά είναι.
1: Οι περιγραφές που μου έχει δώσει πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί.
0: Και η άλλη σας κόρη?
1: Η άλλη μου κόρη είναι η Κατερίνα, έχει τελειώσει το φυσικό τμήμα. Αργότερα έκανε διεθνή επιχειρηματικότητα στο UCL στο Λονδίνο. Και τώρα εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται πως η πορεία της θα είναι στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο. Ενώ και η άλλη πορεία θα είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Πιθανόν να είναι.
0: Όποιος πάει εκεί λέει δεν γυρίζει εύκολα.
1: Ναι, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σίγουρα η Νέα Υόρκη και με την... και με τα εφόδια που έχει η Ελένη, τις δίνουν τεράστιες ευκαιρίες.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, κύριε Κυριακούλη, εσείς μέσα στην εκπαίδευση τόσα χρόνια, δηλαδή τι, φεύγουν τα πολύ δυνατά μυαλά και στη συνέχεια παραμένουν και εργάζονται σε εκείνες τις χώρες. Και εσείς ως μπαμπάς τώρα, για να μιλήσουμε και πιο προσωπικά, δεν αισθάνεστε κάτι, μια μοναξιά, λέω εγώ τώρα? Βέβαια, είστε τόσο δραστήριος. Τώρα το καλοκαίρι είσαστε τη μία μέρα εδώ, την άλλη εκεί, με όλα αυτά τα εκπαιδευτικά τα δικά σας. Μόλις γυρίσατε από Μύκονο, αλλά μην κάνουμε το συνειρμό με την Ψαρού. Εσείς λίγες ώρες και μόνο για την εκπαίδευση. Ξέρω τις εξελίξεις στο Ροδίον Παιδεία, όλα αυτά που συμβαίνουν. συμβαίνουν. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, αλλά είναι πολύ χαρμόσυνα για την κοινωνία της Ρόδου οι εξελίξεις του εκπαιδευτηρίου σας. Όμως, πώς το βλέπετε ως μπαμπάς τώρα? Τα δυο σας κορίτσια, τα πανέμορφα και τα πανέξυπνα με τις λαμπρές σπουδές, φαίνεται να παραμένουν στο εξωτερικό.
1: Δείτε, ο ρόλος του γονέα είναι να έχει παιδιά τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και αυτόνομα. Αυτό για το οποίο μπορεί να αισθανθεί λοιπόν περήφανος είναι ότι έχει δώσει αυτά τα εφόδια. Έχει ανοίξει τα φτερά τους και τα παιδιά του, του μπαμπά και της μαμάς, πετάνε εκεί που επιθυμούν να πετάξουν. Αυτό δημιουργεί μια περηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα και μια χαρμολύπη. Αυτή η αντίθεση των συναισθημάτων είναι μοιραίο ότι θα τη ζούμε. Από τη μια μεριά το συναίσθημα μας δίνει την απώλεια, από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται μας δίνει τη χαρά και την περηφάνεια. Θα πρέπει να συμβιβαστούμε και με τα δύο.
0: Το τελευταίο διάστημα οι αριθμοί λένε ότι επιστρέφουν πολλοί λαμπροί επιστήμονες στην Ελλάδα. Δόθηκαν αριθμητικά στοιχεία. Δεν είναι ωραίο αυτό κάποια στιγμή με την κτηθήσα πείρα να έρχονται πίσω και να μας κάνουν καλύτερους?
1: Ναι, γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι όταν ένα νέο παιδί δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, είτε μένει εκεί είτε επιστρέφει, η Ελλάδα γίνεται καλύτερη. Ακόμα και αν κάποιο παιδί είναι έξω. Γιατί το όνομα της Ελλάδας ανεβαίνει. Και ένα παιδί που είναι στο εξωτερικό, με το δικό του τρόπο προσφέρει στην πατρίδα του. Αν επιστρέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε θα έλεγα ότι ακόμα όλη αυτή την ανταλλαγή που γίνεται, την βλέπω θετικά.
0: Οι πανελλαδικές εδώ λένε, ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα πάλι για να καταργηθούν. Εσείς τόσο μέσα, τόσο μπροστά, τι νομίζετε?
1: Οι πανελλήνιες πανελλαδικές με τον καιρό θα ξέρετε ότι μειώνουν τη σημασία τους. Τα παιδιά πλέον έχουν πάρα πολλούς δρόμους για να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Ένα φίλτρο τριών ωρών δεν μπορεί να καθορίζει το μέλλον των παιδιών. Και πολλές φορές αυτό το φίλτρο στο παρελθόν έδωσε παιδιά σε σχολές με τις οποίες σχολές τα παιδιά δεν αισθάνονται καλά. Μπήκαν σε λάθος επαγγέλματα, σε λάθος
0: εκεί περνούσαν, προοπτικές. Εκεί πήγανε.
1: Εκεί περνούσαν, εκεί λοιπόν ακολουθούσαν. Με τον καιρό βλέπουμε ότι οι επιλογές πλέον είναι ανοιχτές. Σε μια ανοιχτή κοινωνία δεν υπάρχουν πλέον στεγανά και κανείς μπορεί να πετύχει τα όνειρά του με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταργηθούν, να αλλάξει το σύστημα, να μην καταργηθούν εντελώς.
1: Γίνεται πολλή συζήτηση για τη γάμα λυκείου, ενώ χάνουμε το μεγάλο δάσος που είναι η συνολική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο. Οι Πανελλήνιες είναι μια μικρή λεπτομέρεια η οποία έχει θεοποιηθεί, έχει ένα κυρίαρχο ρόλο, αλλά το σημαντικό είναι αυτό που βλέπουμε, ότι παιδιά που μπορεί να μην πετυχαίνουν στις Πανελλήνιες να γίνονται εξαιρετικοί επαγγελματίες στο μέλλον. Αυτό δεν πρέπει να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Από την άλλη, ναι, είναι ένα φθαρμένο, παροχημένο πλέον σύστημα, το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά δεν πρέπει να ακούμε τις σιρήνες που λένε «εγώ καταργώ πανελλήνιες». Πρέπει ένας υπεύθυνος πολιτικός προκειμένου να λέει «καταργώ τις πανελλήνιες και αναβαθμίζω την εκπαίδευση με τον τρόπο αυτό». Με συγκεκριμένο τρόπο, όχι με συνθήματα. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι όταν μπει η συζήτηση κατάργηση πανελληνίων να γίνει με πολύ σοβαρότητα.
0: Με τον Κυριακό Κυριακούλη σήμερα εδώ ήταν χαρά μας. Δάσκαλε, γιατί έτσι δάσκαλος είσαστε, από εκεί ξεκινήσατε. Είμαι η Ροδούλα η Λουλουδάκη. Μαζί με τον Πέρι τον Βασιλάκη σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Ακούμε ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό καλοκαιρινό, θα το πω εγώ, τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εγώ χάρηκα την συνομιλία μας. Και πράγματι ένα καλό καλοκαίρι στους ακροατές σας.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με

TikTok στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Χρόνια πολλά, Κλεοπάτρα Μισελ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε χαιρόμαστε. Να
1: είσαι είμαι μια ημέρα.
0: Όπως λέει και ένα προπονητή, να είσαι γερή και δυνατή, που λέει. Να είσαι δυνατά και με δύναμη. Να τα αντιμετωπίσεις όλα τα πράγματα στη ζωή σου.
1: Δυνατά και με δύναμη, οκ. Okay.

0: τι ήθελα να σου πω ότι έψαχνα να βρω ένα τραγούδι και βρήκα τριαντάφυλλο.
1: Εντάξει, δικό μα.
0: Δικό μα,
1: δεν είναι. Μια χαρά.
0: Διαπιστώνω όμως ότι ίσως είναι από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες αυτή η τριαντάφυλλο. Δηλαδή, στο τραγούδι παίζει πολύ συχνά για τα γενέθλιά.
1: Ναι.
0: Και είναι και ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι και ωραίο. Και θα το έκανα ένα remix τύπου. Πώς το λένε, τριαντάφυλλος και να παίζει τα τάκα από Survivor να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Γιατί πάει μαζί με τις ευχές. Δηλαδή, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, ρε παιδί μου. Χρόνια σου πολλά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Νιώθεις ένα βάρος του χρόνου πάνω σου ή όχι?
1: Όχι, ναι, κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Φρέσκα.
1: Ναι, καλά.
0: Φρεσκαδούρα.
1: Να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε.
0: Σωστό. Ξενύχτησε χθε με αγγλικερία?
1: Ναι. Ωραία ήταν.
0: Κλασική, έτσι.
1: Κλασική. Δεν την είχα δει ποτέ και ήθελα. Όντως. Και λέω, μου έκανε το καλύτερο δώρο γενεθλία. Ναι, από κοντά δεν την είχα δει. Εκτός αν. Όχι, δεν την έχω δει. Θα το θυμόμουν, νομίζω.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδί μου, που του βλέπει από τότε που ήσουν μικρό.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Η γλυκερία είναι η ίδια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Όντως.
0: Φωνάρα τρομερή. Νομίζω ότι ήταν ευχάριστο ότι και αρκετό κόσμο. Είναι και πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί για συναυλία, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το μέρος εκεί στο λιμάνι νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Για,
1: ήταν και δωρεάν.
0: Όλα μετράνε, γιατί εντάξει. Έχει και πολλά πράγματα το καλοκαίρι. Και
1: διαφημίστηκε
0: κόσμος...
1: πάντως το δωρεάν αρκετά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις τις αφίσες.
0: Αλήθεια. Αν δεν το είδα, όντως.
1: Ναι.
0: Είχε δωρεάν, έτσι, μεγάλο τέτοιο. Ναι. Δωρεάν ποτά και τέτοια happy hour.
1: Όχι, εντάξει, όχι, ωραία. Πόσες φορές είπα όχι?
0: Εντάξει.
1: Τρεις φορές. Και εσύ είπες εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει, παραδοσιακή κλασική γλυκερία. Νομίζω ότι είναι από τις καλοκαιρινές συναυλίες, ρε παιδί μου, που πάντα αρέσουν στον κόσμο. Μεγάλη υπόθεση το ότι ο κόσμος μπορούσε να την απολαύσει χωρίς να πληρώσει κάποιον τίτιμο, έτσι, γιατί γίνονται πράγματα και στο νησί και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά καμιά φορά δίνεις και την ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να.
1: Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Όπως πηγαίνει στα πανηγύρια, νομίζω έτσι και σε αυτές τις μεγάλες ανοιχτές συναυλίες που δεν έχουν εισιτήριο, τη στηρίζει ο κόσμος.
0: Ποιον θα θέλεις να δεις?
1: Το Μάριο Φραγκούλη.
0: Τι τέτοιο ήταν εδώ? Λες και ήταν αισθημένη ερώτηση, ήταν αυτή, έτοιμο το έχει στο μυαλό σου.
1: Θα πάει στην Κάσο.
0: Στην Κάσο.
1: Ναι.
0: Ποιος πήγε Κάσο πρόσφατα? Πήγε η.
1: Στην ηρωική Νήσο Κάσο. Α, ναι, η Νατάσα.
0: Ναι. Είδα κάτι παιδιά, πήγα πάτημα την περασμένη εβδομάδα, και συναντάω ένα ζευγάρι την ώρα που ταξίδευα και μου λέει πάμε Αγαθονήσι. Λες εσύ Αγαθονήσι, τι φάση λέω.
1: Θέλω να πάω κι εγώ.
0: Μου λέει Γιώργο θα πας, πώς θα φανταστείς, ναι. Μου λέει θα πάμε, δεν έχουμε ξαναπάει πολύ, αλλά έχουμε μάθει ότι είναι πάρα πολύ ήρεμα, θέλουμε να χαλαρώσουμε, να μην έχει κόσμο, να μην έχει αυτά και πάνε Αγαθονήσι και μετά από δύο μέρες πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας λέω, τι κέντα είναι αυτή.
1: Απίστευτο.
0: Έφυγαν όλοι από την Πάτμος, ήταν εκεί.
1: Και ο Γιώργος Ρατζημάρκος,
0: βουλευτές, και φύγαν όλοι, ο Βρούτσης, όλοι και πήγαν όλοι Αγαθονήσι. Γιατί πάσχελας με το καταμαράν εκεί. Είναι εύκολο. Και λέω, τι ωραία, πόσο ηρεμήσατε που πήγατε Αγαθονήσι.
1: Απλά ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό δεν. Τι πετυχησιά ήταν αυτή.
0: Τρομερή κέντα αυτή. Μάριος Φραγκούλης,
1: ναι. Έχει έρθει στην ΚΟ.
0: Έχει έρθει στην ΚΟ, όντως.
1: Αρκετά πίσω, πολύ πίσω. Δεν ξέρω τώρα, 2005-2006 ήταν τόσο πίσω.
0: Στην συναυλία.
1: Ναι, στο Πανόραμα πάνω. Μαζί με τον Γιώργο Περί και την Deborah Myers.
0: Έλα, ρε σε.
1: Αμέ. Ήταν υπέροχα. Έχω τρέλα. Εγώ από τα 15 μου. Νομίζω
0: ότι
1: το έχω ξαναπεί.
0: Δεν τη θυμάμαι καθόλου, βέβαια, αυτή την.
1: Ήσουν πολύ μικρός καλά
0: μικρός, τότε. Τι μικρός, 21 ήμουν, 22.
1: Εντάξει, δεν ακούνε και συχνά οι 21χρονοι ή Μάριο Φραγκούλη.
0: Ναι. Έκανα άλλα πράγματα εκείνη τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιώργος Περίς και...
1: Και Deborah Myers. Φοβερή ψήφωνος, να ακούσεις το Phantom of the Opera από
0: μάλιστα.
1: Φραγκούλη. Και
0: τώρα θέλουμε Φραγκούλη. Θέλουμε. Εντάξει, οκ.
1: Έχει πάει στο θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου, εννοείται ότι όποτε πάει Ρόδο πάω και τον
0: Απολλωνάνο. Έχεις ακούσει.
1: Καλή μια και δυο.
0: Εντάξει,
1: με κάταγμα κοπόσεως πάνω στο Ηρώδιο να με δεις με πατερίτσες.
0: Παναγία μου.
1: Τέτοια τρέλα.
0: Εγώ είμαι πιο.
1: Και λέω κάποιος δεν θα μου κάνει έπρεξη να μου τον φέρει να μου τραγουδήσει στα γενέθλιά μου. Δεν έχει τύχει. Κανένα δεν το έχει.
0: Τόσο απλό. Στην αυλή, εκεί στο σπίτι.
1: Έχουμε ωραία αυλή.
0: Για μένα, ιδιωτικά.
1: Έχουμε εξτρέματα.
0: Εγώ αυτόν που ήθελα να δω, που είχα χρόνια να τον δω, που τον έχω δει 650 φορές, Παπακοσταντίνου.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Που είναι, εντάξει, μπορώ να πηγαίνω όπου είναι συνέχεια.
1: Επίσης, τώρα πολύ κοντρά από Μάριο Φραγκούλη, θα ήθελα πάρα πολύ και Σφακιανάκη.
0: Εντάξει, Φακιανάκη, νομίζω ότι.
1: Εγώ και άλλοι 150.000.
0: Νομίζω ότι Φακιανάκη, ειδικά τώρα που ξέρεις, έχουμε πολλά χρόνια να τον ακούσουμε. Αν έκανε κάπου κάτι. Καταρχάς δεν μπορεί να κάνει κάτι εδώ ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι για να κάνει.
1: Καλλιμάρμαρο και αν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και
0: να κάνει
1: αν.
0: Κάτι εκεί Καλλιμάρμαρο γιατί θα γίνει πανηγύρι. Θα πάει όλη η Ελλάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν χωράει τίποτα. Wembley.

0: Λοιπόν, είχαμε και αθλητικά πράγματα. Και αθλητική πυροκέντα ούτως ή άλλως έχουμε αθλητική πυροκέντα πάντα. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, και γιατί κάτι είναι πολύ ξεχωριστό.
1: Και εγώ νομίζω.
0: Για Παναγιώτη Σπύρου. Τα οποία, οι οποίοι τώρα βρέθηκαν στην Κολομβία. Δηλαδή, όταν μου είπαν ότι θα πάνε εκεί, όταν μιλήσαμε με τον Χρήστο ότι θα πάνε στην Κολομβία.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και στη συγκεκριμένη πόλη, γιατί από το Κάλι είναι ο Μπέτο Πέρες που έχει δημιουργήσει τη Ζούμπα. Και εγώ, ξέρεις, σαν γυμνάστρια και Ζούμπα instructor, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Εντάξει, ξέρεις, του λέω εγώ θα πάτε τώρα Κολομβία, λέω αυτά, γιατί θα μας φέρεις από εκεί. Και, και μου λέει, άκουσε με, μου λέει, πάμε Κολομβία και διαγωνιζόμαστε την πρώτη τελευταία μέρα πριν φύγουμε. Οπότε μου λέει, θα δούμε τίποτα γιατί θα είμαστε μέσα. Δεν μπορούσαμε ούτε να βγουν ούτε τίποτα.
1: Ναι, ο στόχος είναι ένας.
0: Ο στόχος είναι ένας. Λοιπόν, Παναγιώτης Σπύρου, ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων. Νομίζω ότι αυτό που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, είναι πραγματικότητα. Ένα παιδί τώρα το οποίο λέγαμε λίγο καιρό πριν εδώ στον Ανταγόρα ότι έσπαγε τα ρεκόρ, τα πανελλήνια το ένα μετά το άλλο, και βρέθηκε εκεί για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Δώσε μας έτσι λιγάκι τις περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ.
1: Κατέκτησε λοιπόν το ασημένιο μετάλλιο ο Παναγιώτης Σπύρου στο Κάλι της Κολομβίας. Αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών και με επιτυχημένη προσπάθεια στα 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μένοντας μόλις ένα κιλό.
0: Ένα κιλό
1: πίσω από τον χρυσό Οζγκιούρ Κολέογλου από την Τουρκία. Στο επολέ ζετέ σήκωσε 145 κιλά, ενώ στη γενική κατάταξη ολοκλήρωσε την παρουσία του στη τέταρτη θέση με σύνολο 272 κιλά. Χάνοντας το χάλκινο πάλι για ένα κιλό.
0: Για ένα κιλό.
1: Ας το καλό.
0: Εν τω μεταξύ, να δεις, σίγουρα θα έχεις δει τα βίντεο. Πώς τα ανεβάζει τα κιλά,
1: Πώς τα ανεβάζει και ακούς συνέχεια τον μπαμπά του και δεν προπονητή είναι... του να του δίνει συνεχώς τις συμβουλές, όπως ακούγαμε τον Ιακώβου.
0: Είναι τρομερή εικόνα αυτή. Ναι. Δηλαδή, με το που ακούς την ώρα που πάει και ακούς την οδηγία του προπονητή απ' έξω. Κατευθείαν πάει το μυαλό μας τώρα όλων εμάς που όσοι έχουμε δει τώρα Άρση Βαρών, την έχουμε δει εκείνα τα χρόνια, έτσι, τα χρυσά χρόνια της Εθνικής με Ιακώβου προπονητή, με Πύρο Δήμα, με Καγή Κακιασβίλη, Βαλέλιο Νεονίδη,
1: Σαμπά.
0: Ναι, μπράβο, ναι, τον δικό μας τον Σπύρου. Και με το που ακούς τις οδηγίες, πάει το μυαλό σου αμέσως εκεί. Ναι. Πάει το μυαλό σου εκεί. Πήρω Δήμα, ξαναβρεθήκαμε στην Πάτμο.
1: Ναι.
0: Του είπα ότι είχαμε πει στην ΚΟ και αυτά. Μου λέει ναι. Χαλαρός, πολύ άνετος.
1: Πολύ καλός είναι. Πάντως σκέφτομαι, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του Σπύρου, του Χρήστου. Να έχεις το παιδί σου σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και είναι δύσκολο να είσαι γονέας και προπονητής.
0: Δύσκολο.
1: Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, βέβαια, οι ίδιες προσωπικές του σχέσεις, ξέρεις, μέσα στην προπόνηση, γιατί έχεις απαιτήσεις από το παιδί σου. Απ' την άλλη, ξέρεις ότι είναι και το παιδί σου και έχεις και στη συναισθηματική φόρτιση. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίος και μεγάλος προπονητής. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην ΚΟΚ και στον Ανταγόρα και δεν ξέρω αν το έχει
0: κάνει. Εγώ νομίζω ότι ο Χρήστος Σπύρου εκείνη την ώρα είναι προπονητής. 100%.
1: Ναι, δηλαδή, δεν σκέφτεται ότι είναι το παιδί μου, είναι ο αθλητής μου.
0: Είναι τόσο, θεωρώ ότι ξέρεις τι, είναι τόσο αφοσιωμένος και εκείνος και ο Παναγιώτης σε αυτό που κάνουν, που θεωρώ ότι εκείνη την ώρα είναι μόνο
1: προπονητής-αθλητής. Αλλά πιστεύω ότι μόλις αφήσει κάτω τα κιλά, ξαναγίνεται πάλι ο γιος και έρχεται αυτό το συνέστημα.
0: Μπράβο. Πολλά μπράβο και νομίζω ότι.
1: Μα είναι τεράστια, δεν ξέρω. Είναι παγκόσμια νίκη. Είναι τεράστια, πραγματικά.
0: Ναι. Μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνει το παιδί αυτό. Ούτως ή άλλως πηγαίνει μόνο προς τα πάνω. Σε επιτυχίες που φέρνει. Και. Τώρα ανοίγουμε μια άλλη συζήτηση. Δεν είναι τη παρουσία. Θα το αφήσω. Και καλά ότι. Ρε παιδί μου, το παιδί
1: τώρα. Καταστάσεις και στήριξη.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο πια να κάνει, παθιά να καταπιεί παγκόσμια νίκη.
0: Αξιολόγηση πολλές φορές για το πού πρέπει να βοηθάς και τι πρέπει να βοηθάς.
1: Νομίζω μετά από αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κάτι κάποιος. Δεν ξέρω.
0: Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά.
1: Όχι, δεν αρνηθεί να δώσει βοήθεια.
0: Αν πεις ότι έχω και μου περισσεύουν, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Πρέπει λίγο να κάνεις μια διαχείριση λίγο.
1: Πρέπει να οφείλεις να περισσεύουν λεφτά και να τα δώσεις εκεί.
0: Σαν τοπική αυτοδιοίκηση, να πεις ότι ξέρεις τι, θα δώσω εκεί που είναι τώρα κάτι τεράστιο αυτό που έχει κάνει. Δεν βγήκε πρωταθλητής ο δεκανήσου.
1: Κάθε νίκη είναι σημαντική και είναι ένα σκαλί προς τις μεγαλύτερες.
0: Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είπαμε για Σπύρου. Και ο Σπύρου, ο οποίος είχε βενζίνη για να πάει. Οι υπόλοιποι δεν είχαν.
1: Θες να πεις.

0: Κοίταξε, σίγουρα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία το ότι δεν κινούταν για μία μέρα.
1: Ναι.
0: Για μία μέρα δεν έγινε.
1: Ναι, για μία μέρα.
0: Για μία μέρα δεν. Αλλά κινήθηκε η αστική συγκοινωνία λόγω ότι δεν υπήρχαν καύσιμα.
1: Σωστά.
0: Και δεν μπορούσε να κινηθεί τέλος πάντων η όλη διαδικασία.
1: Έγινε έτσι μια μανούρα, να
0: έγινε,
1: πούμε έτσι. Έγινε ένα θέμα γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας της πρώην και εκπαπιάς που λέμε. Βγήκε η δύναμη αλλαγής και έβγαλε δελτίο τύπου ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να συμβαίνουν εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Και εννοείται ότι λέτε ότι φταίει ο κακός Κυρίτσης. Και από τα 15 χρόνια πριν, ας πούμε. Απάντησε ο Δήμος ότι μόνο κάποια δρομολόγια προς Άγιο Φωκά δεν έγιναν. Όχι ότι νέκρωσε η αστική συγκοινωνία όλη τη συγκεκριμένη μέρα. Και ότι.
0: Αυτό όμως. Να σου πω κάτι.
1: Ότι είχε μποφόρ και δεν ήρθαν τα καύσιμα από την Κάλυμνο και δεν
0: έγινε. Πώς έγινε γνωστό αυτό. Βγήκε ανακοίνωση από τον ίδιο το Δήμο. Πώς έγινε γνωστή
1: η είδηση. Έχω την εντύπωση ότι εγώ στην αρχή κατάλαβα ότι δεν έχουν καύσιμα τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας από μία ανάρτηση ενός πολύ γνωστού μας εδώ στην ΚΟΠ που κάνει συχνά τέτοιες αναρτήσεις αντιπολιτευτικές, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί το είδα και μετά νομίζω το είδα σε άλλο μέσο, σε άλλο ρεπορτάζ.
0: Με το δικό μου το φτωχό μυαλό που λέγει ο Άντωνης ο Πανασίος, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Καύσιμα δεν είχαμε καθόλου, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ θα το πω τώρα σαν μια ελληνική πατέντα. Ρε, παιδί μου.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε σε ένα βενζινάδικο να βάλουμε 100 ευρώ βενζίνη, ας πούμε. Ναι.
0: Βάλτα κάποιο, ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Έλαντε.
0: Ήταν τόσο δύσκολο δηλαδή, να γίνει αυτό
1: για να το σκέφτηκα.
0: Λες.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε η έκφρασή σου. Λες,
0: δεν ξέρω.
1: Ή δεν είχαν ψηλά να δώσουν, δεν ξέρω.
0: Βάλε και τα βρούμε, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Δεν θα βρίσκανε έναν τρόπο σίγουρα να
0: ξεχρεώσει. Ένα πιστωτικό ναι. Τιμολόγιο, κάτι δεν υπήρχε. Ήταν τόσο δύσκολο.
1: Τι να πω.
0: Είναι τρομερό
1: είναι
0: αυτό.
1: Απορίες άξιο.
0: Είναι τρομερό τώρα ότι αυτό συμβαίνει. Σε έναν από τους πιο πλούσιους δήμους της Ελλάδας τώρα έγινε αυτό.
1: Μπορεί όντως να έγινε. Δηλαδή να μην έφυγε το πλοίο από την Κάλυμνο, να μην ήρθαν τα καύσιμα, αλλά δεν έπρεπε αμέσως να δοθεί μια λύση αυτό.
0: Προφανώς και κάτι έγινε. Προφανώς και κάτι έγινε και ξεμείναμε, ας πούμε. Αλλά ξεμείναμε πια σε φάση που να μην μπορούμε. Δεν έχει το εργοτάξιο να δώσει να βάλουμε πετρέλαιο, κάτι.
1: Γίνει, ναι.
0: Ένα παγούρι, κάτι να βάλουμε μέσα.
1: Ένα μπουκάλι από αυτά που κουβαλάνε.
0: Βάζει το μηχανάκι, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Εντάξει,
0: ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Προφανώς και αντιπολίτευση το πήρε. Και καλά έκανε τώρα εδώ που τα λέμε. Γιατί κάτι τέτοια ψάχνει και αντιπολίτευση.
1: Δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις.
0: Σκεφτόμουν εσύ χθες κάποια στιγμή για διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ξεγράφουν στο Facebook και όλα αυτά. Λέω, εσύ πεις ότι αλλάζει τώρα ο Δήμαρχος κάποια στιγμή. Δεν θα στεναχωρηθούν αυτοί.
1: Θα πούνε τώρα τι θα γράφουμε εμείς.
0: Δεν θα στεναχωρηθούν.
1: Θα πιάσουν τον καινούριο, εκτός αν είναι της αρισκίας τους.
0: Πολλές φορές σκέφτομαι. Λέω πώς περνάνε το πρωί τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάρουμε ένα καφέ, να καθίσουμε ρε παιδί μου και να με το που καθίσουμε. Δεν θα γράψουμε για τον Νικητάρα μέσα, για πες.
1: Να ξέρεις ότι εγώ παλαιότερα είχα ακούσει ότι έπεφτε και μισθός να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δηλαδή σε πιάνω εγώ που είμαι μια συγκεκριμένη παράταξη, σου λέω Γιώργο, θα ξυπνάς κάθε πρωί στις 8 η ώρα, θα μπαίνεις στο διαδίκτυο, θα βλέπεις τα κακό κείμενα ή ό,τι αντιλαμβάνεσαι κι εσύ σαν δημότης και θα αρχίζεις να κράζεις και να σχολιάζεις την υπηρεσία καθαριότητας, το εργοτάξιο.
0: Πες,
1: καλή θα μείνει. Οτιδήποτε. Ναι, πες.
0: Θα μείνει λίγη λάσπη.
1: Κάτι, ναι.
0: Εγώ
1: δεν το έχεις ακούσει αυτό ότι έπεφτε.
0: Το έχω ακούσει. Ναι. Πιστεύω θα στεναχωρηθούν όμως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θα πάρουν χαρά άλλοι όμως.
0: Σωστά. Γράψουν άλλοι.
1: Αυτοί που είναι τώρα.
0: Να δουλέψει και κάποιος άλλος, παιδί μου. Ωραία, όρεση, μπράβο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ποτέ
1: κουραστικό
0: στη ζωή μου αυτό. Όχι, σε φάση που υπάρχουν στιγμές που αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου, και εγώ γύρω ότι γίνονται πράγματα τα οποία με πειράζουν, με ενοχλούν στην καθημερινότητά μου και λέω ότι ρε φίλε να γράψω, να ανεβάσω ότι. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και καλά να το δει κάποιος να τρέξει η διαδικασία και μετά λέει όχι γιατί θα το πάρει κάποιος ότι το κάνω αντιπολιτευτικά και γιατί το γράφεις και γιατί το κάνεις και έλα όμως ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες ρε φίλε είναι δυνατόν, δηλαδή εγώ ας πούμε που το βλέπω και σίγουρα το βλέπεις και εσύ, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, εκεί θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα.
1: Μα εκεί είναι που θέλει και τη μεγαλύτερη προσοχή από όλες τις δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα, ότι είναι η καθημερινότητα των πολιτών σου που πρέπει να φροντίσεις.
0: Και βλέπω πολλές φορές σε κάποιους δρόμους που ξέρεις δεν έχουν κοπεί τα χόρτα, δεν βλέπεις να στρίψεις, δηλαδή. Έχουν γίνει πράγματα τώρα εντελώς τρελά. Και εδώ στο χωριό, τώρα εγώ σου λέω, θα σου πω εδώ και μόνο για το πηλί, ότι καταλαβαίνω την διάθεση που υπάρχει και την πώς το λένε, και τη θέληση που υπάρχει, στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Πάντα αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Κάποια φορά ξεφεύγουμε λίγο από το να είναι πολιτικό ή όχι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, ρε παιδί μου, στην τελική, αν είναι πολιτικό ή όχι. Ο κάθε δημότης θέλει να είναι η καθημερινότητά του αυτή που πρέπει να είναι. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι εκεί, ποιος είναι δήμαρχος, ποιος είναι πρόεδρος του χωριού και οτιδήποτε.
1: Ναι. Μα δεν το βλέπουν και λίγο. Πώς να σου πω, εγωιστικά. Δηλαδή να πεις, ρε φίλε, θα κάνω τα πάντα, να μην μπορεί να πει κανένας τίποτα. Τουλάχιστον θα έχω την καθημερινότητα των δημοτών μου, θα την έχω εκεί ψηλά. Όσο μπορώ, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια κακοσκήμενα, έτσι. Δεν μπορείς να τα φτιάξεις όλα και να είναι τέλεια. Αλλά τα 3-4 βασικά και να τους ρουμπώσεις, που λέμε. Φίλε, δεν μπορείς να μου πεις τίποτα, γιατί σου έχω προσφέρει αυτό, ας πούμε. Το αυτονόητο, βέβαια. Αλλά...
0: Δεν ξέρω αν τα σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά τώρα που μεγαλώνουμε σε ηλικία. Όχι, ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα περισσότερο. Δεν με ενοχλεί κάτι το οποίο να καθυστερεί. Δηλαδή, να δεις ότι πρέπει να γίνει μια εργασία κάπου και δεν γίνεται. Με ενοχλεί να με κοροϊδεύουν. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να μου πούν ότι δεν έγινε αυτό γιατί δεν είχαμε μηχανήματα. Γιατί δεν είχαμε αυτό. Θέλω να βγει κάποιος και να μου πει, να πει συγγνώμη.
1: Ναι, αυτό. Κάναμε λάθος. Θα το εκτιμήσουμε κιόλας. Ναι. Θα το εκτιμήσουμε.
0: Επειδή μου έδωσε μια φορά να πει, παιδιά, σας ζητάω συγγνώμη.
1: Κακή εκτίμηση.
0: Κάναμε λάθος. Δεν είναι
1: ναι, κακός υπολογισμός. Πέσαμε κι εμείς στην παγίδα, ξέρω.
0: Ναι, εγώ σαν δημότης από ότι. Ναι. Φίλε, εντάξει, οκ. Έκανα λάθος. Οκ, σε όλους
1: τα κότσια και βγήκε και το παραδέχτηκε.
0: Μία φορά φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Φταίει το καράβι που δεν ήρθε από την Κάλυμνο. Φταίει. Τρομερά πράγματα. Τρομερά.
1: Καράβι από την Περσία, Γιώργο.
0: Καράβι από την Περσία μου ερχόταν. Πολύ ευτυχισμένοι θα ήταν εδώ.

0: Σκόπα.
1: Πλήσιμο.
0: Πλήσιμο.
1: Πλήσιμο δρόμων.
0: Ναι.
1: Πλήσιμο δρόμων.
0: Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ εδώ στο νησί, εδώ στην ΚΟ.
1: Είναι.
0: Και δίνουμε και μεγάλη έμφαση. Να, Γιώργο, πριν λέγαμε για την καθημερινότητα. Αυτό είναι θέμα καθημερινότητας. Όλο παράπονα είσαι κι εσύ.
1: Είναι θέμα καθημερινότητας, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Ειδικά, ρε παιδί μου, να σου πω στην πολύπαθο μαστιχάρι.
0: Που είναι και 100 του χρόνια φέτος.
1: Ναι, το να πας τώρα αυτή τη στιγμή στο μαστιχάρι, στο οποίο, πώς το λένε, να έχουν γίνει όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα εκεί με το λιμάνι, το τελευταίο διάστημα, πολλά χρόνια τέλος
0: πάντων, χρόνια, ναι.
1: Και να πας τώρα να κάνεις ρεπορτάζ, να το στέλνεις δελτίο τύπου για το πλήσιμο στον δρόμο στο μαστιχάρι, πρέπει να έχεις πολύ χιούμορ. Δηλαδή πρέπει, είσαι μάγκας, ρε παιδί μου, να κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Είσαι, ναι, δεν σε νοιάζει.
0: Εντάξει, είχανε καύσιμα τα
1: οχήματα. Τα πιεστικά εκεί. Έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ τέτοια.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Είμαι εξαιρετικός στο μοντάζ αυτού του θέματος.
0: Πάει το χέρι μόνο του.
1: Έχω βρει τους ήχους, ξέρω τι γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτά. Τα ξέρω απ' έξω και ένα εκατοντά. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Εντάξει, το κλείσιμο των δρόμων. Ωραία, μια χαρά.
0: Και τα περσινά να βάζουμε και τα προπέρσινα, δεν αλλάζει κάτι.
1: Έχει νόημα αυτό που γίνεται εκεί με το πλήσιμο των δρόμων στο Μαστιχάρι, που είναι το λιμάνι δίπλα, και η Αλμύρα στον δρόμο εκεί.
0: Όταν πλένεις, καλό είναι γενικά να πλένεις και να καθαρίζεις οτιδήποτε.
1: Μια φασίνα, ξέρω εγώ.
0: Μια μικρή γενική. Αλλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό δεν έπρεπε να. Δεν ειρωνεύομαι. Ρωτάω γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω. Αυτό πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή. Θα ήταν καλό να γίνεται, ξέρω, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά τις δύο εβδομάδες. Γίνεται μία και δεν ξαναγίνεται. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ειδικός, βέβαια, να γνωρίζει. Δεν γνωρίζω να γνωρίζει,
1: γίνεται,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, εσύ.
0: Παιδιά, πώς με κορόιδεψε τώρα έτσι. Αχ, πρέπει να βάλουμε κάμερα. Τα λέει τόσο σοβαρά. Που πραγματικά λες, μου λέει αλήθεια. Δεν γίνεται τώρα να είμαστε ονέρ και να μου λέτε τι.
1: Κάθε Ιούλιο γίνεται. Είναι ο μήνας του.
0: Όταν δεν είναι δίσεκτο. Και όταν έχει ο Ερμής.
1: Προς πίσω, άμα πηγαίνει έτσι. Κάθε Ιούλιο είναι κάθε Ιούλιο. Είναι ο μήνας καθαριότητας παγκοσμίως. Ο μήνας της φάσης. Άμα δεις και στο λογότυπο του Δήμου Ιούλιο, μπαίνει μια σταγόνα από πάνω. Σε κάθε Δήμο, σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται χαμός.
0: Λάμπει η Ελλάδα τον Ιούλιο. Τυχαία, γεννήθηκα εγώ Ιούλιο.
1: Ροέ, τι είδες. Καθαρή, γι' αυτό είσαι καθαρή. Έχουμε απολογισμό,
0: Ό,τι θα γίνει,
1: έχουμε
0: τι θα γίνει αύριο, Γιώργο.
1: Έχουμε
0: μου, τι θα γίνει, έχουμε.
1: Ναι. Κοίταξε, μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο επιλέγεται αυτή η αίθουσα.
0: Που δεν χωράει άνθρωπος.
1: Δεν χωράει άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω γιατί. Και... είναι πολύ ωραία, έχει air condition, αλλά δεν χωράνε πολύ.
1: Και δυσκολεύει και το έργο το δικό μας, το έργο των δημοσιογράφων.
0: Δεν μπορούμε να σταθούμε. Είμαστε και
1: τι ώρα είναι αυτό.
0: 7.30 νομίζω, ναι.
1: 7.30. Θα ήθελα να έρθω να δω έτσι.
0: Έλα να κάτσουμε παρέα.
1: Θα ήθελα να έρθω να δω. Θα ήθελα.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Χωράω κι εγώ.
0: Θα σου βρούμε πια μια θέση. Θα φροντίσω εγώ. Είχε γίνει πρόπερση νομίζω στον. Έχει γίνει στο Χάνι. Έχει γίνει στο Θερινό Ορφέα.
1: Είχε γίνει πέρσι νομίζω πάλι. Πέρσι είχε γίνει ξανά στο.
0: Στο Θερινό Ορφέα.
1: Όχι, στη Μαρίνα.
0: Στη Μαρίνα, ναι.
1: Στη Μαρίνα είχε γίνει πέρσι.
0: Πού αλλού θα μπορούσε να γίνει, να δώσουμε εναλλακτικές.
1: Στο Θερινό Ορφέα, ρε.
0: Α, ναι, ήταν πολύ καλά.
1: Στο Θερινό Ορφέα. Νομίζω με διαφορά. Με διαφορά, όντως, γιατί.
0: Έχει χώρο, έχει και θέσεις, έχει πολλές. Έχει και γύρω-γύρω που μπορείς να βάλεις
1: έξτρα. Κάθεται και ο κόσμος κάτω, βλέπει πάνω αυτούς που μιλάνε.
0: Είναι και δροσερά η αλήθεια. Είναι και δροσερά. Δεν ζέστη δίπλα από τη θάλασσα.
1: Και τηλεοπτική μετάδοση είναι πιο εύκολη νομίζω σε σχέση με τη Μαρίνα. Ναι. Πάντα είναι λίγο δύσκολα και για. Και τηλεοπτικά είναι δύσκολα λίγο. Και για τους συναδέλφους όλους είναι δύσκολα για το ποιος θα βγάλει φωτογραφίες κτλ. Και για την δημοτική τηλεόραση σίγουρα θα είναι δύσκολα.
0: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
1: Γιατί πέρσι δεν μπορούσαν να βγάλουν live τα παιδιά από εκεί. Είναι δύσκολο μέρος.
0: Δεν έχει καλό σήμα.
1: Είναι δύσκολο μέρος. Δεν ξέρω τώρα φέτος αν βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος.
0: Εκτός αν το κάνουν για να μην πάει πολλοί κόσμος.
1: Κοίταξε,
0: είναι ανοιχτή.
1: Είναι ανοιχτή. Είναι θεματάκι δύσκολο τώρα αυτό εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι θεματάκι. Για να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι και να προκύψει από εκεί είναι τώρα για να το συζητάμε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα έχουμε θεματάκι.
1: Θα έχει, σίγουρα θα έχουμε. Αστική συγκοινωνία και όλα αυτά τώρα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Ένα μικρό δημοτικό συμβούλιο
0: για τον κόμβο δεν ξέρω αν θα πούμε κάτι.
1: Γιατί δεν έγινε στον κόμβο, να, στον κόμβο.
0: Γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω.
0: Στη μέση.
1: Σταματάμε την κυκλοφορία, γύρω-γύρω, στον κόμβο. Α, είδες ότι είμαστε κοντά στον κόμβο. Όλο και πλησιάζουμε. Όλο και πλησιάζουμε στον κόμβο. Έχουμε πια, τον έχουμε αφήσει τον κόμβο και σε αυτή την εκπομπή έχει μείνει πίσω. Έχει
0: ναι,
1: πίσω.
0: Γιώργο. Ναι. Θα έχει παράπονο. Αλλά νομίζω και ο αγαπημένος συνάδελφος έχει αφήσει τον κόμβο λίγο στην ησυχία του.
1: George.
0: Ναι.
1: George. Creator, video assistant. Ναι. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Content creator.
1: Content. Εντάξει, χαρίζει content. Είναι η αλήθεια. Ναι. Δίνει content.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε στοίχημα, θα έδινε ένα 10 ότι η Διονυσία Τελή θα παρέμενε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι την έχουμε συνδέσει με
1: δεν
0: αυτή
1: μπορώ άλλη
0: θέση.
1: Πρόεδρο εγώ.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε εγώ.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές.
0: Μετά...
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι
1: τι με Διονυσία.
0: Ναι, καλό.
1: Ναι.
0: Καλό, καλό, καλό, καλό. Νομίζω ότι τη ταιριάζει.
1: Ταιριάζει απόλυτα. Είναι, είναι, δικό της, είναι, δική της
0: είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Είναι ναι. πολύ καλή. Βλέπεις λίγο, βλέπω αυτό το διάστημα γενικά. Το είδα και στα άλλα νησιά. Το είδα και στην Πάτμα που έχουν πει και αποκάλυμα και αυτά. Γίνονται πάρα πολύ. Γίνεται χαμός λίγο με τους ελέγχους με αστυνομία και με. με τα λοιπά και τα λοιπά για τέτοιο. Για κράνη, για αλκοόλ. Υπάρχουν, ναι. σε έχουν σταματήσει καθόλου εσένα?
1: Αμέ, φέτος όχι.
0: Φέτος
1: αλλά
0: όχι.
1: Πέρσι έχει συνέχεια, με είχαν σταματήσει 5-6 φορές.
0: Έλα ρε εσύ. Εντάξει και η γυναίκα τώρα
1: σταματάει. Η μεγαλύτερη απόλαυσή μου είναι όταν με βάζουν να φυσήξω για το αλκοτέστ και δεν έχω πιει στα άλλα και βγαίνει μηδέν. Η μεγαλύτερη απόλαυση.
0: Ξενέρα,
1: όχι ότι οι άνθρωποι θέλουν να μας πιάνουν μεθυσμένους, αλλά ξέρεις, το είχα καημό. Έλεγα, μα δεν θα με σταματήσουν ποτέ να δοκιμάσω λίγο να δω πώς είναι αυτό το αλκοτέστ.
0: Αυτό μου θυμίζει με το. Το έχεις δει το, αυτό με το σερβετά που ήταν με το σαμάν. Το έχεις δει, το σποτάκι.
1: Για το αλκοτέστ.
0: Για το αλκοτέστ που είναι ένας πίσω από τον άλλον και κάποια στιγμή έχει πάει και ο σερβετάς που είναι. Και λέει, φίλε, λέει, είσαι στο όριο, έχεις ξεπεράσει το όριο. Θα σε ράψω. Εγώ ήρθα με τα πόδια είμαι. Απλά ήθελα να δω πώς είναι το αλκοτέστ.
1: Καλό.
0: Κάτι τέτοιο που δίνεις τώρα.
1: Τέτοια, ναι. Τέτοια. Εντάξει, μου βγει ο καημός τώρα, γι' αυτό δεν με σταματάνε. Και
0: εγώ την έχω γλιτώσει φέτος. Φέτος την γλίτωσα μια φορά γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μιλούσα στο τηλέφωνο. Κάτσε να κάνω μια μικρή διακοπή και θα σου πω σε λιγάκι.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: πολλές ιστορίες, ρε παιδί μου, η αστυνομία να σε γράψει, να σε κάνει. Εγώ την έχω γλιτώσει, την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φέτος τη γλίτωσα.
1: Με τηλέφωνο, πώς τη γλίτωσες κρατώντας τηλέφωνο.
0: Το άφησα το
1: τηλέφωνο. Α, δεν σε είδανε.
0: Δεν με είδανε, δεν με είδανε.
1: Α, εντάξει, αλλιώς.
0: Παρότι έχω πάρει.
1: Χατσούρα, ακουστικά ιστορία.
0: Έχω πάρει αυτά που μπαίνουν στα αυτιά πια. Πήρα. Ναι, επένδυσα, ναι, αλλά είναι τρομερά. Είναι
1: αλήθεια,
0: τρομερά.
1: Θέλω να μου τα δείξεις.
0: Είναι τρομερά. Καταρχάς, έχω πάθει σοκ. Τα φορούσα τώρα στο ταξίδι, ναι, στο πλοίο. Δεν ακούγα τον ήχο.
1: Από γύρω,
0: είναι σαν να απομονώνει κάπως τον
1: ενοχλητικό. Αυτό εμένα με ενοχλεί.
0: Σαν να απομονώνει τον ενοχλητικό ήχο. Όχι, δεν ακούς τίποτα. Ακούς,
1: okay,
0: ακούς, αλλά δεν ακούς την φασαρία. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό.
1: Επίσης.
0: Να πεις τόσο που κάνουν.
1: Συνήθως όταν φοράμε ακουστικά, το μικρόφωνο των ακουστικών, ας πούμε, να εγώ εδώ τα δικά μου που σου δείχνω, μεγενθύνει του γύρω ήχος και ο συνομιλητής σου λέει: Πω, τι φασαρία είναι αυτή. Δηλαδή, μιλάς στο τηλέφωνο και ακούγεται πιο πολύ ο διπλανός σου που μιλάει με έναν άλλο.
0: Ναι, επειδή είναι το μικρόφωνο εκεί. Εγώ δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό, αλλά αυτά που φοράω στα αυτιά, που είναι μόνο στα αυτιά.
1: Πού μπορεί άλλο να ούτε τα ακουστικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει μικρόφωνο.
1: Okay.
0: Δεν έχει μικρόφωνο, είναι Bluetooth. Φοράς μόνο τα ακουστικά
1: αυτά,
0: και,
1: ναι,
0: και ακούει ο άλλος τέλεια.
1: Ναι.
0: Ακούει τέλεια, ναι.
1: Ψινόμαστε, λες, με αυτά. Το ψήνουμε το κεφάλι μας.
0: Τι τώρα.
1: Ο καμένος είμαστε γενικά, εντάξει.
0: Ο καμένος λέει, ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, τι λέει.
1: Ο καμένος το κάψουμε δεν το φοβάται. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται.
0: Ναι, τι να. Εμείς τώρα, καταρχάς, οι δουλειές που κάνουμε είναι μόνο τέτοιες.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Εδώ τώρα στο γραφείο, εδώ είμαστε ένα γραφείο το οποίο έχει τρεις υπολογιστές. Καλώδια, ρεύματα, αυτά. Τι να έχει.
1: Επηρεαζόμαστε, λες. Γι' αυτό κάθε φορά που φεύγω από την εκπομπή είμαι έτσι.
0: Εγώ το χειμώνα, όλο που το περνάω στο κλειστό που κάνω μπάσκετ, το ρεύμα, η μπρίζα είναι δίπλα. Αγκαλιά την έχω. Δηλαδή, άμα γυρίσω, πρέπει να τη φιλήσω. Τόσο. Είναι δίπλα μου. Και τελικά είχε διαρροή ρεύματος, λέει, κάποια στιγμή στο κλειστό. Και είχε αυτή την μπρίζα δίπλα μου. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορούσε να αγγίξει και να πάρει την
0: εκπομπή. Ναι, να είμαι. Να αποτελώ παρελθόν. Να αποτελώ παρελθόν.
1: Όχι, δα. Για πες.
0: Θα με έγραφε ιστορία. Θα πέθαινα πάνω στο καθήκον.
1: Και αυτό και θα σου γινόταν και βίντεο αφιέρωμα.
0: Και βίντεο αφιέρωμα, δεν το συζητάμε. Ξέρεις που λέω κάποια στιγμή στον κάμερα μάνουμε εκεί, του λέω: Ρίση, σκέψου να πεθάνω εδώ, του λέω: Τι θα γινότανε, πώς θα με κατεβάζατε.
1: Αχ, Γιώργο, έλα
0: πώς
1: τώρα.
0: Τι... Βέβαια μου είπε κάτι τρομερό.
1: Θα
0: σε πρόγραμμα, μου λέει: Θα έχει πεθάνει. Απονούσες, μου λέει, θα έχεις πεθάνει.
1: Όχι, να είσαι και με μόλοπες, την τελευταία σου κατοικία.
0: Με βάφανε μόνο, εντάξει, ο νεκροθάφτης είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου άνθρωπος, εντάξει. Αλήθεια, ναι, κουμπάρος μου είναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, όντως κουμπάρος μου είναι. Όντως, με πάντρεψε, ναι.
1: Οκ.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αυτό που λέτε με την αστυνομία, γενικά γίνονται έλεγχοι και καλό είναι που γίνεται, έτσι, καλό είναι που γίνονται.
1: Καλά εννοείται.
0: Γενικότερα για την προστασία και για. Για κράνος, ειδικά στην Πάτμα γινόταν ο χαμός για κράνος. Χαμός.
1: Φοράγαν όμως, φαντάζομαι, όλοι, λόγω τόσο μεγάλη.
0: Όλοι. Μιλάμε για απόσταση τώρα 200 μέτρων και έβαζαν όλοι κράνος. Από τον φόβο μην τους γράψουν. Και επειδή έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες και για τα όρια ταχύτητας και όλα αυτά, καλό είναι που γίνονται.
1: Πατίνια έχει στην Πάτμα.
0: Πατίνια δεν είδα.
1: Α,
0: δεν είδα πατίνια.
1: Απίστευτο.
0: Εδώ γίνεται ένα πανηγυράκι καλό.
1: Εδώ του πατινιού γίνεται.
0: Μου έχουν κάνει πάρα πολλά παράπονα καταστηματάρχες. Εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, από την κάτω πλευρά. Εκεί,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: στην
1: Καζούλη εννοείς.
0: Ναι, εκεί στην πλατεία και γενικά σε όλα τα μαγαζιά, ναι, εκεί. Για το τι γίνεται κάθε βράδυ με τα πατίνια που περνούν μπροστά από τα μαγαζιά τους και ψιλοκάνουν και χαζομαρούλες, ρε παιδί μου, κάποια
1: τρέχουν,
0: παιδάκια εκεί.
1: Τρέχουν
0: πολύ,
1: ναι,
0: και έχουν κάνει επανειλημμένες παρατηρήσεις εκεί. Έχουν κάνει επανειλημμένες παρατηρήσεις και για μηχανάκια που περνούν.
1: Αν βγει η αστυνομία να γράφει, γιατί νομίζω ότι πλέον πρέπει να φοράς κράνος και με το πατίνι. Το είχα κάνει αυτό το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: πέρσι τέτοια εποχή. Αν ήταν τόσο αυστηρή και με τα πατίνια, νομίζω θα μειωνόταν.
0: Είναι γιατί.
1: Αλλά είναι και οι εταιρείες που ενοικιάζουν. Πώς γίνεται, δεν μπορείς.
0: Είναι και αυτά που τα παίρνεις, που βάζεις κάποια χρήματα στην εφαρμογή.
1: Αν και... δεν υπάρχει να επιβιώσουν αυτά τα κράνη εκεί
0: σιγά
1: πάνω.
0: Ότι, με τίποτα.
1: Ρένι.
0: Με τίποτα. Με τίποτα.
1: Εκτός αν είναι δεμένο το κράνος, πώς είσαι δεμένος στον διάδρομο του γυμναστηρίου με τέτοιο σκηνάκι.
0: Α, και να είναι πάνω.
1: Και να είναι πάνω.
0: Θα θες και κωδικό να βάλεις το κράνος σε λίγο, έτσι όπως το έχει πάει έτσι.
1: Απ' την άλλη είναι και θέμα υγιεινής.
0: Τι θα βάζουν όλοι το ίδιο κράνος τώρα, θα είναι και λίγο ψηλό χαζομάρα. Τα μαλλιά μου εμένα τώρα εκεί πάνε. Ντροπή.
1: Τι απορίες που έχουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά και νομίζω ότι αξίζει να κλείσουμε για να αναφέρουμε και το τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πανηγύρια, πάλι έχουμε εκδηλώσεις.
1: Καλά είμαστε. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε το δεύτερο ασφενδιανό συνέπαρμα από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασφενδιού Θεόκριτος. Σήμερα στις 8 το βράδυ στην πλατεία την Κακίου. Είναι μουσική βραδιά, παραδοσιακή μουσική βασικά, χορή, τοπική γαστρονομία και θα έχει και θεατρικό δρόμενο για το πώς γινόταν το συνέπαρμα εκείνα τα παλιά τα χρόνια.
0: Ξέρεις τι είναι το συνέπαρμα, ε?
1: Ναι, που λένε πρέπει να συνεπάρω, να φύγω από την πόλη και να πάω στο εξοχικό. Και καλά εξοχικό.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Δεν ήταν ακριβώς. Δεν ήταν πολύ εξοχικό. Εμάς ήταν εδώ, ας πούμε, που είμαστε εμείς, στα χωριά βασικά. Το συνέπαρμα ήταν φεύγω από το χωριό και πάω στην καλύβα. Πάω στον κάμπο. Δηλαδή το συνέπαρμα ήταν ότι έμενες μέσα στο χωριό σου, το οποίο ήταν το πυλί, το ζυπάρι, το μαστιχάρι, ό,τι ήταν. Έτσι μου στο πυλί ήταν φεύγω από το πυλί που είναι χωριό και πάω στο μαρμάρι που είναι ο κάμπος. Για να μείνω σε καλύβα.
1: Ήταν είναι... όντως καλύβα.
0: Καλύβα. Ήταν το συνέπαρμα.
1: Τουαλέτα είχε.
0: Εγώ επειδή το θυμάμαι σαν μικρός σε ηλικία. Εντάξει, εμένα οι γονείς μου, οι παππούδες μου και αυτά ούτως ή άλλως έμεναν στο μαρμάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι παππούδες, γιαγιάδες τέτοια με τα εγγονάκια τους που, ναι, έκαναν, που συνεπέρνανε που λέμε,
1: ναι, ναι.
0: Και μένανε στο μαρμάρι και πηγαίναμε και παίζαμε. Ο Μιχάλης ο Χατζηθέμελης.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά του, ο παππούς του και η γιαγιά του, Θεός χωρέστος και τους δύο, ναι, συνεπέρνανε σε μια καλύβα λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μας.
1: Άντε τώρα.
0: Και πηγαίναμε και μέναμε εκεί. Ο παππούς ο Σάβας.
1: Κοίτανε.
0: Και μέναμε και πηγαίναμε εκεί και παίζαμε. Ήταν ωραία εικόνα τώρα να δεις καλύβες στη σειρά και τέτοια. Αγνά χρόνια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν υπήρχαν ούτε οι φοβίες τότε για να σε κλέψουν.
0: Ναι,
1: για...
0: κούρα, όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Ναι. Αυτό είναι το συνέπαρμα, τέλος, ναι, πάντων. Ωραία, και έχουμε και 100 χρόνια μαστιχάρι.
1: Ναι, φέτος πια είναι η χρονιά του μαστιχαρίου. Δεν...
0: Φαίνεται ούτως ή άλλως είναι η χρονιά του μαστιχάρι.
1: Το τόνισε και η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Κανταρζή, ότι φέτος θα δώσουν λίγο παραπάνω όθηση στο μαστιχάρι δράσης.
0: Εντάξει, γενικά φαίνεται από ό,τι γίνεται στο μαστιχάρι ότι είναι η χρονιά του. Τι να πω, ρε. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε για την εκδήλωση. Ας κρατήσω την κακία μου για μένα.
1: Θα την καταπιώ. Μουσική βραδιά με τη Διονυσία Παπούλη και το μουσικό σχήμα της. Διοργάνωση Μαστιχάρι Δράση στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαστιχαρίου αύριο στις 9 το βράδυ.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία θα είναι.
0: Είναι ωραία. Είναι πάντα ωραία εκεί. Είναι πάντα ωραία εκεί. Μαστιχάρι Δράση, λοιπόν, η διοργάνωση. Καλό είναι να βρεθούμε και εκεί να στηρίξουμε και τον σύλλογο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Real Voice 99,5.
5: Τίδης Ευαγγελάτος, το μέτρημα, 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου, 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα, 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα, 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου, θέσεις αριθμημένες, προπόληση, ρόδος.gr.

0: παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφού του άρεσε του κυρίου Σπύρου Παπαδάκη δεκαετία του 80, είπαμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Με τη Χαρτ, καθώς ήταν σήμερα το 87, ναι. 87.
1: Αυτό λέω, είναι πιο κοντά στη δεκαετία του 90.
0: Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αμερικής με το τραγούδι το Alone αυτό. Φοβερό τραγούδι, ε.
1: Φοβερό.
0: Ρε, blues που είχατε ρίξει τότε, ε.
1: Είχαμε ρίξει blues. Blues.

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλον δέος των Heart εκείνη την εποχή? Ε? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Ναι, πιο heavy μεταλλάδικο,
1: ναι, όχι,
0: δεν. Αλλά ήταν, δηλαδή, για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν.

0: χάρη και πολύ, και πολύ μου είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: για πες.
0: Αύριο έχετε Real News για να ξέρετε. Mm. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Μαζί όμως έρχεται και με ένα πακέτο. Ένα, δύο, τρία, πέντε προσφορών. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή η ιστορά, σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
1: Και από, φεύγω... τη Λιόν.
0: Από τη Λιόν.
1: Α, με άκουσες, άρεσε η προφορά, από τη Λιόν.
0: Ναι, ναι.
1: Λιόν.
0: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου με την Τουρκία.
1: Λοιπόν, αγοράζετε Real News, διότι πρέπει να την έχετε όλη την εβδομάδα δίπλα σας. Από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Και όλη την εβδομάδα συζητάμε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στη Real News. Διότι εκτός από, από τα δώρα, εκτός από τις δωράρες που ακούσατε, έχει συνεντευξάρες και θεματάρες. Θα αγοράσετε λοιπόν τη Real News και μπορείτε να πάτε και μια Σαντορίνη. Και αν δεν μπορείτε να πάτε Σαντορίνη, θα περιμένετε, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, γιατί ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει στη Σαντορίνη διακοπούλες. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασάνσα Hybrid Retreat, παρακαλώ.
0: Ξαναπέστω.
1: Καζασάνσα Hybrid Retreat. Θες να το ξαναπώ και τρίτη
0: Όχι,
1: φορά.
0: Άστο, δεν
1: μην προκαλούμε τον εαυτό μας. Στην καρδιά λοιπόν των Φυρών, το συγκεκριμένο boutique retreat ξενοδοχείο με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν θα πάτε, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Παίρνεις το καραβάκι. Καραβάκι, καραβάρα, δεν το συζητάμε τώρα, τη SeaJets. Φτάνεις στην Τίνο, ανάβεις το κεράκι σου, κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις και το κομποσκίνι σου, πίνεις το καφεδάκι σου, τρως και γυρίζεις το βράδυ στον πόλεμο.
0: Α, νόμιζα ότι τα κάνεις όλα αυτά και σε περιμένει για να πας πιο κάτω.
1: Λοιπόν, εκεί δύο. Γιατί αν πηγαίνεις σε 2 ώρες στην Τίνο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να γυρίσεις πίσω. Ασφαλώς σε στέλνει και Μύκονο και Νάξο και Πάρο, όλα αυτά με το ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο σε όλο ταχύπλοιο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεθαύριο στις 13 στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό είναι σαν το αχαρνάει ένα πράγμα.
1: Ποιο?
0: Το... Αλλά σημασία έχει ότι επειδή μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Το είπαμε. Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Πριν από κανένα μισάρο δεν το είχαμε. Τον Αλτσχάιμερ δεν είναι.
1: Ναι, έχεις αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Ραμολύρι, λοιπόν. Παιδιά, από τα θέματα, από τα θέματα της εβδομάδος εξελίσσονται το... Χθες ήταν η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εξελίσσονται...
0: Την Πέμπτη.
1: Ναι. Πέμπτη ήτανε.
0: Την Πέμπτη.
1: Sorry, ναι. Εξελίσσεται λοιπόν το θέμα η σύλληψη ανθρώπων που κατηγορούνται για την δολοφονική αυτή η επίθεση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι χθες οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά οι αρχές φαίνεται ότι με κάποιους τρόπους κατέληξαν σε 3 πρόσωπα.
0: Καιρός ήταν.
1: Οι 2 ήταν στην Ελλάδα. Η μία ήταν στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Η οποία επικοινώνησε, όπως διαβάζω από το ενικός, επικοινώνησε με τις αρχές, προφανώς υπό την αθώα, και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση και στις έρευνες της αστυνομίας, αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω εάν το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από την ημέρα που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση, φαίνονται αποφασισμένες οι αρχές να βάλουν ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το πρώτο που θα σου πει κάποιος είναι, άρα τι, δεν την είχες μέχρι προχτές? Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, ιδίως για την υπόθεση της Μαρφίν. Α, 16 χρόνια μετά, ωραία.
0: Όπως και
1: Β, ανώνυμο mail.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε όλοι ότι από εκεί λέει ξεκίνησε. Αυτό είναι λίγο πλέον, γιατί mail ανώνυμο δεν υπάρχει, και ιδίως για τις αρχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν αυτές οι υποθέσεις και οι δύο μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πάμε σε δίκες. Το λέω διότι για την υπόθεση Μαρφή νομίζω είχαν γίνει δίκες και δεν εγκατέλειξαν.
0: Είχαν γίνει δίκες, αλλά δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, να μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλάμε μάλλον πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ας δούμε τα δεδομένα. Την Πέμπτη, λοιπόν, στην κηδεία εμφανίστηκαν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα, όπου είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ώρα του Πρωθυπουργού, για το θέμα της ακρίβειας, μία συζήτηση την οποία προκάλεσε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με επίκυρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θέλοντας να δείξει ότι ναι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να είναι ενωμένες απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε μία αθώα γυναίκα να δολοφονείται. Ναι, δολοφονία είναι. Γιατί όταν κάποιος πετάει, βάζει κάποια γκαζάκια, δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που έγινε το κακό. Φταίει σε τίποτα αυτή η οικογένεια, φταίει σε τίποτα αυτός ο σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του, η κόρη που έχασε τη μάνα της. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Πολιτικές κόντρες, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς. Αλλά εδώ το πράγμα ξέφυγε. Ξέφυγε και το ανέφεραν κιόλας και οι δύο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπήρξαν ασφαλώς αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα και γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως τώρα που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να αναφέρουμε, ρε Δημήτρη, χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Χάθηκε μία αθώα γυναίκα, δηλαδή τυφλή επίθεση. Είναι και ένα ερώτημα
1: που
0: χρήζει απάντησης.
1: Είναι τυφλή επίθεση.
0: Τυφλή είναι.
1: Όχι, είναι τυφλή από την άποψη. Ήταν πολιτική επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν κάνανε, είναι πολιτική επίθεση. Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα σε αριστερούς, ακροαριστερούς, αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η διαπάλη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι μπήκανε μέσα σε μία μέρα εμπριστικοί μηχανισμοί σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι καθαρά πολιτική επίθεση. Ναι. Τελεία. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα έτσι όπως έγινε με τα γκαζάκια από την ενέργεια και είναι κατ' εμέ πολιτική δολοφονία. Μην εγκριβόμαστε.
0: Όχι. Όταν λέω τυφλή επίθεση εννοώ ότι όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια κάπου, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν θα υπάρχει νεκρός ή όχι, όπως η προκειμένη
1: περίπτωση. Το θετικό σε όλα αυτά, το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έδειξε να είναι στην γραμμή και ιδίως και με την παρουσία στην κηδεία.
0: Ναι. Του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Όχι μόνο του Νίκου Ανδρουλάκη, και το κόμμα του Τσίπρα ήταν εκεί.
0: Ήταν και στελέχη από την πλευρά, απλά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ήταν ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, που πέρασαν τα μηνύματά τους και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν.
1: Του Φωνικολάκου ήταν από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ήταν και άλλα πολιτικά στελέχη από άλλα κόμματα. Τα περισσότερα δεν ήταν όλα, δεν μπορούμε να τα θέλουμε.
0: Η κυρία Καρισιανό δεν πήγε, γιατί αν θυμάμαι καλά την ίδια ημέρα είχε εκδήλωση στην Κοζάνη.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητά της.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου, αλλά πάση περιπτώσει να μην επεκταθούμε περισσότερο, μήπως κάνουμε και λάθος, αλλά αναφέρθηκε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαν την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής, αυτή τη μετοπική σύγκρουση για το θέμα της ακρίβειας. Χαιρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά βεβαίως το κυρίως μενού εχθές ήταν το θέμα της ακρίβειας, που για ακόμη μία φορά βλέπει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι. Διότι, Δημήτρη, έχω μία αίσθηση, έχει κολλήσει βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά. Υπάρχει μία δημοσκοπική λειψιδρία. Ή μου φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει. Οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Πάει να κάτσει η μπίλια τώρα. Είμαστε στη φάση που πάει να κάτσει. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα κόμματα ή έχουν γίνει όποιες κινήσεις, θα κάτσει η σκόνη και μετά θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
0: Ναι.
1: Εγώ διατηρώ πάντα έναν προβληματισμό πλέον για τις δημοσκοπήσεις, όχι για αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο που το κάνουν οι δημοσκόποι, αλλά από το γεγονός ότι έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες και τουλάχιστον σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τηλεφωνικές μπορεί να απαντούν και άλλα κούλαλα για να μπερδέψουν το σύστημα, για να το αποδομήσουν. Βεβαίως κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που είναι με κάλπη, είναι σε μία μακρά χρονοσειρά, είναι διαφορετικές. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε στα ποσοστά
0: των ευρωεκλογών. Οι εξαμηνιές τάσεις της MRB. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής πρώτα απ' όλα.
1: Ότι δεύτερο κόμμα είναι αναποφασιστή.
0: Εκτός από αυτό.
1: Πριν την αναγωγή, λέω πάντα.
0: Εγώ θέλω, παρόλο που για μένα η πρόθεση ψήφου για τους παλιούς πολιτικούς συντάκτες, όταν απέχουν οι εκλογές 8-9 μήνες, γιατί πλέον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα, με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Η πρόθεση ψήφου είναι πιο ενδεικτική, διότι τους αναποφάσεις τους δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις με ακρίβεια κάπου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρόλα τα αυτά, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στις συγκεκριμένες εξαμηνίες τάσης MRB, στην αναγωγή φαίνεται το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει στο 29%. Γιατί πριν από 6 μήνες ήταν 29,2%, τώρα είναι στο 29%.
1: Και σε κάποιες άλλες ήταν λίγο πιο πάνω.
0: Φαίνεται επίσης ότι με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των εξαμηνιαίων τάσεων δεν υπήρχε το κόμμα του, καταγράφεται για πρώτη φορά. Και τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023.
1: Ελάχιστα λιγότερο. Ελάχιστα.
0: Λοιπόν,
1: όσο αθρηστικά είναι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ελκυστικό όπως θα ήθελαν στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελκυστικό, ειδικά στους νεότερους ψηφοφόρους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει μία μάχη μέσω TikTok. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, έτσι.
1: Να.
0: Αυτό το... για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια με τις πρώτες δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη.
1: Η μάχη τώρα TikTok, τώρα το πες επίτηδες.
0: Η μάχη του TikTok.
1: Να.
0: Έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εκεί θες να το πας.
0: Μα παιδί μου, εκεί θέλω να το πάω. Σου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ?
1: Ναι, τι να βγάλει? Μπορεί να το πει αύριο.
0: Μπορεί να υπάρξει βιντεάκι το οποίο θα εμφανιστεί αύριο, πάνω κάτω στην την ώρα που θα γίνει και η ανάρτηση της Κυριακάτικης.
1: Απλά για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς προσωπική κόντρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη μέρα, να είναι κάθε Σάββατο. Εκείνος θέλει κάθε Κυριακή, τότε που κάνει και την κλασική ανασκόπησή του που καθιερώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Γενικώς, ναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε τι γίνεται. Όχι με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα όταν λέμε Αμερικανού, ποιους Αμερικανούς λέμε τώρα? Αμερικανούς λέμε το establishment, τι λέμε τώρα? Τον Τραμπ που πολιτεύεται με έναν τρόπο λίγο έτσι, λες και είναι καβαλάρι στην Άγρια Δύση, με πολύ προσωπικό ταπεραμέντο.
0: Μου ήρθε μόλις τώρα μία ειδοποίηση, συγγνώμη τώρα πάμε
1: σε άλλο,
0: σαν πολιτικό είναι. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τη διαβάσω την ανάρτηση ακριβώς όπως την έχει κάνει ο κύριος Γιαννούλης στο X. Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος η βουλημία και η αλαζονία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη Μιχαλέ?
1: Έχει πέσει ξύλο.
0: Τι συμβαίνει, Δημήτρη Μιχαλέ, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία?
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ενδεχομένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννούλη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Wyndham, όπου γίνεται, νομίζω εκεί γίνεται η
1: εκθέση.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει απαρτία μέσω Zoom, προκειμένου να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι κύριοι Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο διαφημιστικό διαλυματάκι, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, για να σας ενημερώσουμε από πρώτο χέρι. Γιατί εδώ η ενημέρωση και ο Real FM πάνε χέρι.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Έτσι,
1: πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο να. Αφού κάναμε την είσοδο στα πολιτικά, να συνεχίσουμε με πολιτικά.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα. Εντάξει. Ο Έλληνας δεν κάνει ποτέ το χιούμορ του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, εσύ σταμάτα να αλλάζεις τα username, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν όντως να ακουστούν σοβαρά μηνύματα στον αέρα. Αλλάζεις username και στέλνεις το ίδιο μήνυμα συνεχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Πάνος αναφέρεται σε σένα, Δημήτρη, για την μπίλια που είπες,
1: ναι.
0: Που θα κάτσει όταν θα γίνει, θα καθίσει, λέει, η μπίλια όταν θα γίνει για το κόμμα του Σαμαρά.
1: Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάθει σύνδρομο Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν, ο οποίος έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό στον
1: ΠΑΟΚ. Το γνωρίζω. Περισσότερα από αυτό θα πει αργότερα ο Κολοκοτρώνης. Δεν του παίρνει και αυτόν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε δύο μία και μισή και θα επιστρέψουμε.
2: FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς, οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Jeff Hurst της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Wembley. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυασμούς.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οηγήθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμβρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις ομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κυρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 36 στα Χανιά.
9: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: Κάνει παράπονα η φίλη μας η Ιωάννα, η Μαστοροπούλου. Λέει, Μιχαλέλη μου, είδε πεινάσει, δεν σ' αρέσει το φαγητό. Πρώτον, Ιωάννα μου, δεν τεθεί αυτό το ζήτημα, το φαγητό μου αρέσει. Το δεν πεινάω, εντάξει. Α, είχε στείλει πριν ένα κατάλογο, το μενού της μέρας.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο το θυμάμαι ότι με είχε αποπροσανατολίσει εκείνη τη στιγμή, αγαπητή μου Ιωάννα. Είχε κάτι πιπεριές, κέρατα, γεμιστές, μπέικον κλπ. Αλλά το έστειλε τη στιγμή που γινόταν ο χαμός με τις άδειες, με τα μηνύματα.
1: Α, και χάθηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Real Broker, παιδάκια λένε να μην κουραζέστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις σκίζει ο κανένας, που σημαίνει ότι ο καναπές και η παραλία θα βγουν πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα κυβερνήσει το δεύτερο.
0: Η παραλία.
1: Όχι, λέει πρώτο κόμμα, ότι ναι, θα είναι ο κανένας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν την ημέρα των εθνικών εκλογών πάνε τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα κυβερνήσει ο δεύτερος. Ο δεύτερος ενδεχομένως μαζί με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
0: Και να δούμε και αν θα είναι και παραλία. Γιατί μπορεί όταν γίνουν εκλογές να μην είναι παραλία. Να είναι.
1: Ναι, δεν θα είναι παραλία ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι λαγκάδια. Να μην σου πω βουνά.
1: Λαγκάδια και βουνά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Και τώρα με αυτό το μήνυμα, βρε Ιωάννα μου, πρέπει να σου πω ότι εμένα, ναι, εκεί που δεν πίναγα τώρα πεινάω. Αλλά εντάξει, ό,τι και να, ό,τι και να πούμε.
0: Μην τον ακούτε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί.
0: Δεν ρετάρει, απλά κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε. Σας διαβάσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έχει κάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Του στείλαμε μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κ. Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο
0: μήνυμα. Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
1: Έχουμε, ναι. Κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
0: Ναι.
1: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι, κεντροαριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
1: Πάμε στο ρετυρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
0: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και λέμε ρετυρέ, γιατί μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
0: Αναπληρωτής το Μεάρχης, ναι, εξωτερικής πολιτικής.
1: Ακριβώς, από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κόμμα είναι. Απλά μια ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ, για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τον Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Τι έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
0: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
2: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Γι' αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, ναι. Πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούργιο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό ο οποίος βλέπει κάτι σε εκεί την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
1: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην σεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
1: δεν
2: το
1: σας πείθει.
2: Δεν είναι το θέμα αμπίθεια μας. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη, γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαραίουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά...
1: Μα με συγχωρείτε, εάν όμως έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας σε εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να, ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
2: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείρισης του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθιμικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ. Άρα,
0: άρα προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ. Ένα.
2: Άρα.
0: Δύο.
2: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα αντιλήσουν καθημερινά προβλήματα και την ακρίβεια.
1: Το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
2: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μία εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα, να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η μέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
0: Τον ρώτησα, νομίζω, δεν ήθελε να μου πει. Τώρα τα απέφυγε.
2: Ερωτήσει, αλλά
0: αποφύγατε.
2: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες.
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά, στις εκλογές 19-23. Τώρα, αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, ίδιοι δεν είσαστε? Ή περίπου ίδιοι? Αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
2: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη τα καινούργια.
0: Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα σαφώς.
2: Μέχρι τώρα ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του, κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι. Το τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
1: Τη σύνοδο
0: υπό το ελληνικό πρίσμα, πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
2: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
2: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στο οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης, για να καλύψει την εθνική πολιτική η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ., θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουν την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς κανένα διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θόδωρος αναφέρεται στο κομμάτι του, ΣΥΡΙΖΑ, στον Σαμαρά. Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, ναι. Δεν είναι. Κρατηθείτε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Πάτε γκασμάδες, φτιάρια. Το λέω για τον φίλο τον Νίκο, τον Περικλή, γιατί αλλάζουν και ονόματα, ρε παιδί.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Ναι.
1: Όποιοι είναι εδώ, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, και αγαπάμε τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύομαι γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγυρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ένα,
0: αν είναι
1: δυνατόν. 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
0: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
1: Εντάξει, 4. Τι μου λες τώρα. Να μας κάνεις τη χάρη.
0: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς.
0: Κοίτα.
1: Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
0: Την είδα.
1: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ, τώρα.
0: Ούτε
1: τον έξυπνο μας κάνεις. Με τις πισινάρες και το. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Οπ, τι ακούγεται. Τι είναι αυτό.
1: Σύνθεση καρδιάς. Είναι σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
0: Είναι η καλύτερη παρεΐτσα. Δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε, θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία τραγουδιά.
0: Real FM και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι. Επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε.
0: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, ο οικοδεσπότης σας.
1: Ή τα καλά 40.
0: Αύριο. Για χαρά.
1: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης, ήταν εδώ στους ήχους. Ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
0: Θα το αντέξεις.
1: Η Δέσποινα καλοχέρι, ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέξει.
1: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει, εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: 11, γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: ρυθμιστή Ισραήλ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό τρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σε πεδίο σφοδρίου της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σε πεδίο σφοδρής ισοκομματικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο

0: Πυκνό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Λάρισας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η οποία οριοθετήθηκε. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Βελγική Λέοβεν αντιμετωπίζει σε φιλικό σε μία ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός. Στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ολλανδική Τφέντε και σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 11 Ιουλίου σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου κοινάστε, είτε διακοπές, είτε στη βάση σας. Είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει. Απ' τη μία έχουμε το Μουντιάλ και το πρώτο ζευγάρι στους τέσσερις, Γαλλία-Ισπανία. Σήμερα Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Θα βγει το άλλο ζευγάρι. Από το φοβερό Τεντόγλου που χθες έκανε δύο τρομερές επιδόσεις και έφτασε στα 8.61, καλύτερη επίδοση στον κόσμο, και η δεύτερη ήταν πάλι δικιά του στο Μονακό. Από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη, πήρε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το Λιόπουλο και σας αποκαλύπτω ένα όνομα που θα παίξει από εδώ και πέρα, και αναφέρομαι στον Ντόση που έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά παιχνίδια σήμερα Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μεταγραφές σε εξέλιξη, πάρα πολλά θέματα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Οπότε υπάρχει πολύ έτσι γήπεδο που λέμε για να το σχολιάσετε, να το συζητήσετε, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχει γενέθλια και ο μεγάλος Χρήστος Νικολόπουλος. Μακάρι να είχαμε έτσι πολύ χρόνο να του κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε. Έχει γράψει τραγουδάρες και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ξεκινώντας από το «Έκανες το λάθος» με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Μακεδόνας έχει γράψει τους στίχους, ο Νικολόπουλος τη μουσική.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω εγώ να αναλύω τα πώς και γιατί, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Νάση, που είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, και θέλω να ρωτήσω κατευθείαν πώς νιώθει σήμερα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που ξυπνάει και διαβάζει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και ακούει τον Κολοκοτρώνη τώρα ότι χτυπάει και Ντόρσεϊ. Καλημέρα κύριε Νάση.
1: Χαίρετε. Χτες το βράδυ που το διάβασα και ήμουν μια παρέα, έδειξα τον ενθουσιασμό μου και τους κέρασα όλους εκεί πέρα. Και ακόμα τους κερνάω και εντάξει, μιλάμε για αρκετά χρήματα. Έχω εκφραστεί σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το παίχτη, χωρίς φυσικά να ξέρω ότι θα κατέληγε στον ΠΑΟΚ, και έχω πει κατά επανάληψη τη γνώμη μου όταν έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλος παίχτης. Άλλωστε έχει πει και γι' αυτόν, όχι. Εδώ έχει πει ο LeBron James ότι είναι σούπερ. Έχει εκφραστεί με θαυμασμό και τον κάλεσε σε ένα event που είχε αυτόν και άλλους δύο, μεταξύ των άλλων τον Ντουράν και αυτό. Και αυτόν. Λοιπόν, μεγάλος παίχτης, έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη αυτή η ιστορία.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Να μην πω παγκοσμίως. Δεν το περίμενα με τίποτε.
0: Να μην σας πω
1: ότι ο Μιστακίδης είχε αρχίσει και με απογοήτευε. Ειδικά με αυτή την ιστορία που έκανε με τον Μποντούρη, τον Οικονομίδη και τον Βεζιρτζίν, δεν τα έχω πει. Τους καλείς και μετά τους διώχνεις, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, είμαι βέβαιος. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άναυδο. Όσο για αυτό που λέτε τώρα να έρθει και ο Ντόρσεϊ είναι μια περίπτωση διόρυθμου χαρακτήρα και θα μου επιτρέψει να έχω γενικά αμφιβολίες.
0: Ναι, εντάξει, πάντως τον προσπαθούν, του δίνουν 3 εκατομμύρια. Ωραία. Αυτό που σας λέω είναι δική μου και θα δείτε ότι θα παίξει και σε λίγο στα site.
1: Ναι.
0: Από χθες το βράδυ εγώ το έμαθα. Εγώ από χθες το βράδυ το μάθα.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ο ίδιος παρακάλεσε.
0: 9. Είναι 3 το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο δε Παναθηναϊκός παίρνει και αυτός 2 εκατομμύρια. Πόσα παίρνει.
0: Δεν
1: έχει προβλήματα εκεί ο Τέλης να δώσει όσα χρήματα χρειάζονται. Τώρα για EuroCup. Για EuroCup τόσα λεφτά, γιατί η
0: Αυτά εντάξει, αυτά είναι για Ευρωλίγκα τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Για Ευρωλίγκα είναι με την έννοια ότι η πόρτα
0: στέλνει
1: είναι.
0: Στέλνει μήνυμα εδώ, Μιστακίδη.
1: Είναι ανοιχτή. Αλλά δεν είναι η ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή, θεωρώ, να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό
0: και τα εργαστήρια. Αλλά εντάξει, θα του κοντράρει.
1: Λοιπόν, και για τον Λιόπουλο λένε ότι έχει συμφωνήσει, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέληξε, μετά πήγε στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και αυτός ευχαριστημένος. Δεν ξέρω, είναι κινήσεις πολύ δυνατές αυτές. Θα δούμε όσον αφορά το μπάσκετ. Δυστυχώς με το ποδόσφαιρο έχουμε κατεβάσει, έχουμε πλερέζες στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ιστορία είναι. Δηλαδή είναι αυτό, συγγνώμη τώρα, είναι αυτό μεταγραφικό σχεδιασμό. Να θέλουν να πάρουν, λέει, και τρίτο αριστερό μπακ, ενώ υποφέρει η ομάδα δεξιά, και θέλουν να δώσουν και το Σάντζεθ. Χρειαζόμαστε.
0: Μπορεί ο Σάντζεθ να θέλει να φύγει. Άμα θέλει να φύγει ο παίκτη, πώ θα τον κρατήσει.
1: Δεν πάει έτσι, συγγνώμη. Η ομάδα υποφέρει.
0: Ναι, αλλά άμα ο παίκτη θέλει να φύγει με το ζόρι, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση.
0: Ήδη το παιδί αυτό από το Μουντιάλ, ό,τι στον λογαριασμό του, ό,τι αφορούσε τον ΠΑΟΚ, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, τα φέρεσε όλα. Απαράδεκτο αυτό που κάνει. Είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αφαιρείς τα πάντα ό,τι έχει να κάνει στα social media την ομάδα σου. Δηλαδή, ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει να φύγει.
1: Δεν ξέρω αν ο παίκτης δεν είναι ευχαριστημένος στο περιβάλλον.
0: Δεν είναι θέμα αν είναι ευχαριστημένος. Είναι εντάξει, είναι με Μεξικό, Μουντιάλ. Κάποιοι του, όταν βγαίνει τώρα ο Καφού και λέει ότι είναι στους 3 καλύτερους δεξιούς οπισθοφύλακες του Μουντιάλ, τρελαίνει το άλλος.
1: Τι να πω. Και ο Πινέδα ήθελε στην ΑΕΚ να φύγει, τελικά δεν ξέρω πώς πίστηκε κτλ. Είναι περίεργοι Μεξικανοί. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου είναι αντιπαθείς όλοι και η ομάδα τους. Δεν έχουν καταφέρει 100 εκατομμύρια να φτιάξουν ποτέ ομάδα. Μια ομάδα της προκοπής. 40-50 χρόνια που τους παρακολουθώ δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν. Είναι παράξενοι οι παίχτες. Και γενικά οι Λατινοαμερικάνοι δεν βγάζει άκρη. Μπορεί να σου πετύχει ο Βερόν που ήταν πράγμα φοβερό στο Παναθηναϊκό και μπορεί να σου πετύχει ο Ντεμέλο που λέγανε στην αρχή, νομίζαμε λέει ότι ήρθε ο Πελέ, και αυτό ένα ζογκλέρ για το τσίρκο. Παίχτης δεν ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν μου αρέσει καθόλου. Χάθηκε ο Γιακουμάκης. Έχουν πολύ καθυστερήσει. Η ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει σοβαρές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν και επίτηδες. Δεν ξέρω.
0: Πάντως μέχρι την Πέμπτη έρχεται ο Σανταμαρία αύριο. Μπορεί να έρθουν άλλοι δύο.
1: Δεν ξέρω, το θέμα δεν είναι να έρθουν άλλοι δύο ή άλλοι τρεις. Το θέμα είναι να έρθουν παίχτες οι οποίοι να είναι πρωτοκλασάκτοι και να μπορούν να χτυπήσουν τους παίχτες και τις ομάδες του λεκανοπεδίου της Αθήνας, οι οποίες ομάδες ενισχύονται και ενισχύονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, εγώ βλέπω την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι παίρνουν παίχτες από το πρώτο, από το πάνω ράφι και ενισχύονται πραγματικά. Δεν αστειεύονται. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει τέταρτος και καταϊδρωμένος αυτή τη στιγμή. Πώς θα χτυπήσει αυτές τις ομάδες? Εν πάση περιπτώσει, να πω και δύο κουβέντες για το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή τουρνουά, ευρωπαϊκές χώρες και η λοιποί φτωχοί συγγενείς.
0: Γιώρο, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Συγγνώμη. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό όπως βλέπαμε στο παρελθόν από τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες? Από καμία. Είναι Βραζιλία αυτή? Καλά, η Βραζιλία μετά την εφτάρα που είχαγε από τη Γερμανία, εγώ πιστεύω ότι έχει σβήσει στην ουσία. Ούτε και θα συνέλθει ποτέ. Η Αργεντινή έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας με τον Μαρτίνεθ. Ο Μέση μπορεί να το συμπαθώ εγώ ιδιαίτερα, αλλά περπατάει όταν η ομάδα αμήνεται ή όταν, ξέρω εγώ, είναι σε επίθεση και δεν παίρνει την μπάλα. Η Αγγλία, όπως προέβλεψα, η Ισπανία θα παίρνει για το Βέλγιο, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων φίλων εκεί πέρα που στην τηλεόραση που λέγανε αυτά. Εντάξει, τώρα η Ισπανία να αποκλειόταν από το Βέλγιο θα ήταν μεγάλη γκέλα. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο στο Κουρτουά. Είναι, έχει καλύτερους παίχτες, καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη ομάδα, εντάξει.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Άμα όσο ποιος βλέπει ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνει. Όπως μεγάλη έκπληξη θα είναι να περάσει η Νορβηγία, αυτή η Νορβηγία, έστω με τον Έντεγκαρ και τον Χάλαντ, αυτή την Αγγλία. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε σύγκρουση που είναι προώρος τελικός Γαλλίας με Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Και αυτό θέλει και ο κόσμος και είναι και εμπορικό. Εντάξει.
0: Έγινε, λοιπόν, κύριε Νάση, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Χαρά, για.
0: Απλά πάνω μου, αν δεν άκουσες από την αρχή, είπα ότι ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τον Ντόρσεϊ. Θα είμαι πιο αναλυτικός σε λίγο. Ο Ντόρσεϊ παίρνει 1,8 στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε το OK του Ολυμπιακού για να φύγει, όπως ο Οσμάν. Και ζητάει 3, τα οποία του τα δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν είπα ότι ο Ντόρσεϊ πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλος ΠΑΟΚΖΙΣ, ο κύριος Νεόφυτος.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ούτε ραντεβού με τον κύριο Νάση.
0: Ναι.
2: Και τους έλα και τα χαιρετίσματά μου και ξέρει πόσο πολύ το συμπαθώ. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτό που γίνει αυτές τις μέρες, ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Χάθηκε ένα κορίτσι.
0: Ναι, θα το έλεγα. Τώρα πείτε το εσείς. Ναι. Ναι.
2: Μόλις 15 χρονών, η Άννα Μαρία ήταν στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ένα κορίτσι με πολύ μεγάλο μέλλον, αλλά δεν είχε τύχει. Δυστυχώς. Ένα κορίτσι
0: που... Το φοβερό ήταν ότι ήταν στη μηχανή με τον πατέρα της. Ήρθε το απορριμματοφόρο από πίσω. Ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον πατέρα που να λέει να χτυπιέται, να ήμουν εγώ στη θέση του κοριτσιού μου. Κάθε πατέρας θα το λέγει αυτό. Χάθηκε το κορίτσι τώρα και είναι όλες μαύρες μέρες. Γενικά ο ΠΑΟΚ να φύγει το 26. Ναι. Το 26 να φύγει, καταραμένει το 26 για τον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, αυτό που λες κύριε Κολοκοτρώνη είναι πραγματικότητα και χαθήκαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Όπως ο Παρασκευάς.
0: Εντάξει, πάνω απ' όλα άνθρωποι είναι όλοι. Αν είναι, ναι, απλά οι περισσότεροι τώρα έχουν τύχει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα φυσικά είτε λέγεσαι άντζες, είτε λέγεσαι γκόνιες. Τώρα όλοι τα παιδιά φύγανε προς Θεού, αλίμον.
2: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μια κακοδαιμονία, μπορώ να το πω. Δεν έχω άλλα λόγια να πω.
0: Ναι.
2: Και όπως ξέρουμε όλοι, κύριε Γιώργο, είναι από τα χειρότερα. Όταν μια οικογένεια χάνεται ένα παιδί μέσα στο
0: σπίτι,
2: παιδί. Είναι πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ, αιώνιος πόνος, που είναι, οι γονείς πάντα έχουν αυτό το πόνο που δεν κλείνει ποτέ. Είναι από τα χειρότερα. Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μιστακίδη, και εγώ όπως ο κύριος Νάσης, άλλη έδειχνε η εικόνα που ξεκίνησε, αλλά βλέπω παρακάνει πάρα πολλές δείξεις και θα κάνει ο κύριος Σαββίδης να είναι κοντά στην ομάδα Γιατί πάνω που ήταν κοντά στην ομάδα. Η ομάδα για να γίνει ομάδα. Όταν και εγώ έχω ένα εργοστάσιο, είμαι τα αφεντικό και λείπω, είναι λογικό οι εργάτες να μην αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν. Να λουφάρουν. Έτσι είναι και με τον πρόεδρο. Να πω τώρα για το Μουντιάν. Λογικά πιστεύαμε ότι γίνει καμιά έκπληξη. Θα μείνει η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γαλλία και ποια άλλη είπαμε είναι. Αυτά τα τέσσερα μεγαθύρια. Άμα δεν κάνουν.
0: Ναι, η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία 4 το ξημέρωμα και η Αγγλία-Νορβηγία ναι. σήμερα. Και το άλλο είναι η Γαλλία-Ισπανία που έχει βγει. Ναι.
2: Πάντως μήπως κάνετε καμιά έκπληξη η Νορβηγία, γιατί αρχίζει και την υπολογίζει την Νορβηγία.
0: Καλά το η Νορβηγία, η καλή ομάδα. Δεν είναι.
2: Ναι.
0: Καλή ομάδα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία,
2: να μην καθυστερώ την γραμμή.
0: Να είστε καλά.
2: Να δώσω χαιρετίσματα σε μερικούς ανθρώπους. Επέτρεψε μου, κύριε
0: Κολοκοτρώνη. Βεβαίως, κύριε Νοφίτη, βεβαίως.
2: Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Άση, τον Παοκάρα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια, ξέρει αυτός. Να πω στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, ένας άνθρωπος που τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχομαι πάντα έτσι να είναι χαρούμενος. Και στο δάσκαλο τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμύρνη. Και άμα ξέχασα και μερικούς σας με
0: συγχωρείτε,
2: καλό Σάββατο.
0: Και
2: τον κύριο Λευτέρη
0: από τα Χανιά. Από τα Χανιά, ναι.
2: Από τα Χανιά, που αυτός ο άνθρωπος δεν ξεχνιέται. Και καλή συνέχεια στην υπέροχη
0: εκπομπή. Γεια σας κύριε Νεφούτη, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επειδή όπως ο Παντελής λέει έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε πάρει χαμπάρι να πω δύο λόγια. Γιατί η είδηση βγήκε χθες τα μεσάνυχτα περίπου. Ο Οσμάν λοιπόν, αυτός ο παικταράς του Παναθηναϊκού, θα τον δείτε από τη νέα σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο, η εφορία εννοείται του ΠΑΟΚ, συμβόλαιο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια. Και είχε buy out από τον Παναθηναϊκό 2. Και πάει ο Μιστακίδης Αγιανακόπουλο και του λέει πάρε και εσύ τα 2. 9 και 2, 11. Ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μας έχει κουβάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε μπάτσετ 600 χιλιάρικα. Και τώρα παίρνει έναν παίχτη και δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατάλαβες, Παντελή μου, γιατί έχει κάνει, όπως είπε και ο Νάσο, και το γύρο της Ευρώπης. Είναι παγκόσμια είδηση αυτή. Και έχει τρομερές προεκτάσεις. Γιατί τα κάνει αυτά ο Μιστακίδης? Δεν τα κάνει ο Μιστακίδης για να πάει να πάρει το ποτάλτημα. Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσει. Μπορεί του χρόνου. Τα κάνει για να στείλει το μήνυμα σε όλους ότι εγώ είμαι ομάδα, μπορώ να φτιάξω ομάδα Ευρωλίγκας, μπορώ να πάρω όποιον θέλω, έχω λεφτά, εδώ πήγε να πάρει το Χεζόνια. Και θέλω να παίξω στην Ευρωλίγκα. Τώρα δύο είναι οι δρόμοι. Συμμετέχει με τον Άρη στο EuroCup. Ο πρώτος και ο δεύτερος, αυτό είναι ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, δεν είναι δικό μου. Ο πρώτος και ο δεύτερος πάνε απευθείας στην Ευρωλίγκα. Την επόμενη χρονιά οι ομάδες θα αυξηθούν κατά 4. Εκεί μπορεί να πάρει wild card. Ο Μιστακίδης και γι' αυτό τα κάνει. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Ταξί και θα συνεχίσω μετά τις ειδήσεις. Έλα κύριε Δημήτρη.
3: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
3: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
3: Όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λίγο σχετικά με τα μπασκετικά που είπατε. Αναφερθήκατε στον Οσμάν, αναφερθήκατε στον Ντόρσεϊ. Με δυο κούκους δεν έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι, στον μπάσκετ βέβαια, τέλος πάντων, πέστε το που θέλετε, με τον μπάσκετ διαφωνώ εγώ.
3: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, με τον μπάσκετ, στον μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ με ένα και με δυο κούκους κάνει τη διαφορά.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, για μην λέω για τον Ολυμπιακό μόνο, έχουν εντεκάδα στον μπάσκετ.
0: Μα δεν είπαμε ότι πάμε να πάρουν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Εννοείται, ακόμα. Φυσικά, εννοείται.
3: Από εγώ τον Ντόρσεϊ, επειδή το είπε και ο προηγούμενος, επειδή είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας, επιφυλάσσομαι. Και πολύ σωστά είπαν οι Αγγελόπουλοι, δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξή τους, να με πω.
0: Ναι, εγώ τάσουμε υπέρ τους.
3: Μπράβο. Είπανε κάτι πολύ σωστά.
0: Και θα το αναλύσω.
3: Δηλαδή, όταν κερδίζεις και παίζεις καλά, μου ζητάς περισσότερα λεφτά.
0: Έχουν
3: όταν
0: δίκιο,
3: δεν παίζεις καλά, τι θα μου δώσεις εμένα, νέα σου.
0: Σωστό.
3: Πάλι λέει, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο νοικοκύρης, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, αυτοί για να μην βαστίξουν τον Ντόρσεϊ, εάν δεν τον βαστίξουν βέβαια, για να μην τον βαστίξουν, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Βλέπετε ότι αφήσανε κι άλλους παίχτες να φύγουν. Γιατί μπορεί να θεωρήσαν ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλουν να δείξουν κάτι άλλο. Σίγουρα είναι σύμφωνος και ο Μπαρτζόκας. Σίγουρα είναι με τις κινήσεις που κάνανε και απόδειξε ότι ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Θέλανε να μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Ήθελε και ο ίδιος να μείνει. Και να σας πω και, κύριε Γιώργο, κάτι. Μην το κάνουμε σαν το ποδόσφαιρο όλα λεφτά. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο βλέπουμε κάποιες μεταγραφές, ειδικά από Αγγλία ας πούμε, οι οποίες είναι υπερεκτιμημένες. 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Ρε παιδιά, να συνέλθουμε λίγο. Να συνέλθουμε λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά. Σιγά και το είδαμε το επίπεδο. Το είδαμε το επίπεδο αυτών που παίζουν στο Μουντιάλ. Τι είδαμε δηλαδή. Κάνα μπεχταρά υπερπαίχτη που ξέρω εγώ κάνει τα τρελά λεφτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά.
0: Ωραία.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Λοιπόν,
0: ωραία, καλή δουλειά. Να είστε, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Ζήλια μου με τη Χαρούλα Αλεξίου σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.
4: Real FM. Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
11: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την υπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον επρισμό της Μαρφίν το 2010. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones 21 ρωσικά τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: είμαστε. Γεια σου κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Σωτήρης από τη Λευκάδα μου λέει: εσύ συνήθως είσαι κατά των Αγγελοπολίων, πώς και είσαι υπέρ τους? Δεν είναι θέμα αν είμαι υπέρ τους ή κατά τους, είναι πώς το βλέπω αυτό το οποίο πρέπει να κρυθούν. Λοιπόν, έγινε αυτή η χορηγική συνέντευξη. Τώρα κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Έγινε η χορηγική συνέντευξη και όταν ρωτήθηκαν για το WOCAP και για τον Dorsey, οι άνθρωποι παραδέχτηκαν και τους θυμά ότι ζητάνε αύξηση. Και τι είπανε? Όταν η ομάδα πάει καλά, ζητάς αύξηση. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν λες να μου μειωθούν τα χρήματα σε ένα συμβόλαιο και ότι πρέπει να τηρούνται, να τηρείται το συμβόλαιο και από τις δύο μεριές. Έχουν αδικό. Έπειτα, να σας πω το εξής. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, και το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το καταλαβαίνει ο καθένας, τα λεφτά τα οποία πέφτουν στο μπάσκετ, από εδώ και πέρα σιγά σιγά βέβαια θα έχουν και κέρδος αυτές οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να έχει μια ισοσκελισμένα εσόδα-έξοδα και ο Ολυμπιακός το ίδιο με το ΣΕΦ που ανακαινίζει κλπ. Αλλά μέχρι τώρα τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια τα βάζουν οι Αγγελόπουλοι. Ο Γιανακόπουλος δεν είναι λεφτά του Παναθηναϊκού, δεν είναι λεφτά του Ολυμπιακού. Είναι λεφτά του Γιανακόπουλου, του Αγγελόπουλου προσωπικά. Εάν λοιπόν να έχεις 16 παίκτες και από τους 16, 14 να παίρνει από 3 εκατομμύρια ο καθένας, το κλείσεις το μαγαζί. Δεν μπορείς να λες λοιπόν, σαν να μιλάμε τώρα, πήγαινε και πάρε στον περίπτερο τσιγάρα, έλα μωρέ, δώσε 3 εκατομμύρια στο WOCAP, δώσε 3 εκατομμύρια στον Dorsey. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ κάθετα, που γενικά εμένα η φιλοσοφία μου είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχουμε ξεφύγει τελείως τα λεφτά. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Είναι απίστευτα τα ποσά αυτά τα οποία συζητάμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα που εδώ και πολλά χρόνια είναι το μπάσκετ δύο ταχυτήτων, τριών κλπ. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι. Και λέμε τώρα μπας και γίνει κάτι, να δούμε την ΑΕΚ, να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε τον Άρη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Σουηδία.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια χαρά κύριε Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα υπέροχα Σαββατοκύριακο που βάζεις αυτές τις αφιερώσεις, τις ωραίες.
0: Να είστε καλά κύριε
1: Γιάννη. Να κρατάς, ας πούμε, τη συντροφιά. Λοιπόν, μια και είναι επίκαιρο το θέμα του μπάσκετ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Και επειδή έχω κάνει και στην Αμερική αρκετά χρόνια της εποχής του 80 και λοιπά στο NBA, πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες στο salary cap της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα, αλλά δεν είναι οι αυστηροποιημένοι κανόνες που υπάρχουν στο NBA. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πράγματι έχουν ξεφύγει, μπαίνουν νέοι παίκτες τώρα, αλλά πρέπει οι κανόνες να είναι πάρα πολύ διαυγής και ξεκάθαροι. Δεν μπορεί, ας πούμε, το μπάσκετ να παίζεται στην Ελλάδα από δύο ομάδες. Δύσκολο μεν, αλλά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουν. Και συμφωνώ απόλυτο με αυτό που λες, ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει πλέον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτά τα εκατομμύρια που δίνονται να μην προκαλούν, ας πούμε, έτσι, κάποια θυμηδία το πώς δίνονται και με τον τρόπο που δίνονται. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά τα μεγάλα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή δίνονται. Ακούτε?
0: Βεβαίως, ακούνε.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη στιγμή ομάδες που βλέπω εγώ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, και θα δούμε τι θα προκύψει και με Αγγλία, η οποία έχει προβλήματα μεγάλα αυτή τη στιγμή, από όσα διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η Γαλλία έχει μια υπεροχή έναντι των άλλων ομάδων. Αυτή είναι η άποψή
0: μου. Ναι, τώρα αυτό φαίνεται. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να
0: ωραία,
1: πω.
0: Κύριε Γιάννη, ωραία.
1: Και χάρηκα πολύ που
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Γιώργο, αν μπορείς να ξαναπάρεις, γιατί μου λέει η Δέσποινα δεν μπορεί να πιάσει. Αν μπορείς να ξαναπάρεις εσύ. Λοιπόν, για να το τελειώνω τώρα το θέμα ΠΑΟΚ, βέβαια αγγίζει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αγγίζει πολύ κόσμο αυτό. Προσπαθεί να πάρει και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, παίρνει 500.000 ευρώ. Και του είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σας λέω, 1,5 εκατομμύριο για δύο χρόνια και πληρώνει και άλλο 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος είχε ξαναφορέσει τη βανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Και τον θεωρεί ο Τρικέρι ότι είναι ευκαιρία να γυρίσει, να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να δείξει το ταλέντο του. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα Παναθηναϊκού. Το συζητάει Γιαννακόπουλος με τον Ομπράτοβιτς. Να πούμε ότι ο Οσμάν ο ίδιος επικοινώνησε με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του ή από τους αγαπημένους του παίκτες μαζί με τον Χουάντσο, και του είπε ο Οσμάν ότι πρόεδρε, σε παρακαλώ άσε με γιατί είναι πρόταση ζωής. Αυτό του είπε. Και λέει ο Γιαννακόπουλος, εντάξει, εφόσον θέλεις, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε με το ζόρι, να πας εκεί που έχεις συμφωνήσει. Έτσι έφυγε ο Οσμάν. Που διαβάζαμε τη μία για ΕΦΕΣ, την άλλη για ΦΝΕΡ. Μάλιστα η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον Μάικ Τζέιμς. Ακούγαμε για πολλά πράγματα, για τον Χουάντσο, για Μπαρτσελόνα κλπ. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο Οσμάν αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για τον Τολιόπουλο. Έχει επιχειρήσει να τα βρει με τον Ντόρσεϊ, αλλά επαναλαμβάνω, ο Ντόρσεϊ δεν έχει πρόβλημα. Θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αρκεί να πάρει τα χρήματα που ήδη κοστολογεί τον εαυτό του. Και επίσης να σας πω ότι επειδή ήταν στον αέρα η περίπτωση του Παπα-Νικολάου που ανανέωσε για 2 χρόνια, αυτός είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εγώ αυτό περίμενα. Και όπως είναι πάνω στο σεφ οι φανέλες του Σπανούλη και του Πρίντε, ζητάνε μετά και του Παπα-Νικολάου, ένας επαγγελματίας με τα όλα του, αρχηγάρα, και τον κράτησαν οι Αγγελόπουλοι και καλά έκαναν. Είχε δεχτεί πρόταση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, ο Παπα-Νικολάου. Όμως έκανε αυτό το οποίο, αν θέλετε, περιμέναμε οι περισσότεροι και ήθελε και ο ίδιος βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, άμα γίνεται να μου δώσεις και 2 λεπτά παραπάνω, γιατί πάντοτε βγαίνω και μιλάω μετά τις μεταγραφές και μετά τα φιλικά και μετά τον πρώτο μήνα και το γνωρίζεις εσύ αυτό.
0: Θες να μιλήσεις πριν λοιπόν?
2: Εγώ σήμερα θα μιλήσω πριν.
0: Ναι.
2: Και θα μιλήσω πριν γιατί υπάρχουν πράγματα που με έχουν ενοχλήσει και θα πρέπει να τα πω από τώρα.
0: Ναι.
2: Για να
0: ναι.
2: μπορέσουν να διορθωθούν.
0: Ωραία.
2: Πρώτα απ' όλα για αυτό που είπες, παγκόσμιο γεγονός, για να μην το ξεχάσω. Παγκόσμιο γεγονός, φίλε, είναι οι δηλώσεις στα τέλη, οι οποίες προ 5 μέρες τα έβαλε με τη FIBA, λέγοντας ότι πόσο δίκιο είχε ο Μαραντόνα. Αυτές είναι παγκόσμιες δηλώσεις.
0: Ναι,
2: εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Για τον μπάσκετ μιλάω, για τον μπάσκετ.
2: Ναι, αυτές ναι. είναι παγκόσμιες δηλώσεις.
0: Ναι, εντάξει, για τον μπάσκετ. Ναι.
2: Μεγάλη μεταγραφή και μπράβο στον Πάο. Και μπράβο στον κύριο Μιστακίδη γιατί προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Θα συμβολίζω τα λεφτά πάνω σε ένα κουβά. Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό πήρα. Σήμερα πήρα μόνο να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μαρινάκη. Σας θα λέει ένας Ολυμπιακός. Γνωρίζετε ποιος είναι και θα πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στην τελική ευθεία όπως πρέπει να γίνει. 2 χρόνια τώρα παρακολουθεί τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές του, να υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί, οι οποίοι λαλούν πολύ τακτικά προσπαθώντας να κλείσει έναν παίκτη Ολυμπιακός και μπήκε στο αεροπλάνο. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο Ολυμπιακός να μπαίνει στο αεροπλάνο παίκτης και να μην ξέρουμε αν θα υπογράψει. Όταν κάποια άλλη ομάδα με ένα τεχνικό διευθυντή σαν τον κύριο Ριμπάλτα κάνει μεταγραφή και σε μισή ώρα τον ανακοινώνει και τελειώνει. Βλέπω ένα σύστημα, παρακολούθησα τον πρώτο φιλικό, σου έχω ξαναπεί ότι τα φιλικά δεν βγάζω, αλλά βλάκας δεν είμαι. Αλλά βλέπω πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. 50 χρόνια και. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό στον πρώτο φιλικό, ένα Μεντιλίμπα, ο οποίος για τα 18 εκατομμύρια του Λουίς δεν του κάνει. Ο Μασούρας δεν του κάνει. Μπορεί να μου πεις ρε Γιώργο, αυτός ο Ολυμπιακός που στον πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός και μου άρεσε και το και ο Κλέιτον. Προσέξτε λέω, και ας λένε ότι έχει πάρει κιλά και ιστορίες για αγρίους. Εγώ τι βλέπω. Μπορείς να μου πεις Ολυμπιακός, αν δεν υπήρχε ο Φορτούνης, ποιο θα ήταν το παιχνίδι του? Ποιο παιχνίδι πήγε να κάνει μέχρι
0: τώρα? Εγώ ξέρεις, δεν μιλάω για φιλικά. Τι να σου πω?
2: Όχι, δεν μιλάω για τα φιλικά. Μιλάω ότι δεν βλέπω διαφορετικό σύστημα στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Στο θέμα μεταγραφών. Που έχει αρχίσει και με κνευρίζει η κατάσταση, ότι πάνε να κλείσουμε. Κλείστε τον και ανακοινώστε τον. Αφήστε όλοι οι ρεπόρτες του Ολυμπιακού. Το ποιον θα πάρει, το ποιον δεν θα πάρει, το τι υπάγεται εκεί, το τι γράφει η Ισπανία, το τι γράφει η Αγγλία, το τι γράφει η Σαουδική Αραβία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα πάρα να πουλήσουμε ένα παίχτη 15 εκατομμύρια, 18, 20 εκατομμύρια. Λουίς, παραδείγματος χάρη. 42 Κοστούλα, παραδείγματος χάρη. Και την ίδια στιγμή να πάνε να κάνουν για 500.000 και για 600.000 παζάρια, εγώ αυτά τα θεωρώ τρελά. Τρελά τελείως. Λοιπόν, αφήστε αυτό τον παπά σε εμάς, γιατί υπάρχουν παλιοί Ολυμπιακοί, όχι οι πιτσιρικάδες που έχετε που είναι κάτω από 50, που μάθανε στους τίτλους του Ολυμπιακού και στα καλύτερα τους. Εμείς μεγαλώσαμε στα τσιμέντα, κύριε Μαρινάκη. Μεγαλώσαμε στα τσιμέντα. Και εσείς. Γιατί είμαστε και ίδια ηλικία. Και εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη, να φέρετε τους παίκτες που πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός και αν ο κύριος με τη Λίμπαρ. Θα λέω σε εσάς, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να είσαστε ο αρχηγός της ομάδας που σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και για αυτό που πάνε να φτιάξετε, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να δώσετε το σύνθημα. Αν ο κύριος με τη Λίμπαρ, η ξεροκεφαλιά του, το στυλ του και αυτό που γουστάρει, κύριε με τη Λίμπαρ, να σας πω κάτι. Σήμερα πόσο του μήνος είναι, 11-12 Ιουλίου, προλαβαίνετε να βρείτε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτε ο Βιέδο είναι, ούτε Αλμέιδα είναι, ούτε Αλμερία, ούτε Μπέτις. Ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ της Ελλάδος. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες από τον Ολυμπιακό. Τεράστιες. Το θέμα διοίκησης το είπα. Μιλάω για το δικό σας κομμάτι, το τεχνικό. Ξεκινάτε να παίξετε φιλικό, βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Σοβαρά, κύριε με τη Λίμπα. Τον Ροντινέι θα τον θέλω εγώ σε αλλαγή όταν θα επιβαρυνθεί η ομάδα από παιχνίδια. Εξτρέμ δεν μου έχει κλείσει. Δύο σοβαρά χάφ που θέλω δεν μου έχει κλείσει. Να διώξεις ένα αριστερό μπακ που δεν σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει. Λόγω του ότι έχετε κάνει τα λάθη. Ορτέγκα ή Μπρούνο. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Αριστερό εξτρέμ, αριστεροπόδαρο ζήταγες, τον Λουίς σου φέραμε, τον εξαφάνισες και έρχεται τώρα και έρχονται τα κορόιδα από το Κάνσας, γιατί κορόιδα είναι αυτοί, ενώ εμείς είμαστε ξυπνητζίδες, σου δίνουν 20 εκατομμύρια να τον πάρουν. Λες και δεν ξέρουν αυτοί από μπάλα, εμείς τους μάθαμε μπάλα. Με παράλογο, Γιώργο, απλά τα λέω τώρα, ωραία. Γιατί βλέπω το ίδιο έργο τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος είναι μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του. Έχω αρχίσει και φορτώνω άσχημα. Όχι ότι έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Πρόσεξε, Γιώργο. Δεν έχει αρχίσει. Ας περιμένουμε και ένα μήνα. Θα περάσει τους τα προκριματικά. Μπορεί να πάει έτσι. Εμένα με ενοχλεί η διαδικασία που πάει να γίνει μεταγραφές. Το πώς ανοίγονται τα ονόματα. Ένας παιχταράς έρχεται 10. Πάτε με το Στάνιτς. Θα τον πάρουμε. Υπογράφει. Πήγε ο Κοβάσεβιτς. Δεν πήγε ο Κοβάσεβιτς. Όποτε δεν κλείνει ένα παίκτη του Ολυμπιακού, είναι τρελός ο πρόεδρος άλλης ομάδας. Όποτε πουλάει ένα παίκτη Ολυμπιακός, είναι αμάκας ο Μαρινάκης. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Έτσι. Τα εμά-εμά και τα εσά-εμά δεν γίνονται. Και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αρχίσει και φτάνει στα όρια του, πόσα μας ζητάτε, κύριε Μαρινάκη, διαρκείας, τόσα. Πάρτε τα. Με την ψυχή μας και παραπάνω. Και αν θέλετε από εμάς που πονάμε τον Ολυμπιακό και που μπορούμε και οικονομικά να σας το πω και έτσι, να δώσουμε και 10 και 20 χιλιάδες και 30 χιλιάδες για το καινούριο Καραϊσκάκη, να μας το κάνετε, βγάλετε δύο ομόλογα, να έρθουμε να τα αγοράσουμε κάποιοι. Και να σφυρισέρουμε 2, 3, 5 εκατομμύρια όσα μπορούμε.
0: Ωραία.
2: Αλλά να
0: ωραία.
2: Πω κάτι, μην μας κοροϊδεύετε.
0: Έγινε, Γιώργο. Έγινε, να τα πούμε. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, Ανδρέα Πειραιά, δεν κατάλαβα το μήνυμα. Λες τραγέλαφος έγινε Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Τον φέρανε ως κλεισμένο και ξαφνικά γυρνάει πίσω λόγω οικονομικής διαφοράς. Ο Τόχορτο δεν τρώμε εκεί στη διοίκηση. Δεν το ξέρω το θέμα. Τι έχει. Εγώ ξέρω ότι το παιδί αυτό, ο καινούργιος ο Πορτογάλος, πρόκειται να γίνει πατέρας. Και πήρε άδεια. Δεν ξέρω κάτι για οικονομικά. Αν προκύψει θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι πήρε άδεια εκτάκτως γιατί θα γίνει πατέρας. Λογικό δεν είναι. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός ένα φιλικό και μετά γυρίζει εδώ, θα έχουν ένα τριήμερο ρεπό και θα ξαναπάνε στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, θα πω και για Ολυμπιακό, για ποδόσφαιρο, αλλά να κλείσουμε μετά του μπάσκετ, να πούμε, μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, Μοντέρο Μακιντάιρ, μεταγραφάρες, δεν το συζητάμε, παιχταράδες, και ανανέωσε και ο Παπα-Νικολάου. Θέλουν τώρα να βρουν τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Σήμερα πάνε για Αμερική, Las Vegas, όπως και πέρυσι, Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, Λεπενιώτης κλπ. Μπαφές. Και ακούγεται, από ό,τι διάβασα μάλλον, όχι ακούγεται, διάβασα ότι έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Σεγγέλια. Το Γεωργιανό, το ξέρετε, παιχταράς, Μπαρτσελόνα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει buy out 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι νομίζω θέμα για τον Ολυμπιακό, το οικονομικό. Το θέμα είναι αν τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Πάντως στην Αμερική, εκεί που πάει, θα κοιτάξει και για τεσσάρι. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, Μπάντιο, όχι Μπάντιο που τον ακούγαμε, γιατί ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε Μπάντιο. Είναι Βαλένθια, έτσι, ήταν ο παίκτης της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Ο Μπόγκα της Παρτιζάν, Γερμανός, παγκόσμιος φωταλητής, λένε ότι είναι φοβερός στην άμυνα. Και για Μπουσέλε. Εντάξει, αυτός τώρα και αυτός 4 εκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα λεφτά, παιδιά, έτσι. Απίστευτα λεφτά. Δηλαδή να βάλεις τώρα τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού έχει φύγει πάνω από 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Αδιανόητο. Αδιανόητο. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Πραγματικά το λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε σήμερα του Μπατίστ, για τον οποίο θυμάστε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, που είχα πει ότι στο δικό μου μυαλουδάκι, επειδή το παιδί ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια καριέρα προπονητή και ήταν βοηθός και στο Τορόντο, στο NBA, στους Raptors, εφόσον έρθει ο Μπράντοβιτς, ή και ο Μπράντοβιτς να μην ήταν και ένας άλλος προπονητής καινούριος, να τον έπαιρνε μέσα στους βοηθούς του και σιγά σιγά να ετοιμάσετε η διάδοχη κατάσταση να αναλάβει κάποια στιγμή ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, που είναι δεμένος με την ομάδα, που τον αγαπάει και ο κόσμος. Και αυτό νομίζω που λέω ότι είναι φυσιολογικό. Το βλέπουμε να γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, που ετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση στα κλαμπ. Γιατί να μην το κάνουν και στον Παναθηναϊκό, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, ξέρει τι σημαίνει ελληνικό μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει πάρει Ευρωλίγκες και μαζί με τον Ομπράντοβιτς. Και τον αγαπάει και ο κόσμος. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπατίστ. Επίσης μου λέει ο Χρήστος, βλέπω εδώ από το κέντρο από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει Ταϊρή Καλάθης, Οσμάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδρη. Είναι μια πιθανή πεντάδα. Αυτό αναφέρει. Ο Ταϊρή είναι, το ξέρουμε, που έμεινε εκεί. Έχουν πάρει και έναν άλλον το Τρικέρι, που είναι έτσι κοντός και γρήγορος. Έχεις και τον Μπαζίνα, ο Καλάθης, ο οποίος είναι στα 37, αλλά πάντα παίζει με το μυαλό, είναι κεφαλικός, είναι πολύ έμπειρος, έχει τις φοβερές ασίστ, αλλού κοιτάει, έλεγε την μπάλα, θυμίζει για Ζικεβίτσιους. Ο Οσμάν τώρα, ο Γκρέι, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με την ΑΕΚ, έχεις βέβαια το θηρίο της Εθνικής Καναδά, τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Άρα λοιπόν, όταν έχεις αυτό το center four, και έχει κρατήσει και ο Μωρούγκη και λοιπά τους περσινούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει εκεί. Πάει να πάρει και άλλους αθλητές. Έχει δυναμώσει πολύ, έχει δυναμώσει ο Άρης. Ενώ η ΑΕΚ, ας περιμένουμε τις κινήσεις της ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό, διότι πριν από 3-4 μέρες έγινε γνωστό ότι ο Αγγελόπουλος απέκτησε συμπαίκτες που θα πάρουν το 25% των μετοχών της ΚΑΕΚ. Είναι από την Ιταλία. Εκεί δραστηριοποιείται ο Αγγελόπουλος και μάλιστα είναι εταιρείες μεγάλες. Ένας είναι δισεκατομμυριούχος. Θα φανεί στην πορεία τι χρήματα θα βάλουν στην ΑΕΚ. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν 25% θα μπουν κάποια χρήματα στην ΑΕΚ. να δούμε αν αυτά τα χρήματα που θα μπουν στην ομάδα σε συνδυασμό με τα χρήματα που βάζει προσωπικά ο Αγγελόπουλος και είναι περίπου 2,5 με 3 το χρόνο, χώρια βέβαια τα έσοδα της ΑΕΚ, έτσι, λέω προσωπικά χρήματα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να ακολουθήσει και αυτή τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να κάνει μια-δυο πολύ μεγάλες κινήσεις και πραγματικά να έχουμε από τη μία Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη να έχουμε Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ που να κοντράρουν. Εγώ δεν λέω ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πανίσχυροι. Εδώ μιλάμε πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πάλι και ο Παναθηναϊκός, οι κινήσεις που κάνει είναι να πάρει την Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρώτα αδυναμώνει σιγά σιγά στο πρωτάθλημά σου. Προσπαθείς να είσαι δυνατός στο EuroCup. Είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και ο στόχος τους είναι να το κατακτήσουν το EuroCup. Γιατί η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup πάει Ευρωλίγκα απευθείας. Γι' αυτό γίνονται οι κινήσεις. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, ο Μιστακίδης βλέπει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι κινήσεις που κάνει δεν είναι φυσιολογικές για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που είχε 600 χιλιάρικα προϋπολογισμό. Δηλαδή ξαφνικά ανακοινώνει πάει να κάνει προπονητικό κέντρο. Ποιος έχει προπονητικό κέντρο? Λοιπόν, παίρνει τώρα τον Οσμάν, ήθελε να πάρει το Χεζόνι, χτύπησε Παπα-Νικολάου, χτυπάει ξέρω εγώ Ντόρσεϊ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο θα χτυπήσει. Έτσι. Όλα αυτά, απ' τη μία τα κάνει για να έχει έναν ισχυρό ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν είναι κομίτης, το ξέραμε. Είναι ΠΑΟΚΣΙΣ με σουίτες στην Τούμπα, είναι πάμπλουτος, έχει τα χρήματα για να επενδύσει. Εδώ δίνει για την Τούμπα, για τη νέα Τούμπα 250 εκατομμύρια μετρητά. Άλλο αν δεν τα δεχτήκανε, ξεσηκωθήκαν όλοι με το Σαββίδι. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνει, γιατί τα κάνει για να στριμώξει, να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το Σαββίδι. Δηλαδή να δείξει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε παιδιά, εγώ τι κάνω στο μπάσκετ. Φανταστείτε τι έχω να κάνω στο ποδόσφαιρο αν το πάρω. Σε απλά ελληνικά, οι κινήσεις που κάνει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, αυτό είναι το μήνυμα. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να αναλάβω το ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι έκανε, πήρε τίτλους, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, όσο διαρκεί ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, έχει μια αδυναμία. Δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει πολλά χρήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Πόσο έχουν αργήσει κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Μιστακίδη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Μεσοβδόμαδα άλλαξε ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και εξεδόθηκε μία ανακοίνωση που είναι καταπέλτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να πείτε σε όλα τα site και στο φίλαθλος.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει ότι ξέρετε κάτι. Άλλα λέγατε κύριε Μιστακίδη και άλλα κάνετε, δεν μας δίνετε τίποτα, δεν συμπαραστέκετε, δεν είστε χορηγοί, δεν βάζετε το χέρι στην τσέπη, δεν παίρνουμε τίποτα εμείς. Δηλαδή, ξέρετε, οξύμορο είναι τρελό να παίρνεις τον Οσμάν με 3 εκατομμύρια το χρόνο και να βγαίνουν τώρα ο Ρασιτέχνης πάω και να λέει μας χρωστάς λεφτά. Πιανούνε το γήπεδο, πρέπει να γίνει αυτό, να κάνουμε τέρκα εκεί στο πάρκινγκ, να κάνουμε... Είναι τρομερό. Είναι ηλίου φαϊνότερο, είναι φως φανάρι να το πω έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι Σαββίδης απέναντι στο Μιστακίδη. Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυριούχους και δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να καθίσουν, να γιγαντώσουν το σύλλογο σε όλα τα τμήματα. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ό,τι χειρότερο, η φαγωμάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά, δηλώνει στη Real News η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντίνα Τάιτους. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδικήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία, 46χρονη, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν ιδίως για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν ιδίως 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Εξαρθρώθηκε

0: παρά τις εκατέλωθεν επιθέσεις.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στην Ολλανδία ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με την Βελγική Λέουβεν. Στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ολλανδική Τσβέντε και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στη Λεωφόρο την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, στο 97 και 8, δεύτερη ώρα, με Γιώργος Κολοκοτρώνης, η Μαρία Χριστόδουλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε αλλαγές στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Ειρήνη Κούρτη και κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, ένα καινούργιο δροσερό κορίτσι στην οικογένεια του Real FM. Λοιπόν, να δούμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 και αφορά 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasys Travel. Ο Real FM και οι Manasys Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασάντσα Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου κυκλαδίτη και αισθητική πολυτέλεια και απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasys Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρος σε 1 ώρα, Τίνος σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Χρήστο τον Νικολόπουλο, μίνι αφιέρωμα, έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στον Χρήστο. Βέβαια, εντάξει, προηγούνται τα τηλέφωνά σας και τα μηνύματά σας και βλέπω ότι είναι αρκετά και θα τα διαβάζω σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, διαχρονικό, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσελιγοπούλου. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Εδώ είμαστε να διαβάσουμε λοιπόν κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τα τηλέφωνα. Ο Πάνος. Γεια σου Βασίλη. Εντάξει τώρα Βασίλη μου δεν το διαβάζω. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις. Ο Πίκος, απίκος, σέντερ δεν θα πάρει άλλο από μπασκετικός Παναθηναϊκός. Για Ντιοσμάν Τεσάρι ακούγεται τίποτα. Δεν θα πάρει. Όχι δεν θα πάρει αφού έχει το Γιαμπουσέλε, το Φαλ και το Λεσόρ. Πόσο να πάρει. Τρεις μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα. Επειδή είδα και κάποιο άλλο μήνυμα, αν το βρω το διαβάσω, που μου λέει για τον Οσμάν, εννοείται ότι ρωτήθηκε και ο προπονητής ο Μπράντοβιτς. Άμα τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, δεν θα έλεγε στον παίκτη, σε θέλω, σε κάνω, σε δείχνω. Γιατί μου είπε ένας κύριος, λέει, είπες για δυσαρέσκεια. Είπα ότι ο Αγιανακόπουλος ο ίδιος έχει πει ότι είναι από τους αγαπημένους του παίκτη. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν είπα εγώ για δυσαρέσκεια κλπ. Τίποτα. Πάσφερτος. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν κατανοώ γιατί κάποιοι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν με τα μεταγραφή Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό για τον μπάσκετ να ενισχυθούν και άλλες ομάδες. Κούρασε το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Γιάννης Σάρτα Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι ποιος δεν θέλει να βλέπει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο πρωτάθλημα εδώ, αλλά να έχουμε και τις ομάδες μας δυνατές στην Ευρώπη. Όπως και φέτος πήγανε πολύ καλά. Δεν είναι μόνο η Ευρωλίκα και η Europa και το Champions League στο μπάσκετ, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τα τρόπια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά στην Ευρώπη πάμε καλά. Ποιος δεν το θέλει. Δεν είναι κουραστικό να βλέπεις μόνο. Δηλαδή βλέπεις τους τελικούς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τελείως. Ενώ τώρα θα δεις, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο Παλατάκι και θα το δεις γιατί θα είναι ντέρμπι. Θα δεις Άρη Ολυμπιακό και θα είναι ντέρμπι. Άλλο τώρα αν τις περισσότερες φορές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα δεις ντέρμπι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Λοιπόν. Λέει, ο Γιώργος μου λέει προς ενημέρωση: ίδια πρόταση σαν του Οσμάν έχει κάνει ο Τέλης και για τον Ντόρση. Ναι, το είπα. Το είπα. Αναμένονται και θα δούμε. Γεια σου Δημήτρη μου. Ο Αρίστος. Καλό καλοκαίρι επίσης. Στο Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικά έχει καταντήσει ένα κακό κόπι. Ομάδες που κυκλοφορούν την μπάλα όπως η δυνατή Λαβαρετή Ισπανία και ομάδες που παίζουν τα μπούρια στο 1 τρίτο του γηπέδου. Τι γητάκα, γιόμες και σασπένς πουθενά. Πόσα μάτσα έγιναν. Ζήτημα 5-6 να είχαν όντως ζουμί. Όσο καλή και αν είναι η Ισπανία και όχι μόνο αυτή, αυτό που παίζει είναι αντιποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξει κάτι στους κανόνες του παιχνιδιού για να επανέλθει το πραγματικό θέαμα, η αγωνία, ο ρυθμός, ο ανταγωνισμός των παλιών καλών χρόνων. Να είστε καλά. Θα πω για το Μουντιάλ. Θα πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαρό και στη συνέχεια θα διαβάσω. Ορίστε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια
0: σας.
1: Πριν από πολλά χρόνια, πριν πεθάνει ο Αριστοτέλης ο Νάσης, είχε έναν διαγωνισμό βάλει και είχε πει ότι όποιος απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα χρηματικό μεγάλο ποσό. Λοιπόν, όντως έγινε αυτός ο διαγωνισμός και από όλους τους πολλούς χιλιάδες όσοι ήταν και πήραν μέρος στο διαγωνισμό, ένας απήντησε και κέρδισε το έπαθλο το οποίο ήταν τότε 1.000.000. Η απάντησή του ποια ήταν, η ερώτηση μάλλον ήταν, τι παίρνει κανείς όταν πεθάνει. Απλή η ερώτηση του διαγωνισμού. Όσο βρήκε και είπε, και ήταν πετυχημένη η απάντηση, γι' αυτό και κέρδισε το έπαθλο, 1 μέτρο γης. Αυτή είναι η απάντηση. Ερώτηση που είχε βάλει ο Νάση. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω. Θα τα κάνω κύριε Κολοκοτρών. 250 εκατομμύρια. Να μακάρι να τα φτάσει σε δισεκατομμύρια. Οι πλουσιότεροι εφοπλιστές είναι στον κόσμο. Λέω λόγος. Μπορεί θα είναι και πολλοί άλλοι βέβαια. Μεταξύ αυτών όλων. Είναι οι Έλληνες εκπομπλιστές. Ακούω και λένε τώρα, ξέρω ότι ο Νάσης, ξέρω εγώ, μπρος σε κάποιον άλλον σημερινό εκπομπλιστή, δεν ήταν τίποτα. Τόσο πολλά λεφτά, τόσα εκατομμύρια, εκατομμύριδες. Πηγαίνετε στα φαρμακεία καρκινοπαθείς, γεράκια, γέροντες, χωρίς air condition, συνουρά, περιμένουνε 40, έχουν το νούμερο, ξέρω εγώ, 60 και λίγοι. Και δεν προλαβαίνουν στο μεσημέρι να καθίσουν να πάνε τα φάρμακα και φεύγουν άπλανοι. Αυτά είναι κύριε. Κάντε τα. Κάντε τα. Κάντε τα. Πάρτε τα μαζί σου και τα 250 οποιοδήποτε όσοι παίρνουν. Και τα κάνετε. Κάντε. Και κοινωνική προσφορά. που ναι, δεν λείπουν αλβοί να κάνουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Πού πάει να πάει αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι φτωχή η Ελλάδα. Δεν είναι φτωχή, την κάνανε φτωχή την Ελλάδα. Κρίμα, ντροπή, ντροπή να βλέπεις τα γερόδια, ρε. Δεν τρέπεστε ρε, λίγο. Πώς πάει να κάθονται μέσα στο τσιμέντο και να περιμένουν ουρέδια να πάρουν φάρμακα που έχουν πάρει κακοήθειες στις μεγάλες τους ηλικίες. Τι να πω, θα τα έχουμε πει, αλλά να τα λέμε μόνο αυτή η Ελλαδίτσα, συνέχεια Ελλαδίτσα, δεν είναι Ελλαδίτσα, τι κάνανε Ελλαδίτσα. Πάμε σαν σήμερα έχουμε, σας περιμένουμε.
0: Εσείς οι Νορβηγοί.
1: Τραβήξουμε κουμπί σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Προχθές μπορείτε να μπείτε με την Αίγυπτο. Γιατί αν και κάτι χρειάζεται προχθές, άφησε στο συνεργάτη σας την εκπομπή. Αλλά εντάξει, ήθελα κάτι να του πω. Δεν ξέρω αν σας το μεταβίβασε. Είπα θα το πω. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε. Με την Αίγυπτο, τι έγινε τώρα πάλι. Πάτησε το πόδι του στη μεγάλη περιοχή, πέρασαν 15-20 λεπτά. Τα λέω καλά, αν δεν τα λέω σωστά, διορθώστε με, ερώτηση κάνω. Βγάζει σκοράρι, διακυρώνεται τον κόλ, γιατί είχε πριν από έναν αιώνα, είχε γίνει φάουλ και τον
0: επόμενο. Τώρα η εποχή του ΒΑΡ είναι αυτή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, η εποχή του ΒΑΡ. Ένα γι' αυτό οι Λατίνοι μετά μπαίνουν απάνω και κάνουν αυτά που κάνουν. Αρχίζουν κάτι Περουβιανοί, κάτι Οδούρες, κάτι δεν ξέρω τι. Την άλλη φορά έχει κάνει Ελ Σαλβαντόρ με την

0: ουρανό. Προχώρησε 100 χιλιόμετρα γιατί έχασαν στο ποδόσφαιρο και μπήκαν στις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι 50 χρόνια τώρα πριν. Και, λοιπόν, και βγαίνουν και κάνουν αυτά που κάνουν, διότι αυτοί δεν έχουν μάθει σε τέτοιο. Παίξτε την μπάλα, σε δεάσε τώρα μισό μια τριχιά. Τι γινόταν, δηλαδή πήγε πίσω το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια όταν δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Επειδή μιλάμε για μας τώρα, δηλαδή, όλοι, Βραζιλιάνοι, Λατίνοι, Ιταλοί, έχουν γίνει και έχουν γίνει παιχνίδια. Το παίρνεις, κύριε, το παιχνίδι, έχει τσαγανό, θα παίρνει τα ώρα, καθίστε, θα το δούμε, περνάνε 15 λεπτά, σταματάνε, κόβουν τη φόρα. Επροχθές είχε 20 βαθμούς και έβρεχε και κάνανε διάλειμμα.
1: Είπαμε τώρα, εντάξει, εντάξει, κύριε Γιώργο μου, εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Είπαμε ότι είναι κονόμα, παιδιά, η FIFA, κονόμα εδώ να φανταστείτε. Βγαίνουν τώρα εκτάκτως 1200 εισιτήρια για το τελικό, 19 του μηνός, και οι τιμές είναι από 6.500 δολάρια ως 29.000 δολάρια. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, αυτά είναι ανακοινώσιμα, δεν τέλω το μυαλό μου. Ή ξέρετε τι άλλο θα κάνουνε. Εκεί που θα γίνει ο τελικός στο New Jersey, το οποίο έχω πάει, λέγω, όταν είχα πάει εγώ στην Αμερική, το 94 το έχουν, τον γκρεμίσαν και το κατασκευάσαν από την αρχή. Εκεί λοιπόν θα πουλήσουν τον αγωνιστικό χώρο, το χλωοτάπητα, και θα φτάνει περίπου 2.000 δολάρια το τετραγωνικό. Μιλάμε όχι για business, κάτι παραπάνω από business, η FIFA, ο Infantino, αυτός ο τύπος που ανακάλυψε την ιστορία με τον Μπαλογκάν, και αυτό γράφω άλλο στη Real News, αυτό γράφω, ότι ήταν μαχαιριά στο ποδόσφαιρο. Και ξέρετε πόσα παίρνει ο κύριος Infantino, μαζί με τα bonus κλπ. Κρατηθείτε, ο πρόεδρος της FIFA, 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Γιατί τώρα που τον βλέπετε εκεί πέρα με το κουστούμι, στις VIP θέσεις, δουλεύει. Αυτά είναι έξτρα. Δεν είναι στην έδρα του. Δεν είναι ώρες γραφείου. Σου λέει, έχω πάει, έχω το Μουντιάλ, είμαι στην Αμερική και πρέπει να πληρώνομαι. Να παίρνω τα μπόνους μου κλπ. 6 εκατομμύρια δολάρια. Και μας λέγανε για το Χαβελάντσε, θυμάστε το Βραζιλιάνο, και τον Μπλάτερ. Οι απαταιώνες, οι έτσι, αλλιώς διαφθορά κλπ. Πλατινή. Καλά, εδώ πέρα αυτός είναι επιστήμονας. Μπροστά τους, επιστήμονας. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, από την Ικαρία, αλλά κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται.
2: Γιώργο μου, άμα τελειώσει, πάρε με τηλέφωνο που δεν θα σου πω.
1: Ναι, κύριε Βασίλη μου, πώς είστε.
2: Δεν είμαι καλά, Γιώργο. Άμα πάρει τηλέφωνο, πάρε με τηλέφωνο για σου πω.
1: Εντάξει, κύριε Βασίλη μου, εντάξει.
2: Γιώργο, βλέπω την Αργεντίνα στο τελικό να το παίρνει.
1: Εντάξει, να περάσει πρώτα την Ελβετία, γιατί με Κάπο Βέρντε, με Κάπο Βέρντε και με Αίγυπτο τα χρειάστηκε. Δεν ήταν εύκολο.
2: Αλλά έπαιξε μπάλα μου, Γιώργο, στα 30 λεπτά.
1: Εντάξει, με την Αίγυπτο σε 79 ήταν 2-0. Εντάξει, μετά το γύρισα και μπράβο της, αλλά τα χρειάστηκε. Για να δούμε. Και η Ελβετία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το παλεύουν και αυτοί.
2: Ναι, εντάξει.
1: Να δούμε σήμερα. Λογικά πάμε για Αγγλία, δηλαδή λογικά. Τι λογική, τέλος πάντων. Αγγλία, Αργεντίνη θέλει να δει ο κόσμος και Γαλλία, Ισπανία. Και να δούμε ένα τελικό αντάξιο.
2: Ισπανία, Αργεντίνα, Αγγλία, Ισπανία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να δούμε.
2: Τι ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα, Γιώργο?
1: Το Αγγλία, Νορβηγία αρχίζει στις 12. 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Το άλλο είναι 4 το πρωί.
2: Α.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δούμε. Δεν θα το δω εγώ προσωπικά. Την Αγγλία θα τη δω.
2: Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
1: Τι γίνεται, πώς βλέπεις την ομάδα σου?
2: Γιώργο, έχω κάνει καλές μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Έδεσε την άμυνα που δεν είχα μια άμυνα πέρσι.
1: Ναι, η άμυνα, ναι. Εφόσον δεν φύγει κανένας και είναι όλοι αυτοί.
2: Τώρα αυτό το Στάνιτς που δεν να του πάρει 1 εκατομμύρια, πολλά λεφτά, ρε Γιώργο.
1: Πολλά είναι, ναι. Ξεκινήσανε 3, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα τι να πω, εντάξει. Να πω ότι παρακολουθώ βουλγαρικό πρωτάθλημα και να σας λέω τώρα παραμύθια. Έχω δει κάποια βίντεο. Κοντρολαρισμένος φαίνεται, καλός. Τώρα τι να πω. Το βιογραφικό του είναι καλό, θα δούμε.
2: Ναι,
1: θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να γίνει με το καλό η δουλειά.
2: Ναι, αυτό Σαββατοκύριακο θα γίνει.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Έγινε, κύριε Βασίλη, θα τα πούμε.
2: Έγινε,
1: κύριε Βασίλη μου. Έγινε, κύριε Βασίλη. Γεια χαρά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα και μετά θα πω για Μουντιάλ. Η Ιωάννα, θες να το πεις προσωπολατρεία, πες το. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες. Από walk-up το περιμέναμε, που παίρνει και τα λιγότερα. Από τόση μας ήρθε όλο το 26. Στους αγώνες του Ολυμπιακού, όταν μέσα από walk-up χτιζόταν διαφορά. Μόλις έβγαινε πάτος. Ο ίδιος ο Μπαρτσόκας έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος, όχι σκόρερ. Σωστά. Για να δούμε. Μια και αναφέρεται στο walk-up, η Ιωάννα, και δεν είπα κάτι, όπως και ο Ντόρσεϊ και αυτός θέλει αύξηση. Λέγεται ότι έχει πρόταση στα χέρια του από την Ντουμπάι με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι απίστευτες προτάσεις αυτές. Αυτές οι προτάσεις σε τρελαίνουν. Δηλαδή, όπως ο Οσμάν τώρα πάει και λέει ότι είναι πρόταση ζωής και εγώ θα πάρω 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και θα έχουν να φάνε και τα δισεγόνα των δισεγονιών μου, το ίδιο λέει και ο Γόκαπ. Σου λέει, μπορείς κύριε Ολυμπιακέ να μου τα δώσεις. Δεν μου τα δίνεις. Άφησέ με να πάω στην Ντουμπάι. Αυτό λέει η WOCAP. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και με αυτόν και με τον Ντόρσεϊ. Ο Νίκος, ρε Γιώργο, λέει, δεν ανησυχείς που ο ΠΑΟΚ πάει να μας χαλάσει τη μαγιά που έχουμε εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ, αμάνω με αυτόν τον Μιστακίδη. Ποια μαγιά, εμένα τι είναι με ανησυχεί. Δηλαδή, είσαι ικανοποιημένος, Νίκο μου, να βλέπεις τους δυο τους, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Εδώ στο πρωτάθλημα, όταν ο Ολυμπιακός έφευγε 20-25 βαθμούς, είχαν διαλυθεί όλοι οι άλλοι, λέγαμε ποιο ποδόσφαιρο. Ούτε το ποδόσφαιρο βλέπαμε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, παρακολουθεί κανείς πρωτάθλημα? Μόνο τους τελικούς βλέπουμε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα πάει να αλλάζει το σύμπαν όλο. Με Άρη ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και την ΑΕΚ. Τα βλέπουμε και πρωτάθλημα εκτός από Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ότι καλύτερο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα, σε αντισαρεστεί, τι να πω. Του Ανδρέα το διαβάσαμε. Ο Μιχάλης, πολύς ντόρος για το τίποτα με τον Οσμάν. Ο Μπρόντοβιτς δεν τον ήθελε. Α, είναι το μήνυμα που είπα πριν. Και μην διαβάζετε τα περί δυσαρέσκειας του Γιαννακόπουλου με τις προσθήκες Μπόγκα για Μπουσέλε. Πού να έβρισκε χρόνο ο Οσμάν? Εντάξει, τώρα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Αλλά ο Οσμάν είναι εξαιρετικός παίχτης. Τι, πού να έβρισκε χώρο? Εδώ πώς έχει γίνει το μπάσκετ τόσο πολύ απαιτητικό, σκληρό, αθλητικό, παίζουν συνέχεια. Εδώ δεν έχουν χρόνο οι ομάδες για προπονήσεις. Είναι αεροπλάνο, αγώνα. Αεροπλάνο, αγώνα. Όλοι οι παίκτες χρειάζονται. Μην κοιτάς που ο Αταμάν είχε 7-8. Εδώ βλέπετε, ο Μπαρτσούκας στο τέλος, είδατε διαχείριση. Ο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια και τους 12 μέσα. Και ο Μπράντοβιτς μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τον δυνατόν περισσότερους παίκτες. Και τον συμφέρει αυτό. Να μην τους βγάζει το λάδι και είναι κουρασμένοι. Να παίρνει πολλά πράγματα από όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Είναι δυνατόν τώρα να λέμε ότι ο Οσμάν δεν έχει θέση στον Παναθηναϊκό? Εντάξει. Μην το πάμε αλλού τώρα επειδή έφυγε. Το πάτε αλλού. Ο Σταύρος, λες ο Γιαννακόπουλος να φέρει Γιώκητς μια που έφυγε ο Οσμάν? Ο Γιαννακόπουλος έχει τρέλα με το Γιώκητς. Το έχει πει. Τώρα θα δώσει μια συνέντευξη σε ένα μέσο. Ξέρουμε δύο πράγματα που έχει πει και ο ίδιος έχει πει, Σταύρο, ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, λες του χρόνου, όχι, το είπε, κάτσε να δεις πώς το είπε, να το θυμηθώ, ότι του χρόνου ο Γιώκητς θα χωράει στον Παναθηναϊκό, αλλά για του χρόνου. Γιατί επειδή έχει τρέλα με το Γιώκητς και το έχει ψάξει και λοιπά και πόσα παίρνει, για τώρα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και εκεί στο NBA έχει να ανακατατάξεις, είδες, πήγε ο Αντετοκούμπο, πήγε στους Μαϊάμι. Για να δούμε. Πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα το Μαϊάμι με τον Αντετοκούμπο. Όπως λέμε στην Ευρώπη. Ο Κώστας, οι ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου, γιατί δεν ρίχνουν οι ιδιοκτήτες τους με το τσουβάλι τα λεφτά που ρίχνουν οι αντίστοιχοι του μπάσκετ? Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά μου λέει η Μαρία πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αφήνω την απάντηση μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Λοιπόν, το «Δεν υπάρχουν άγγελοι» με την Κατερίνα Κούκα, σε στίχους του Γιώργου Παπαγιανόπουλου.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν θα βάλουμε τραγούδι γιατί περιμένει ο κύριος Μανώλης. Απλά να πω, να απαντήσω στον Κώστα ότι υπάρχει εξής διαφορά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι ότι είναι η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Όταν λέμε Ευρώπη, ομαδάρες, Champions League, πού πάει το μυαλό μας αμέσως? Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ, έτσι, Παρί τώρα, Μπάγερ. Αυτό το επίπεδο των 5-6 ομάδων είναι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό κινούνται έτσι. Στο ποδόσφαιρο σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε από τους φτωχούς συγγενείς. Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν τώρα ένας Μαρινάκης, ένας Αλαφούζος, ένας Ηλιόπουλος και ένας Αβίδης και να το παίξει Πέρεθ της Ρεάλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να φας πολλά ψωμία, να περάσουν πολλά χρόνια, να κατακτήσεις τίτλους, να καταξιωθείς. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό. Άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Ή στο πόλο. Στο πόλο είμαστε από τις υπερδυνάμεις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ορίστε, κύριε Μανώλη, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Πώς πάμε?
2: Μια χαρά.
1: Καλά, καλά, εδώ.
2: Όλα καλά, ωραίος καιρός, μπάνιο, το τσιπουράκι μας, τα χταποδάκια,
1: αυτό όλα. Έτσι, καλά. Αυτά είναι.
2: Γιώργο, γι' αυτό σε υπολογίζουν και σε σέβονται, σε εκτιμάνε. Όλα αυτά που λες, 99,9% συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρώτη φορά, Γιώργο, άκουσα τον Γιώργο από την Αγγλία, αυτός ήταν προηγουμένος που μίλησε.
1: Όχι, πολλές φορές μιλάει έτσι.
2: Ναι, ας πούμε, μίλησε ωραία. No. Είναι η πρώτη φορά ότι είπε τα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, σαν Ολυμπιακός κάνει κριτική στην ομάδα του.
2: Ακριβώς, ναι. Εντάξει. Αυτό μου αρέσει εμένα, φίλο.
1: Μα πολλοί Ολυμπιακοί κάνουν, γιατί σου λέει παίρνεις, αλλά δεν παίρνει κάτι να ξεχωρίζει. Δεν παίρνει ένα παίχτη να κάνει τη διαφορά που θα τραβήξει τον κόσμο, θα συζητηθεί. Αυτό εννοούν οι Ολυμπιακοί και έχω πάρει και μηνύματα κι άλλα.
2: Αυτό μου αρέσει, ο φίλαθρος. Να μην λέει πράγματα αντίθετα αυτά που τους συμφέρουν πάντα, το Φίλαπ και σε εμένα και τον άλλο. Να μην λέμε πράγματα που δεν ευσταθούν. Γιώργο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Χτες, Γιώργο, μιλούσα με ένα φίλαθρο του Παναθηναϊκού εδώ στην Κανιώνα, έχει έρθει στην Αθήνα. Είναι γύρω στα 77 χρονών. Και είπα μια δόση εγώ για το Ιφαντίνο, αυτό που έκανε αυτή τη βλακεία.
1: Με τον Μπαλογκάν, ναι, με τον παίχτη τον είπα, ναι.
2: Λέει, κάποτε το έκανε και ο Πούσκας, όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός με Αστέρα. Ήταν τιμωρημένος, λέει, ο Δωμάζος. Αληθεύει αυτό?
1: Δεν τα ξέρω τώρα αυτά, δεν τα ξέρω.
2: Ναι, μου το είπα. Αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα, είναι γύρω στα 78. Και μ' άκουσε που είπα αυτήν την κουβέντα, χωρίς να με ξέρει. Μου λέει, έλα, φίλε μου, να σου πω αυτό
1: το πράγμα. Δεν το ξέρω.
2: Το είχε κάνει, λέει, ο Δωμάζος, το είχε κάνει ο Πούσκας.
1: Μίλησε. Καλά, ναι, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Ήταν άλλη περίπτωση. Εδώ είναι μια κόκκινη κάρτα, η οποία την είδαμε όλοι, μέτρησε κανονικά όλα και ξαφνικά πριν τον αγώνα λέει η FIFA ανακαλείται. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δικαιούται, λέει, ο πρόεδρος να κάνει. Δεν είναι παρονομία, λέει. Έχει,
1: ναι, καλά,
2: δικαιώμα.
1: Εντάξει. Βγάλανε μια ανακοίνωση 900 λέξεις, γελάει ο κόσμος τώρα.
2: Ακριβώς. Λέει, το είχε κάνει και παλιά ο Πούσκας, λέει, με τον πρόεδρο το τότε, για το Δωμάζο. Τον είχε βγάλει έξω, λέει. Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ΑΕΚ, την ομάδα μου τώρα. Δεν μπορεί να μην μιλήσει, έτσι είναι, Γιώργο?
1: Βεβαίως.
2: Είναι η αγάπη μου. Λοιπόν, πολύ ύπουλα, πολύ υπόγεια, πολύ έτσι σοβαρά. Μπράβο αυτόν.
1: Τι εννοείς ύπουλα?
2: Δεν τον πήγαινε αυτό το...
1: Ποιο, το Ριμπάλτα?
2: Ναι, δεν τον πήγαινε.
1: Για μένα έτσι πρέπει να κινούνται οι ομάδες. Ξαφνικά ξυπνάς το πρωί και ακούς μεταγραφή.
2: Λέω, αυτός είναι, λέω, που έδειξε τον προπονητή μας τον παλιό. Δεν τον πήγαινε. Τώρα όμως που βλέπω ότι δουλεύει μεθοδικά, σοβαρά και ωραία, λέω, άμα πραγματικά. Είναι μια τετράδα ο κύριος Λισάνδρου, ο Ριμπάλτα, ο πρόεδρος μας και ο προπονητής, βλέπω δουλεύουν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Αλλά πού του πρόεδρου να το ακούσει, έχω παράπονο τον πρόεδρο μας. Περνάει το βαπόρι από τη Θεσσαλονίκη και μας χαλάει το ψάρεμα, Γιώργο.
1: Μόνο αυτά τα βαπόρια, άλλα δεν περνάνε, που χαλάνε το ψάρεμα.
2: Όχι, αυτό τρέχει πολύ.
1: Α, είναι, επειδή είναι γρήγορο, ε.
2: Ναι, προχτές να με βουλιάξει. Έχω ένα τέτοιο, ένα μικρό, ψάρεμα, να με αναποδογυρίσει.
1: Δηλαδή αυτά πόσο πάνε, ας πούμε. Η κόμβη είναι, πόσο η κόμβη είναι που τρέχει?
2: Πάρα πολύ, πάρα από 25.
1: Τρέχουν, ναι.
2: Όταν βγαίνει η θάλασσα, είναι γύρω στα 15 μίλια, αρχίζει και πετάει έξω μια θάλασσα, ειλικρινά. Είδα δύο γυναίκες.
1: Ναι, κάνει κυματισμό, κάνει κυματισμό, ναι.
2: Πάρα πολύ. Mm. Σου λέω, τα ψάρια φεύγουν όλα.
1: Μάλιστα.
2: Να τα πω, ο πρόεδρος να τα... Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αυτοί οι παίκτες που πήραμε, Γιώργο, είναι καλοί, ε.
1: Ναι, είναι καλός ο Κάρινεν. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Είναι πολύ ωραίος χειριστής της μπάλας με το αριστερό πόδι. Έχει ψηλά το κεφάλι. Μην περιμένεις να τρώει χορτάρι που...
2: Όχι.
1: Περιμένεις το aggressive. Δεν είναι τέτοιο
2: όχι,
1: στυλ.
2: Όχι.
1: Είναι έτσι γλυκός παίκτης. Γλυκός.
2: Γιώργο, θα δούμε στο χόρτο που λένε. Σε όλους. Όχι,
1: όλοι οι πάντες, Ο Μέση να ερχόταν το ίδιο θα έλεγα.
2: Ακριβώς.
1: Θα τους δούμε στο γήπεδο.
2: Είμαι,
1: ναι.
2: Είμαι χαμηλών τόνων. Θέλω να τους δω όλους.
1: Έτσι. Εντάξει. Έτσι.
2: Πήραμε τι πήραμε πέρσι. Εντάξει, παίξαμε καλά τελευταία. Αλλά να τους δω μετά. Και στο γήπεδο, έτσι.
1: Οι πάντες θα γλυθούν στο χορτάρι. Τελειώσαμε.
2: Γενικώς και τους Ολυμπιακούς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ειδικά τον Παναθηναϊκό, πολύ αυτός ο προπονητής. Λίγο ψηλά τη μύτη, δεν μου φαίνεται. Για να κάνω λάθος.
1: Ο προπονητής της ΑΕΚ.
2: Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού.
1: Ο Νίστρουπ, ο Δανός.
2: Ναι, ναι.
1: Τι εννοεί φίλα, δηλαδή.
2: Στην αρχή λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι είπε, έτσι άκουσα.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος γι' αυτό ήρθε, σου λέει: έχουν να πάρουν 16 χρόνια, μεταγραφές γίνονται. Είναι φιλόδοξος, είναι νέος. Γιατί να μην το πει. Εντάξει. Απλά θα δούμε στην πορεία.
2: Να
1: δούμε
2: την μπάλα χαμηλά. Να παίξουμε κανένα μήνα, δύο και μετά.
1: Εντάξει, εάν εγώ επειδή διάβασα ολόκληρη τη συνέντευξη, αυτό έλεγε. Έλεγε ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά πράγματα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν λέω ότι ήρθαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, μην περιμένετε άμεσα θέαμα. Όχι, ήταν σοβαρό στις δηλώσεις του. Σοβαρό.
2: Μακάρι. Θέλω Παναθηναϊκός να προοδεύει.
1: Ήταν σοβαρό.
2: Να δει και μια ομάδα ακόμα. Να μην είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ παράδειγμα.
1: Έτσι,
2: να βγαίνει και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Μακάρι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλό.
1: Έγινε, Γρημανόλη μου, έγινε. Έγινε, ναι, έγινε. Για τα πούμε, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε και στην κυρία Αντιόπη από το Βίρονα. Καλώς την.
3: Γιώργο μου αγαπημένο μου Real FM.
1: Τι γίνεται?
3: Και καλώς ήρθε και το κορίτσι το καινούργιο η Αναστασία με τη φρέσκια φωνή όπως ανακοίνωσες στην οικογένειά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της.
3: Να είναι καλά το κορίτσι και καλή δύναμη και καλή συνέχεια εύχομαι. Γιατί είναι συντελεστής μιας παραγωγής που εμάς μας κρατάει συντροφιά τα Σαββατοκύριακα, μην ξεχνάμε. Και το τι σημαίνει η εκπομπή σου Γιώργο μου αγαπημένο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Παπα-Νικολάου, ένα παιδί που επειδή παρακολουθώ την πορεία του από δεκαετίας και μετά, εκτιμώ ότι διακατέχεται από ήθος, αρχές και ηθική και κυρίως εμπνέει εμένα γιατί σέβεται τη φανέλα. Λοιπόν, χάρηκα για την ανανέωση, πιστεύω ότι είναι αρχηγός, πιστεύω ότι είναι ηγέτης και έχουμε ανάγκη από αυτά τα παιδιά στο μπάσκετ. Επίσης, δεν ξέρω αν προηγήθηκε η ανακοίνωσή σου από αυτό που άκουσα εγώ χθες και συγκλονίστηκα. Το κορίτσι του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
3: που υπέστη θάνατο.
1: Ναι.
3: 15 χρονό παιδί με τόσο αντάν, με τόση αγωνιστικότητα, πήγε να το πάρει από προπόνηση ο πατέρας του.
1: Ναι.
3: Εκείνος δεν έπαθε τίποτα. Το παιδί έφυγε. Συγκλονίστηκα, δεν μπορώ να μην...
1: Και ποιος, είναι τρομερή της αυτή, εντάξει. Ναι.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια και του παιδιού κυρίως και κατ' επέκταση στο ΠΑΟ. Ναι, άκουσε Γιώργο, και εγώ με το φετινό μου ντιάλ, επειδή δείχνω κάποιο ενθουσιασμό και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχω ενθουσιαστεί κιόλας. Όπως επίσης γνωρίζω ότι οι παιχνίδια παίζονται γύρω από τα εκατομμύρια που πέφτουν για τα συμφέροντα. Όμως έχω την ανάγκη σαν άνθρωπος να παρακολουθήσω αυτούς τους αγώνες, να εμπιστευτώ τα παιδιά που δίνουν αγώνα μέσα στο γήπεδο και να πω ότι η Αγγλία έχει από το 66 να φανεί δικαιούται κάποια συμμετοχή του, παρά το ότι σου έχω μοιραστεί μαζί σου ότι εγώ είμαι με τη Γαλλία.
1: Ναι.
3: Όμως επειδή είναι μια χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να γυρίζω την πλάτη μου. και θα ήθελα να φτάσει στον τελικό. Παρά το ότι δεν σου κρύβω ότι εγώ σήμερα θα είμαι με την Νορβηγία. Έτσι, γιατί τους αγαπώ σαν λαό, τους αγαπώ σαν έθνος, αγαπώ ότι τα παιδάκια τα βάζουν στο ποδόσφαιρο από μικρά, φροντίζουν τα γήπεδά τους και έχουν εξελίξει αυτό το άθλημα. Οπότε θα δούμε ματσάρα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είμαι ξύπνια για να το δω, αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, με ξέρεις.
1: Το μάτς είναι 12 ξεκινάει η Αγγλία. 12.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νιστάζω συνήθως εκείνη την ώρα, κοιμάμαι, γιατί ξυπνάω πρωί. Και
1: όσοι ξυπνάνε πρωί, λογικό είναι.
3: Αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, γιατί θέλω να είμαι εκεί. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, καλή επιτυχία και στη δική μου που είναι η Νορβηγία, και ξέρω ότι θα κερδίσει η Αγγλία.
1: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Αρκεί να αξίζει όμως. Εγώ πάντα το λέω αυτό. Αρκεί να αξίζει.
3: Είσαι αντικειμενικός και σε γνωρίζω. Λοιπόν, θα δούμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην τροφιά που μας κρατάς. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Έγινε.
3: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πω το εξής με την ευκαιρία. Έχουμε βέβαια, εντάξει, πολλοί κόσμος λείπει. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 5 και αύριο. Την άλλη εβδομάδα Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε live, διότι θα έχω εκπομπή εκτάκτως Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3 με 5. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3 με 5, η εκπομπή που κάνουμε αθλητική. Οπότε κανονικά αυτό το τριήμερο θα ισχύουν τα τηλέφωνα. Όπως παίρνετε Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όσοι είστε βέβαια στη βάση σας, δεν έχετε φύγει διακοπές και έχετε όρεξη, με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να πάρουν αύριο και λοιπά, ότι είναι και σήμερα και αύριο και μετά το τριήμερο 15, 16, 17. Λοιπόν, θες να πάμε τώρα διαφημίσεις, τι θέλεις, να διαβάσω κανένα μήνυμα? Ας διαβάσω κανένα μήνυμα. Λέει ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν αξίζει να πάει στην Arsenal ο Τζόλης, εκεί κινδυνεύει να φάει πάγκο πάνω που εξελισσόταν στην Πρίς. Ναι, και ήταν εκ των ηγετών της, αναφέρεται στο θέμα εδώ του Τζόλη. Σύμφωνα χθες με τη Sun και άλλα μέσα στην Αγγλία, η μεταγραφή θα κοστίσει 41 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιστορική μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Όσοι με θυμάστε όταν πήγε στην Όριτς, είχα πει ότι ήταν λάθος κίνηση και αν ήμουν στη θέση του θα προτιμούσα την Πρίζ, που ήταν η πρώτη που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, τα έφερε έτσι η ζωή. Πήγε στην Πρίζ, έκανε φοβερό πρωτάθλημα. Τα νούμερα του είναι εκπληκτικά. Και η Arsenal τον προορίζει για αντικαταστάτη του Τροσάρ, που τον είδαμε και χθες στο Βέλγιο-Ισπανία. Τώρα, για τον Τροσάρ ενδιαφέρεται η Μπεσίκτας, η οποία είναι αποφασισμένη να δώσει μέχρι και 22 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως γι' αυτό ακόμα δεν έχει προχωρήσει του Τζόλι, δηλαδή θέλουν οι Άγγλοι να πουλήσουν, να πουλήσουν τον Τροσάρ στην τουρκική ομάδα και από αυτά τα χρήματα που θα πάρουν να τσοντάρουν άλλα τόσα και να τα δώσουν στην Πρίς και να πάρουν τον Τζόλι. Τώρα, αν θα είναι στον πάγκο, μια μεταγραφή 41 εκατομμυρίων ευρώ στην ηλικία που είναι κλπ. Δεν νομίζω ότι τον παίρνουν για τον πάγκο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα του προπονητή. Ο Αρτέτα ξέρει τι θα κάνει, ξέρει το υλικό του και πάντα πιστεύω θα βάζει τους καλύτερους. Ας γίνει πρώτα η μεταγραφή, Βαγγέλη, και μετά βλέπουμε, εδώ είμαστε. Να πούμε, να ευχηθούμε ολόψυχα στο παλικάρι να το δούμε στην Premier League. Πάμε διαφημίσεις.
4: FM. Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να ακούσουμε ακόμα ένα φίλο της εκπομπής, ο Ανέστης από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Έλα, για να μας κλείσω το ράδιο.
0: Ναι.
1: Έλα. Καλή. Γιώργο, μου συμφωνώ αυτά όλα που λες. Θα είναι μια μεγάλη βόμβα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ. Θα κάνουν πράγματα και θαύματα. Τζιόλης Γιόκερε, να θυμάσαι. Ξέρει η Άρσεναλ γιατί τον παίρνει. Άλλα πατήματα έχει ο Τζιόλης, έχει εξελιχθεί ένα πολύ καλός εκτελεστής. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως. Και γκολ και ασίστ και ανοίγει χώρους κλπ. Βέβαια, ο Τζιόλης είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Θέλει χώρο. Δεν είναι παίκτης δηλαδή όπως παίζει η Ισπανία που παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο και κλείνεται η αντίπαλη. Εκεί δυσκολεύεται. Θέλει χώρο. Αλλά γενικά έχει βελτιωθεί στο κομμάτι το επιθετικό. Σε κλειστούς χώρους έχει βελτιωθεί.
1: Σωστό. Γιώργο, έχει ταυτοποιήσει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας πώς το παίζουνε?
0: Τι εννοείς πώς το παίζουνε?
1: Δηλαδή το passing game, κοντινές πάσες. Να μην χάνετε η μπάλα. Γιατί αν τη χάσουν την μπάλα.
0: Έτσι κάνουν και οι Γάλλοι. Το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι.
1: Εννοείται. Ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ, να θυμάσαι, αν θα γίνει η μεταγραφή αυτή, θα βοηθήσει πάρα πολύ το Γιόκερε να σκοράρει πιο εύκολα, διότι είναι παίκτης που ανοίγει τις άμυνες. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, ορισμένοι φίλαθροι άκουσα που βγήκανε και μιλάγανε για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεγάλο που χαίρονται που ο Παναθηναϊκός, αυτός ο πράσινος γίγαντας, που έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Κάποτε έρχονται όλες οι ομάδες, κάποτε όλες οι ομάδες περνάνε τα πέτρινά τους χρόνια. Γιώργο, μου συμφωνείς?
0: Πες, Ανέστη μου, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Εντάξει, εσύ μιλάς, εσύ μιλάς.
1: Κόβω για να δω αν συμφωνείς.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά γενικά πες αυτό που θες.
1: Μην ξεχνάς ότι επί Ταϊφά και οι υπόλοιποι δεν κάναν τίποτα στον Ολυμπιακό, αν κοιτάξεις πορείες τους προς την Ευρώπη. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός πρόσφερε κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη με την εποχή Βαρδινογιάννη.
0: Βέβαια, ήταν άλλες οι εποχές τότε, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Τότε με τρεις-τέσσερις αποκλεισμούς πήγαινες που λέει ο λόγος ημιτελικά τελικό. Τώρα θες με τρεις προκλήσεις να μπει σε όμιλο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν αυξήσει τους ομίλους για κονόμα. Η FIFA κοιτάζει τώρα όλα τα παιχνίδια το πώς θα οικονομήσει λεφτά από το πάμε στοίχημα. Παράδειγμα, είδες τι κάνανε στο παγκόσμιο. Βάλαν παραπάνω ομάδες στοιχηματικά να κονομάνε οι εταιρείες. Λοιπόν, ευτυχώς που ήρθε ένας κόκαλης, αξιοποίησε τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που ήθελε ο κύριος Κόκαλη. Δηλαδή, μεταγραφές, πήρε και το σωστό προπονητή, προχώρησε και άρχισε και σιγά σιγά δειχνόταν στην Ευρώπη, εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε μείνει πια πίσω. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν έβγαινε ούτε στο
0: μισό λεπτό, Ανέστη μου, μισό λεπτό, γιατί θα πάμε και σε λίγο σε διαφημίσεις. Θα παρακαλέσω τον Παναγιώτη από την Κόρινθο και τον Δημήτρη από το Γαλάτσι να πάρετε μετά τις 4 και 5, γιατί θα αργήσουμε τώρα να ξαναμιλήσουμε για κανένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Ανέστη μου.
1: Ναι, άκουτε τώρα, Γιώργο μου. Επειδή ο Παναθηναϊκός προχώραγε και έκανε καλές πορείες τότε, οπωσδήποτε και το ελληνικό ποδόσφαιρο φαινότανε. Μην ξεχνάς, το 2004 πήραμε το ευρωπαϊκό. Με 80% οι παίκτες ήταν, το 80% ήταν οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας σέβονται αυτό το σωματείο, το μεγάλο σωματείο, αυτό το μεγάλο μαγαζί Γωνία που είναι μεγάλο όνομα. Λίγο σέβας. Δεν βλάπτει το σέβας. Πάρτι. Τον κύκλο του τον έκανε ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που άνοιξε το πουγγί ο κύριος Αλαφούζος και ρίχνει χρήμα και παίρνει παίκτες. Δεν τον νοιάζει πόσο κάνει, 3-4 εκατομμύρια. Αυτά τα διαβάζω κάθε ώρα, κάθε λεπτό μέσα από το book. Και μπαίνω και διαβάζω και χαίρομαι, όπως επίσης κάνει και το ίδιο και ο κύριος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αγαπάνε τους συλλόγους όλοι τους. Και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Καλά, ο Αλαφούζος εδώ πήγε να πέσει ο Παναθηναϊκός που δεν έβαζε λεφτά. Τώρα μπαίνουν χρήματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
0: Ενώ η Γιαννακόπουλη, η οικογένεια Γιαννακόπουλου, μια ζωή δίνει λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: εννοείται. Ο Αλαφούζος δεν έδινε λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Ευτυχώς που υπήρξε ένας Γιάννης Αλαφούζος και τον πήρε, και πήρε το σύλλογο αυτό πάνω στην πλάτη του. Τον έσωσε από, από, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να πέσει στα βράχια. Ευτυχώς που υπήρχε, κατά τύχη τον βάλανε τον κύριο Αλαφούζο πάνω στο Παναθηναϊκό και τον ρίξα και τώρα από εδώ και προς είναι ο κύριος Αλαφούζος. Και πολύ καλά έκανε που έριξε τα χρήματα του άνθρωπος και βοηθάει και το σύλλογο και τώρα που θα φτιαχτεί και το γήπεδο αν θέλει να φύγει μετά από 2-3 χρόνια θα πουληθεί σε καλό πακέτο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποτε όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους. Κάποτε. Δηλαδή, το ΠΑΟ πέρασε πέτρινα χρόνια, ήρθε ο Σαββίδης, τον ξελάσπωσε. Τώρα είναι και η σειρά νομίζω του Άρη, αν δεν κάνω λάθος Γιώργο.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, δεν καταλαβες. Θα μεγαλώσει και ο Άρης.
0: Εντάξει, ναι. Εννοείται, άμα έρθει κάποιος, εντάξει.
1: Γιώργο, όλες οι ομάδες χτίζονται. Αν έχεις οικονομική επιφάνεια, χτίζεις την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Χωρίς οικονομική επιφάνεια δεν μπορείς να χτίσεις.
0: Εντάξει. Άμα βρούνε κάποιον και στον Άρη, όπως βρήκαν στο μπάσκετ.
1: Όπως πάω τον κύριο Σαββίδη εδώ και 8-9 χρόνια, αν βρουν και ο Άρης, εγώ θέλω να έχουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό.
0: Ωραία. Έγινε, Ανέστη μου.
1: Έγινε.
0: Θα τα πούμε καλώς από τον Κυριακό.
1: Επίσης, καλά να είσαι.
0: Έγινε. Και καλή παραγωγή. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Real FM.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
12: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Τουρκία, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά, δηλώνει στη Real News η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Τίνα Τάιτους. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον επιρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες σε περιοχές της Αττικής παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ άλλα δύο ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ιταλός Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ στον αυριανό τελικό του τουρνουά Wimbledon. Στα ημιτελικά, ο Σίνερ απέκλεισε με 3-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Σβέρεφ κέρδισε με 3-0 σετ τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Τζόκοβιτς και ο Σβέρεφ κέρδισε με 3-0 σετ τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα. Θυμίζω τον αριθμό μας, 2-11-200-8-200. Δεν έχω πει καθόλου και ούτε για Μουντιάλ, ούτε για ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα πάρα πολύ μπάσκετ και τώρα βλέπω εδώ πέρα δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός πάει για το φιλιώνει τη ΣΑΕΚ και τον πλότα του Προμηθέα. Θέλει ελληνικό στοιχείο. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Γενικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Κόρυνθο, καλώς ήταν.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ, στον αγώνα. Παλεύουμε.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Διακοπές έφυγες ή όχι ακόμα?
1: Διακοπές έφυγα. Πήγα Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου με 6 Ιουλίου.
0: Α, ωραία. Θεσσαλονίκη, πήγες και Χαλκιδική ή μόνο εκεί Σαλονίκα?
1: Σαλονίκα.
0: Ωραία Σαλονίκα.
1: Ωραία περάσαμε. Όμορφα είναι. Εντάξει, Θεσσαλονίκη πηγαίνω σίγουρα δύο φορές το χρόνο. Τρεις. Έχω μεγάλη λατρεία, κύριε Γιώργο. Έχω και φίλους πάνω γνωστούς και τέτοιοι.
0: Εντάξει, κοινό.
1: Περνάμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα πράγματα τώρα για την Πανάθα, γιατί έχω καιρό να βγω και έγινε και πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ μου έφυγε το κινητό από τα χέρια με αυτό που διάβασα με τον Οσμάν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ στο παλικάρι καλή επιτυχία όπου και να πάει. Τον ευχαριστούμε για όλα. Γιατί διαβάζω, ρε παιδί μου, πολύ ανθρωποφαγία, αδερφάκι μου, στα site. Ο παίχτης είναι ξένος, δεν είναι Έλληνας. Και βλέπουμε και Έλληνες παίχτες. Ονόματα τώρα μεγάλα, Παπαλουκάς, Σπανουλής, που φύγανε από τη μία ομάδα και πήγανε στην άλλη. Δηλαδή, Οσμάν, τι θα κάτσει τώρα ο άνθρωπος με το συμβόλαιο που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ να μην πάει? Και πολύ καλά έκανε και πήγε. Και μπράβο που επιτέλους να αρχίσουμε να βλέπουμε και ομάδες άλλες εκτός από το ΠΟΚ στο μπάσκετ, γιατί ναι, κουραστήκαμε. Εγώ προσωπικά είμαι, ξέρετε, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αλλά κουράστηκα να βλέπω τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ας δούμε και να πάω Κάρης, ας μείνουμε λίγο κι εμείς την απ' έξω. Τόσα χρόνια εμείς τρώμε τα πάντα. Ας πάρουμε και κάτι και υπόλοιποι. Δεν είναι κακό.
0: Εγώ χαίρομαι με το σκεπτικό σου και γενικά με τη φιλοσοφία σου και έτσι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να σκέφτονται οι ως σκεπτόμενοι φιλάθλοι. Εδώ ένας φίλος, ο Νίκος, είδες, μου έστειλε μήνυμα και λέει: μας χαλάει τη μαγιά ο Μιστακίδης. Δηλαδή σου λέει: είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, με τον αντίπαλο, οι δυο μας, φτάνει. Μην έχουμε κι άλλο στο κεφάλι μας.
1: Όχι, ίσα-ίσα, θα είναι και καλύτερα.
0: Βέβαια θα είναι καλύτερα. Θα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Και μαγικό τόσο του χρόνου να μας πετάξει έξω από τους τελικούς ένας ΠΑΟΚ.
0: Εδώ δεν το συζητάμε τώρα.
1: Αλήθεια σας λέω. Κοίτα, 41 πρωταθλήματα δεν έχει Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Εδώ δεν είδες που έχασε, θα μου πεις τώρα, είδες που έχασε από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ, θα μου πεις 100 φορές θα ξαναπαίξουν, τις 99 θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά, πας περιπτώσει, ήταν ένα αποτέλεσμα, έκανε
1: αίσθηση. Είδαμε και κάτι διαφορετικό, ναι, είδαμε, ναι, και τον Ηρακλή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που Ηρακλής είναι ιστορική ομάδα. Και ας πω ότι όλας την νίκη του Ηρακλή την ψιλοχάρηκα, γιατί είναι ιστορικό σωματείο μπάσκετ ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κανένα τυχαίο τώρα Ηρακλή. Απλά για την ατυχία να πέσει σε ανθρώπους που εκμεταλλευτήκαν αλλιώς τα οικονομικά και τέτοια. Τέλος πάντων, λίγα και για το ποδοσφαιράκι για να κλείσουμε. Καλές κινήσεις γίνονται. Υπάρχει ελπίδα αυτή τη φορά. Το θέμα είναι να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού να περάσει τη φιλοσοφία του. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα και περνάει. Pressing, ποδόσφαιρο πιεστικό, επιθετικό. Και όχι πίσω τσουκουτσούκου την μπάλα, σαν να βλέπεις η μπάλα να πηγαίνει πέρα δόθε, πέρα δόθε, τσουκουτσούκου χωρίς ουσία. Βλέπεις τώρα δηλαδή ότι πηγαίνει η μπάλα σωστά. Και αυτό είναι που μου αρέσει, να τον αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο, και νέος είναι και φιλόδοξος είναι, να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι τυχαίος. Να θυμίσω ότι έκανε με την Κοπενχάγη ο άνθρωπος. Αν πεις άλλη ομάδα, άλλο πρωτάθλημα θα δανέζει. Όχι, δεν είναι άλλο, γιατί έπαιξε και στην Ευρώπη καλά. Πήγε στο 16 Champions League και από τη City που έχασε δεν έχασε με 8-0, 7-0. Ξεβρωπέστα τα έχασε. Ας το δώσουμε ευκαιρία και λίγο υπομονή. Εγώ αυτό θα πω. Το είχαν και δύσκολα. Δηλαδή τώρα με τρεις προκρίσεις σε όμιλο δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Έτσι. Να πούμε. Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή μετάξω ότι είναι ο Δημήτρης από το Γαλάτσι, να το πω δύναμη. Και το τηλέφωνο μου το έχει ωραία, αλλά άμα θέλει να το δώσει, να μπορέσουμε τον άνθρωπο όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι να τον βοηθήσουμε. Αυτό θα πω εγώ.

0: Ευχαριστώ που με ακούσατε, κύριε Γιώργο.
1: Έγινε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα Δημήτρη, τι γίνεται. Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο.
1: Έλα, πώς πάμε.
2: Καλησπέρα. Πώς να πάμε. Δηλαδή, αυτή η ιδέα μου με έχει τσακίσει στην κυριολεξία.
1: Ναι.
2: Άστα. Λοιπόν. Να πάμε στα αθλητικά.
1: Ναι.
2: Άκουσα καλά, είπες ότι ο Φιλιώνης λέει ότι στο μπάσκετ θα έχει πάει στον Ολυμπιακό.
1: Τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν είπα ότι έφυγε, τον θέλει.
2: Εγώ δεν θα ήθελα να... Δηλαδή παίχτες έστω και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, παίχτες από την ΑΕΚ να πάνε στον Ολυμπιακό, εγώ δεν θέλω, είμαι τέτοιος. Δεν θέλω. Να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ναι.
1: Καλά, αυτό είναι και θέμα και της ομάδας και των παιχτών των ίδιων. Τώρα, εντάξει, εσύ μπορεί να μην θέλεις, αλλά ο κάθε αθλητής κοιτάει το συμφέρον του.
2: Να κοιτάξει εκεί πέρα, πώς τον λένε, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, πώς τον λένε, στο μπάσκετ.
1: Ο Αγγελόπουλος.
2: Ο Μάκης Αγγελόπουλος.
1: Και δεν μου λες, εάν ο Ολυμπιακός παίξει στα Αλιώσια, τι θα κάνεις.
2: Τι εννοείς, τι θα κάνω.
1: Να έχει έδρα, Ολυμπιακός στα Λιώσια.
2: Γιατί τώρα το ΣΕΦ, αφού έχει το ΣΕΦ.
1: Δεν θα παίξει το ΣΕΦ τώρα. Ολυμπιακός ψάχνει για έδρα και μια υποψήφια είναι τη ΑΕΚ.
2: Ξέρω και εγώ τι να σου πω, κύριε Γιώργο, τι να σου πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι, δηλαδή, γιατί πολλοί ΑΕΚΖΙΔΕΣ αντιδρούνε. Αλλά αν ο Αγγελόπουλος πάρει ένα πακέτο καλό, που θα το δώσει στην ομάδα, γιατί να μην το δώσει στο γήπεδο.
2: Και εγώ δεν θα ήθελα.
1: Εσύ δεν, ναι, αλλά επειδή αντιδρούν, μάλιστα έκανε και συνάντηση με τους οργανωμένους.
2: Μα και εγώ είμαι αντίθετος να παίξει μια ομάδα που έχει κόκκινο χρώμα στο...
1: αυτά είναι τώρα, εντάξει. Αυτά είναι παλιές αντιλήψεις, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Τέλος πάντων.
2: Έτσι είμαι πλασμένος.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω, εντάξει.
2: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, η ομάδα, κύριε Γιώργο, πάει καλά. Λοιπόν, έχει πάρει παιχταράς τώρα με ο Φιλανδός ο παιχταράς. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, το γκολ δεν το έχει αυτό. Δεν βάζει.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα, όχι, το παιδί αυτό.
2: Αλλά εντάξει, πιστεύω θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Αυτός που το έχει τον γκολ πιστεύω είναι ο Ουκρανός, τι λες και εσύ.
1: Εντάξει, αυτός είναι και γκολ βάζει και ασίστ και πλαγιοκοπεί, ναι. κάνει πολλές δουλειές, εντάξει. Έχει σκόρερ, έχει και τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Έχει σκόρερ.
2: Από την άλλη μεριά, πιστεύω να μείνει στην ομάδα και ο, πώς τον λένε, και ο Πινέδα, αλλά και ο Σουηδός ο Ελίασον, γιατί αυτοί είναι παιχταράδες.
1: Ο Ελίασον ψάχνουν ομάδα να φύγει.
2: Εγώ ήθελα να μείνει στην ομάδα.
1: Εντάξει, πάντως δεν είναι πολύ, δεν τον βλέπω τον Νικόλης να καίγεται. Και για αυτόν και για τον Λιούμπιτς, έτσι.
2: Καλά, αυτός ο Κροάτης, εντάξει, αλλά ο Σουηδός όμως έχει αποδείξει τι είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, και φέτος δεν έπαιξε πολύ. Δεν ήταν από τις επιλογές τις πρώτες του Νικόλιτς.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μην
1: εντάξει. Ωραία.
2: Αυτά.
1: Έγινε, Δημήτρη μου. Έγινε.
2: Τα ξαναλέμε πάλι.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Στέλιος Καζατζίδης το βραδιάζει. Σε στίχους της Ότιας Τσότου και μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου και γυρίζουμε.

0: και άλλη μεταγραφάρα στο Πόλο. Τη θυμάστε την Νικόλ την Ελευθεριάδου, πολύ μεγάλο όνομα στον Ολυμπιακό, και τι δεν είχε πάρει η κοπέλα, αποσύρθηκε, επιστρέφει. Όλοι νόμιζαν ότι θα υπογράψει τον Ολυμπιακό και ξαφνικά έρχεται μία ανακοίνωση που βλέπω τώρα στο email μου από το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Άρα η Νικόλ Ελευθεριάδου στα 28, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πόλο, θα συνεχίσει με την Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στην κοπέλα. Νίκος Χαλκίδα, που πάντρεψε την κόρη του την περασμένη Κυριακή. Να σας ζήσει, Νικόλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γιώργο. Και τα παιδιά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να.
0: Να συνέλθετε.
1: Ξέρεις, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Περάσαμε ωραία, είχαμε τη διεξίωση. Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και το ευχάριστο είναι ότι γνωρίσαμε και εμείς πάρα πολύ καλά παιδιά οι κουμπάροι. Πάρα πολύ ωραία όλα. Έφυγε χθες για την Αμερική και η κόρη και ο γαμπρός. Φτάσανε σήμερα, όλα καλά. Και την Πέμπτη γέννησε η μικρή κόρη το πρώτο μας εγγονάκι.
0: Απαπα, πόπο γλέντια και χαρές.
1: Γι' αυτό σου λέω προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα αποδοσιακά.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Έτσι γνωρίζουμε τη ζωή από τις χαρές, από τις στενοχώριες του αποχωρισμού.
0: Αν δεν απατώμε... Να δεν απατώμε η κόρη που παντρεύτηκε, που ναι, παντρεύτηκε, μένει Αμερική μόνιμα, ε.
1: Ναι, Φιλαδέλφια, ναι. Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Πόπο Φιλαδέλφια, μ' ακούει τώρα από τη Φιλαδέλφια η κυρία Λιλή. Από τη Φιλαδέλφια, κυρία Λιλή, τα χαιρετίσματά μου. Να είσαστε γεροί και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Έλα, Νίκο μου.
1: Και ξέρεις, τώρα έχω χάσει αυτό το 15ήμερο που ήταν τα παιδιά εδώ και με τις...
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Γάμου τα φυσικά, προσπαθώ να προσαρμοστώ.
0: Απ' τη μία γάμος και απ' την άλλη μια νέα ζωή. Πρώτο εγγόνι, καλά, εντάξει, πρώτο εγγόνι, τα έχετε τρελαθεί τώρα.
1: Ναι. Αναλαμβάνουμε υποχρέωση εγώ και ο συμπαίθρος ΑΕΚΤΖΙΣ και αυτός.
0: Ναι.
1: Να τον εσυγάσει και να του κάνουμε ΑΕΚΤΖΙ. Άμα θέλει φυσικά. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια βέβαια. Δεν είμαστε ζύγοι. Καταλαβαίνετε το καλαμπουρίσουμε.
0: Αγοράκι. Ωραία.
1: Αγοράκι. Ο μικρός Θωμάς.
0: Ο μικρός Θωμάς. Εντάξει.
1: Να σου πω λίγο. Επειδή παρακολουθώ κάποια πράγματα για το. Μου έκανε τρομερή εντύπωση για το Μουντιάλ. Έχω χάσει όλη αυτή την τέτοια. Ένα πάρα πολύ κακό τουρνουά και έγινε μια παρέμβαση που παρακολούθησα εκεί του Τραμπ. Πάρα πολύ άσχημη. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να αντιδράσει όλος ο φίλαθλος κόσμος εκεί.
0: Ναι, χαμός έγινε, χαμός έγινε.
1: Έτσι, και ειδικά οι αθλητές. Έτσι. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι άβουλα όντα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έπρεπε να βγει ένας, έστω ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς σε λένε Μέση, σε λένε Μπαπέ, πώς σε λένε, να βγεις και να το κατηγορείς, να πεις μπαμ μπαμ. Τουλάχιστον ένας αθλητής έπρεπε να βγει και να το καταδικάσει αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι το χειρότερο Μουντιάλ που από ό,τι ακούω από τις κριτικές από τους άλλους, γιατί εγώ σου λέω δεν είχα τη δυνατότητα, να καταλάβεις είχα την τύχη να δω το τελευταίο τέταρτο του αγώνα Αργεντινή. Αίγυπτο που το γύρισε το 2-0 το έκανε 2-3. Είδα και τη Γαλλία αυτά τα νοκάουτ τώρα, αλλα δεν με ενθουσιάζουν.
0: Όχι, ναι, από πλευρά θεάματος δεν είναι.
1: Θέλω να πω, ναι, είναι πράγματι έτσι, επειδή εγώ ήμουν σε ένα άλλο.
0: Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Χαρούμενο και
0: τώρα μόλις κλείσεις, θα πω δύο λόγια. Μόλις κλείσεις θα το καταλάβεις.
1: Ναι. Για την ομάδα μου την ΑΕΚ, αυτό που μπορώ να πω, ας πούμε, είναι ότι φαίνεται ότι κάνουν σοβαρή δουλειά, ρε παιδί μου. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση χθες που διάβασα ότι κλείσανε και το Ριμπάλτα, που εγώ ξέρεις δεν τον πολύ συμπαθούσα. Αλλά φαίνεται τελικά ότι ο Ηλιόπουλος πάει να βάλει την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Ξέρεις, να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, να ξέρει τη δουλειά, να ξέρει ότι θα είναι εκεί και δεν θα φύγει. Μακάρι. Και το πιο ευχάριστο που διάβαζα εχθές είναι ότι έχει πάρει 5 πιτσιρικάδες ο Νίκολιτς στην αποστολή. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτοί θα έχουν τα προσόντα για να μεταπηδήσουν στη μεγάλη ομάδα. Τέλος πάντων, τους βάζει στο κλίμα της μεγάλης ομάδος και ιδιαίτερα δε ένα πιτσιρικά 15 χρονών, ένα τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρεις, έχω αδυναμία στους Έλληνες. Θα ήθελα δηλαδή σιγά και οι ακαδημίες να δουλέψουν τις ομάδες που δεν είναι κακά τα ψέματα, δεν είχε ακαδημίες η ΑΕΚ, να βγουν από εκεί ποδοσφαιριστές και να βγάζουμε, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα φυτόριο να παίζουν και Έλληνες, να μην είναι όλοι ξένοι. Πήγα εγώ τώρα στην προπόνηση, τώρα που βλέπεις τώρα η εντεκάδα με έναν Έλληνα, ξέρω εγώ τι. Δεν είναι ΑΕΚ αυτή, δεν είναι Άρης αυτό, δεν είναι, ξέρω εγώ να πω. Τέλος πάντων. Όμως οι απαιτήσεις είναι τέτοιες που ο ανταγωνισμός, δηλαδή ο πρωταθλητισμός ειδικά, δυστυχώς στηρίζει σε ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, δεν έχω περισσότερα.
0: Ωραία, Νίκο μου.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους μας. Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί σε δύο εβδομάδες περίπου μπαίνει και ο ΠΑΟΚ, μπαίνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, 23 το μηνός, 23.
1: Μπαίνει στα παιχνίδια, να έχουμε επιτυχίες και αυτή όπως μας αρμόζει να έχουμε πέντε ομάδες στα προκριματικά μετά, στους ομίλους.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μου, έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Και πάλι ευχαριστώ. Με το καλό που ήρθε το μωρό και ευχαριστώ, να σου ζήσει η κόρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι ευχάριστα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια με την ευκαιρία για το Μουντιάλ, γιατί δεν έχουμε πει. Όντως, κοιτάξτε να δείτε, όσοι δεν το έχετε δει, δεν χάνετε τίποτα. Γιατί άλλοι δεν ήταν η εθνική μας, ήταν οι ώρες, δεν έχετε χάσει πολλά πράγματα. Ουσιαστικά ένα γύρο βλέπουμε. Ξεχωρίζουν οι ομάδες της Ευρώπης, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι καθαρά το ευρωπαϊκό. Δεν έχουμε δει κάτι το διαφορετικό. Όλες οι ομάδες παίζουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο που λέω, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ αθλητικό. Τακτικά, λίγο πολύ, όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Είδα, ας πούμε, το Γαλλία-Μαρόκο. Για το Μαρόκο είχα πει πολύ καλά λόγια. Εάν απομονώσω το τι είχα δει πριν τη Γαλλία, βλέποντας το Μαρόκο αυτό με τη Γαλλία, θα λέγα καλά, αυτή η ομάδα τι κάνει στο Μουντιάλ. Αντιποδόσφαιρο, τη σέντρα δεν πέρασε. Δηλαδή κατέβηκε να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, στα παράταση και στα πέναλτι. Ένα σουτ στο 83-84 με τον Ουναή. Και αυτό δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Απογοήτευση. Λίγα είναι τα μάτς που καθήλωσαν. Ας πούμε, το Σενεγάλη-Βέλγιο. Το πώς το γύρισε. Το Αίγυπτος με την Αργεντινή τώρα επίσης το 2-0, στο 79-2-3 πριν την παράταση. Το Αργεντινή Καμποβέρντε. Το Αγγλία Κογκό. Λίγανε τα μάτς. Το Αγγλία Μεξικό. Που οι Άγγλοι παίξανε από το 54 εκεί 55 παίξανε τόση ώρα με 10 παίχτες. Συνολικά είναι 104 παιχνίδια. Έτσι. Από αυτά λοιπόν τα παιχνίδια, βάλτε ότι αναφέρομαι σε 4-5, όχι άλλα. Να είναι ακόμα κανένα δύο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, κατά γενική ομολογία, η ομάδα που έχει αρέσει στον περισσότερο κόσμο είναι οι Γάλλοι. Οι οποίοι έχουν μια πεντάδα τρομερή, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ντουέ και τον Μπεχταρά τον Ολίζε. Τον Μπεχταρά. Εκεί βασίζονται. Για μένα έχουν τις αδυναμίες στα χαφ, είτε παίζει Τσουαμενί Κονέ, είτε Τσουαμενί Ραμπιό, είτε Ραμπιό Κονέ, σε κόντρες και σε μια ομάδα που έχει καλό κέντρο, δεμένο κέντρο και τους πάει και στη δύναμη και στην ταχύτητα, εκεί είναι ένα θέμα που υπερτερούν οι αντίπαλοι όταν θέλουν να ξαφνιάσουν τη Γαλλία. Επίσης είχε θέμα στο αριστερό μπακ με τον Φερνάντες, το πήρε χαμπάρι ο Ντεσάμ και βάζει τον Ντινιέ τώρα. Ντινιέ, που έχει δέσει περισσότερο. Όπως και δεξί μπακ της Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, στο κέντρο της άμυνας είναι δυνατή. Ειδικά με τον Ουπαμεκανό της Μπάγερ. Εν πάση περιπτώσει όμως, σαν γενική εικόνα, ξέρεις ότι τι θα δεις από τη Γαλλία, ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει, σκοράρει. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ ο Εμπαπέ με το Μαρόκο. Κλάση, δεν το συζητάμε. Και είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάρε το παγκόσμιο κύπελο και πήγαινε πίσω. Δεν ξέρεις. Γιατί η Ισπανία είναι η Ισπανία. Έχει δεχθεί ένα γκολ. Και αυτή είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Με έναν Γιαμάλ που έχει τρομερή όρεξη. Και η αδυναμία έχει, και η Ισπανία έχει τις αδυναμίες της, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Με τον κομπαρσί της Μπαρτσελόνα ακούω τόσα καλά λόγια, αλλά παίζει με αφέλεια πολλές φορές, έχει τα θέματα του. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Σήμερα έχουμε Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Αγγλία-Νορβηγία να πω ότι και ο Γκέις και ο Ράις και ο Τζέιμς προπονήθηκαν, γιατί είχαν προβλήματα τραυματισμού, θα είναι στη διάθεση λογικά του Τούχελ. Θεωρητικά η Αγγλία και τον πρώτο λόγο, για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Οι Νορβηγοί μου αρέσουν. Δεν μου ήταν έκπληξη με τους Βραζιλιάνους. Όσοι ακούτε την εκπομπή σας, είχα πει ότι είναι πιθανό η Νορβηγία να τους πετάξει έξω και το είδαμε. Με ένα τρομερό Χάλαντ, ο οποίος σκοράρει στην εθνική του περίπου 2 γκολ το παιχνίδι. Σας το λέω και στατιστικά όσοι θέλετε να παίξετε στοίχημα. Δηλαδή στα 14 που διάβαζα τελευταία μάτς της εθνικής Νορβηγίας έχει πετύχει 27 γκολ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το παιδί μπορεί να τον βλέπεις να είναι χαμένο στο διάστημα και ξαφνικά να χτυπάει σαν την κούπρα. Τρομερό σκόρερ. Και γενικά είναι μια ομάδα που υπηρετεί ένα σχέδιο, είναι δουλεμένη, ψηλά παιδιά, αθλητικά κορμιά. Έχει τα θέματα της στην άμυνα. Γενικά οι περισσότερες ομάδες έχουν θέμα στην αμυντική λειτουργία. Κανείς δεν είναι άτρωτος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όλες παίζονται. Και εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το στυλ του παιχνιδιού, δεν διαφέρουν πολύ από τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω, η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο ως όνομα. Τίποτα λιγότερα και τίποτα περισσότερο. Έτσι. Βέβαια, υπάρχει και ένας Χάρι Κέιν που και αυτός κάνει ένα φοβερό μουντιάλ. Μεγάλος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Έχει τα ατού της και μπορεί η Αγγλία να κερδίσει όπως μπορεί και η Νορβηγία. Είναι ανοιχτό παιχνίδι για μένα. Και στον αγώνα της Ελβετίας με την Αργεντινή, και εδώ έχουμε την Αργεντινή που είναι σούπερ φαβορή, αλλά τα ίδια λέγαμε και με το Καμποβέρτε, τα ίδια λέγαμε και με την Αίγυπτο. Και είδατε ότι είδε τον ουρανό σφονδύλι. 79 και ήταν 2-0. Η Ελβετία δεν είναι βέβαια ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε Αγγλία. Είναι η Ελβετία. Πολεμάνε. Τα δίνουν όλα. Θα είναι σκληρό καρύδι. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή. Και εγώ, αν θέλετε, στο τέλος λέω, η Αργεντινή θα προχωρήσει. Και θα πάμε Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία ή Νορβηγία. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, 12 η ώρα, επαναλαμβάνω, 12 Αγγλία-Νορβηγία και στις 4 το ξημέρωμα, Ελβετία-Αργεντινή. Το Ελβετία-Αργεντινή δεν θα το δω. Αν προλάβω θα δω, το δω όταν ξυπνήσω νωρίς, θα δω highlights, οπότε θα αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά τα δύο μάτς. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Έλα εδώ δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλη. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα. Συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει. Και νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή με τις Real News, αθλητικές σελίδες, ένα πολύ εξειδικευμένο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού όσον αφορά τους παίκτες που πιθανόν να φύγουν. Ο Σκάζνη, ο παλιός προπονητής του Παναθηναϊκού και του Όφη, μιλάει για τον Κάιρινεν, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ από την Σπάρτα Πράγας, γιατί είναι Τσέχος ο Σκάζνη. Τον ξέρει, τον παρακολουθεί, οπότε μετράει η γνώμη του. Όλες οι τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και έχουμε πάρα πολύ Μουντιάλ. Εγώ γράφω για την υπόθεση Μπαλογκάν FIFA Infantino, ενώ αναφερόμαστε στους προπονητές που έφυγαν από τις εθνικές τους ομάδες μέσα στο Μουντιάλ και είναι μέχρι τώρα 13 εθνικές ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
0: Ναι, ναι, βέβαια, γιατί άμα πηγαίνεις εκεί σε ωραίες θάλασσες, μου τρως ωραία, λογικό είναι.
1: Φίλε, τι θάλασσα τώρα, έχω πάει στην παλιά Καρδαμίλη,
0: ναι.
1: Ταβέρνα, φίλε, η οποία έχει φτιαχτεί τα τελευταία 2 χρόνια, μπορεί να μην την ξέρεις, 3 μάλλον.
0: Ναι, όχι, δεν έχω πάει, τώρα κοντά δεν έχω πάει, όχι.
1: Γιώργο, όταν θα πας, θα με θυμηθείς.
0: Ναι. Είπες στην παλιά Καρδαμίλη, είπες.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί παλιά Καρδαμίλη έχει και ένα, ναι, είναι μέσα στην Καρδαμίλη που 400 μέτρα από την
0: Καρδαμίλη. Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, περιττό να σου πω ότι θα φας εκεί πέρα την καλύτερη γουρνόπουλα.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή ότι η κρούστα της, η πετσούλα, έκανε κράτ πιο πολύ και από τα τζιντζίκια που βαράνε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Μα η μαγεία αυτό είναι, η μαγεία είναι αυτή. Η μαγεία είναι αυτή.
1: Το ό,τι έφερε, πραγματικά τρελαθήκαμε που, ξέρεις, είμαι και από, έχω πει μια οικογένεια που μητέρα μου την πολιτική κουζίνα 25 χρόνια και γενικά μέσα στο καλό το φαγητό. Αλλά ήταν πολύ και πολύ εξυπηρετική. Καλά, για παραλίες δεν το συζητάω, Κολπίσκος και ο ένας καλύτερος από
0: μας. Ναι, ναι, ωραία εκεί, πολύ ωραία.
1: Πολύ και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία μέρη, πάρα πολύ ωραία μέρη. Δηλαδή η Μεσσηνιακή Μάνη. Αλλά και η Ιερόπολη ήταν πολύ ωραία.
0: Εκπληκτικά. Εγώ λέω στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, λέω να πηγαίνει εκεί.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Όπως υπάρχει ένα φοβερό μέρος, είναι πας από τους Μολάους, θα είναι περίπου 40-50 χιλιόμετρα, βέβαια κάτω, να μυρτώ ο πέλαγος στο Κυπαρίσι, θα με θυμηθείς. Κυπαρίσι.
1: Ωπα.
0: Κυπαρίσι. Αυτά τα μέρη είναι ωραία που δεν έχουν τον κόσμο το πολύ, που είναι ήσυχα. Κάτι θάλασσες, την πίνει στη θάλασσα. Η Πελοπόννησος έχει απίστευτα μέρη. Απίστευτα.
1: Πουθενά, είμαι πολύ τυχερός γιατί μέσα στην Καραμελή, εκεί πέρα που μένω, δηλαδή κοντά στην αστυνομία, Γιώργο μου, είναι, η παραλία είναι από τις ωραιότερες.
0: Ναι.
1: Η Ριτσά που λέγεται μία και άλλη μία, έχει πολύ ωραίες παραλίες.
0: Ναι.
1: Και πήγα βέβαια και στο Φωνιά που μου είπες, έτσι δεν το ζητάω, γινόταν ο χαμός μετά με το που έφευγα γιατί πήγα νωρίς,
0: ναι,
1: για να μπορέσω να κατέβω κάτω. Είναι πολύ ωραία γραφικά μέρη. Εντάξει, εγώ αποτυχίο. Για να με εντυπωσιάσει που έχουμε καταπληκτικές παραλίες, καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Κατά άλλα, τι να πούμε για το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, εγώ.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν είναι, εγώ δεν σε αφήνω να μιλάς εσύ.
1: Ναι, ναι, είμαι, εντάξει, η αλήθεια με Γιώργο μου, ότι εγώ είμαι λάτρης του γαλλικού ποδοσφαίρου και ειδικά το έχω ξαναπεί στη δεκαετία του 80 επί Πλατινή, έτσι. Εκείνη η τρομερή ομάδα με Ζιρέζα, Μωρός και τα λοιπά. Και από τότε αγάπησα και το γαλλικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι, έχει τη δική του τεχνική, την δική του ομορφιά, εντάξει, έχει πολύ καλές ομάδες, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία και η παιδική ομάδα του Παρίζη Ζερμέν, η κορυφαία τώρα που είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Θα δούμε τώρα τι θα δείξει. Αλλά δείχνει, εκεί με πάει, δηλαδή πιστεύω εύκολα, δύσκολα οι Άγγλοι θα περάσουν. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, θα δούμε τώρα. Τι
1: να σου πω. Μπορεί να έχουν ένα πυροβόλο που λέγεται μπροστά Χάλαντ, αλλά και η Αγγλία έχει το Χάρι Πότερ που λέμε, το Χάρι Κέι. Εντάξει, έχει καλή ομάδα. Αν δεν το κάνει και φέτος η Αγγλία, τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί έχει μια καλή ομάδα, ένα προπονητή ο οποίος, εντάξει, βλέπουμε και άλλους προπονητές οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο στη συγκεκριμένη χώρα, όπως ο Αντελότη, που πήγε να παίξει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα με τη Βραζιλία. Ό,τι είναι αφύσικο, έρχεται η φύση και το φτιάχνει, Γιώργο μου.
0: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Έρχεται η φύση, γιατί το ποδόσφαιρο, σου είπα, είναι όπως είναι η κοινωνία, όχι η ελληνική, γενικό. Ό,τι πάει στραβά, αργά ή γρήγορα, το πληρώνει. Ποιο είναι καλύτερο προπονητή αυτή τη στιγμή? Αντελότη. Πήγε λοιπόν να αλλάξει ένα πράγμα τι. Όχι μόνο αυτό, και προηγούμενο. Αν βρει τα πατήματά τη και παίξει η Βραζιλία λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς αυτό που πάνε να παίξουν το έχουν παίξει άλλοι πολύ καλύτερα. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ που σ' άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα για τα ελληνικά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, κάτσε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και δεν θα τα προλάβω. Από Αργεντίνα, ο Μάρκος, για κάποιο λόγο βλέπω επανάληψη του προηγούμενου τελικού 2022. Τι λες, περιττό να σου πω ότι έπαθα στο 0-2, 2 τεπών maximum και πήγα να κρυφτώ στην αυλή. Ευτυχώς πήρε μπρος η μηχανή. Μάρκος από Αργεντινή, καλή συνέχεια. Να φέρετε βέβαια στο Αίγυπτος Αργεντινή το 2-0 που έγινε 2-3. Κάτσε, πού ήμουν τώρα? Εδώ. Ο Νίκος, ο Μιστακίδης είναι και 65 ετών. Πού να ασχοληθεί με την μπάλα? Θα διοικήσει την ΚΑΕ ΠΑΟ για 2-3 χρόνια και μετά θα φύγει. Καταρχάς, είναι 64, αλλά ένας άνθρωπος σήμερα 64 δεν είναι όπως παλιά. Νιώθει ζωντανός, νιώθει δυνατός, νιώθει δημιουργικός. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Πασχολώς θα το δείξει η πορεία. Γιάννη, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ο Κώστας, αν ο Αταμάν πήγαινε σε κάποια τουρκική ομάδα, θα πήγαινε εκεί ο Οσμάν. Η ΕΦΕΣ που γράφτηκε πως τον ήθελε, δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκε με αφορμή τη σημερινή κίνηση με τον Μάικ Τζέιμς. Αυτά, Κώστα μου, να ξέρεις ότι αλλάζουν σε δευτερόλεπτο. Μπορεί εγώ κάτι να πω τώρα 16 και 39 και 16 και 40 να σκάσει το αντίθετο. Δεν το ξέρεις. Διότι σε παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα που δεν το υπολόγιζες, δεν το περίμενες και σου κάνει μια πρόταση απίστευτη. Και λες τώρα τι κάνουμε. Τα βάζεις κάτω, μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους, με το μάνατζερ σου και αποφασίζεις. Έτσι έγινε με τον Οσμάν. Δεν σημαίνει ότι αυτά που γράφανε για Τουρκία ότι ήταν το μυαλό των δημοσιογράφων. Γιατί σου λέει τώρα φύγει ο Αταμάν. Έτσι, λογικό να φύγει ο Οσμάν. Γιατί να μην φύγει? Ήρθε ο Μπράντοβιτς, μου έφερε τους δικούς του. Εγώ λοιπόν, όπως και να λέγομαι, είτε λέγομαι ΕΦΕΣ, είτε λέγομαι ΦΕΝΕΡ, είτε ΠΑΟ, είτε οτιδήποτε, έχω να χάσω κάτι αν μιλήσω με την πλευρά του Οσμάν? Όχι. Αν μου πει όχι, μου πει όχι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν. Ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, δεν πειράζει. Άλλος Γιάννης, ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τολιόπουλο, αλλά ο παίκτης δεν νομίζω να θέλει να πάει εκεί. Αφενός λόγω σοτς και αφετέρου γιατί είχε παίξει στον Άρη πριν 2 χρόνια και εκεί έκανε το άλμα για να πάρει τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Αυτός που μπορεί να απαντήσει είναι ο Τολιόπουλος. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω, αλλά να ξέρεις ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, το επαγγελματικό μπάσκετ, όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους. Και ο Τολιόπουλος θυμίζει ότι έχει περάσει από ΠΑΟΚ και είναι και γυναίκα του ΠΑΟΚ, άρα με την ευκαιρία. Λοιπόν. Ένας που υπογράφει Κολοκοτρώνη λέει: Αγγλόφιλος έκανε, προφανώς εννοεί η Μασονία, τον Αλγερίο Διακογιάννη. Και λοιπόν, Αγγλόφιλο με έκανε ότι βρέθηκα παιδάκι στο Καραϊσκάκι, στο Chelsea Real, με το θείο μου, το συγχωρεμένο που ήταν αστυνομικός που είχε υπηρεσία. Κόλλησα με την Chelsea, κόλλησα με την Αγγλία. Ήμουν 6 ετών τότε. Επομένως είναι καθαρά προσωπικό. Είμαι και θα είμαι Αγγλία. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, θέλω να κερδίσω ο καλύτερος. Και γι' αυτό από τότε έγινα και Τσέλσι. Δηλαδή η πρώτη ομάδα που κατάλαβα στη ζωή μου ήταν αυτή που είδα ζωντανά και ήταν η Τσέλσι. Δεν είναι απλά που λέμε πολλές φορές όλοι μας στην Αγγλία είμαι εκεί, στη Γαλλία είμαι εκεί, στη Γερμανία είμαι εκεί. Έχω βιώματα με την Τσέλσι. Και επειδή λόγω Τσέλσι την αγάπησα, αγαπώ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ό,τι είναι αγγλικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι δεν πάμε αλλού, μην το γενικεύουμε. Καμία σχέση που μου λες Αργυρίου Διακογιάννη κλπ. Λοιπόν, Μασάδο 7. Είμαι πολύ απογοητευμένος από πέρσι και φέτος με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν βλέπω κάτι δυνατό και αγωνιστικά πάλι στη γιώμα θα το ρίξουμε. Δεν θα διαφωνήσω με τον Μασάδο. Επτάκης, να φανείς καιρό, ρε φίλε. Πού είσαι? Λίγο πολύ ακούσαμε και τον Γιώργο που τα είπε προηγουμένως. Κάνει κινήσεις ο Ολυμπιακός. Έτσι, παίρνει παίκτες. Αλλά το θέμα είναι τι παίκτες είναι αυτοί. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που θα ταρακουνήσει την πιάτσα, που θα συζητηθεί. Τώρα ο Άμραμπατ είναι μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια, είναι πολύ καλός παίκτης, τον ξέρουμε και έχω και ερωτήματα. Το παιδί αυτό, να ξέρετε, ανήκει στη Φενέρ, ήταν στην Μπέτις. Δεν μπορεί να το κρατήσει η Μπέτις. Το συμβόλαιό του με τη Φενέρ είναι 6 εκατομμύρια καθαρά ευρώ το χρόνο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει αυτά τα λεφτά. Όταν λέω δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, όχι δεν έχει, δεν μπορεί. Γιατί είναι αυτό το salary cap που ακούτε και στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Να δώσεις 2,5-3 εκατομμύρια. Δεν γίνεται παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει το συζητάνε. Αλλά υπάρχουν παίχτες που μπορούν να φτιάξουν τον κόσμο. Ο Μαρινάκης έχει την ευκολία. Τον είδατε τώρα τον Κωστίνια στην Brighton. Ή τώρα πάει λέει τον Αντρέ Λουίς στην Κάνσας. 19. Τι 19, ξέρετε πόσο είναι η χρηματιστηριακή αξία της Κάνσας στο MLS? 31. Και από τα 31 θα δώσει τα 19 για τον Αντρέ Λουίς που έπαιζε στη Ρίο Άβε, ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ακούμπησε μπάλα. Ξέρω εγώ τι να σας πω, ρε παιδιά. Πραγματικά. Αν το κάνουν αυτό. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει σε ευρώ πόσο θα κοστίσει ένα εισιτήριο για τον τελικό. Δηλαδή, βάλει 6.500 δολάρια, άρα 5.700 περίπου. 5.700 σε ευρώ. Είναι τα 1.200 ευρώ, τα 1.200 εισιτήρια που ανακοίνωσε η FIFA, δεν το λέω εγώ, έτσι, που θα δοθούν για αγορά. 6.500 δολάρια το πιο φτηνό. Τι να σας πω. Λοιπόν, ο Μέσος, ναι, είσαι εσύ που είστε στο Κολοκοτρώνη. Ναι, λες τώρα προφανώς εννοείς για την ενυδάτωση. Δεν θα σε αδικήσω ότι δεν ξέρει τι σημαίνει ο άμπαλος, ο Έλληνας, ότι ο παίκτης αφυδατώνεται κλπ. Κλπ. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζονται 3 λεπτά. Για να πιες μια γουλιά νερό. Αυτό γίνεται καθαρά για εισπρακτικούς λόγους. Ο κόσμος έχει δίκιο. Τώρα αν εσένα δεν σε πείθει, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, ο Αθανάσιος, θα δούμε, λέει, Παναθηναϊκός στις 9, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, όσοι θέλετε να δείτε τον Παναθηναϊκό, όντως 9 η ώρα, παίζει με, το είπα στην αρχή, με την Grasshopper, στη Λεωφόρο. Μέχρι χθες είχαν πουληθεί 10.000 εισιτήρια, η Λεωφόρο ήταν γεμάτη, ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει. Έχουν γίνει καλές κινήσεις, στοχευμένες κινήσεις. Πάνε να πάρουν και τον Κρίστιασεν. Είναι αυτός ο παίκτης που ήθελε ο Νίστρουπ, αριστερός μπακ από τη Λέστερ. Εγώ προσωπικά, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ασχολιόμουν, γιατί δεν θέλω να έχω το άγχος μήπως αποτύχω, και όχι οικονομικά, αγωνιστικά. Γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης που ακούγονται πολύ καλά λόγια, δεν τον ξέρω, έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμούς. Το θέμα δεν είναι το οικονομικό, γιατί ο Παναθηναϊκός όντως έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι χαζί. Και καλά κάνουν. Και θα στείλουν και τον παίκτη σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία να τον εξετάσει. Και επίσης καλά κάνουν. Όμως, αν είχε τον ΑΒ λόγο, ο παίκτης αυτός δεν τραβήξει, ο Παναθηναϊκός θα μείνει με τον Κυριακόπουλο, που δεν είναι και κλασικός αμυντικός, με την έννοια ότι έχει αμυντικές αρετές. Είναι ένα παιδί που προωθείται, θα κάνει τη σέντρα. Ως αμυντικός έχει τα προβλήματά του. Νομίζω ότι το βλέπει ο καθένας. Άρα λοιπόν, όταν θες να θωρακίσεις την άμυνα, πρέπει να πάρεις έναν παίκτη που πρώτα θα είναι καλός αμυντικός και μετά ένας παίκτης που θα είναι καλός στα επιθετικά του καθήκοντα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Και αυτό δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό, ισχύει για όλες τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει. Τον ήθελε ο Νίστρουπ, επιμένει, τον ξέρει και ο Παναθηναϊκός τον προχωράει. Θα τον πάρει ιδανικό, θα του στοιχίσει 500 χιλιάρικα και μετά θα δουν, θα υπάρχει οψιόν και θα δουν τι θα κάνουν. Αυτή είναι η τελευταία κίνηση του Παναθηναϊκού όσον αφορά το θέμα του αριστερού μπακ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και θα συνεχίσω μετά με τα μηνύματά σας.

0: Real FM.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματα. Ο Διονύσης, Γιώργο, πως κινούνται οικονομικά οι μπασκετικές ομάδες, θα ξεπεράσουν και τις ποδοσφαιρικές, Παρί, Άρσεναλ και Ρεάλ. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη. Όχι, όχι. Πάντως, γενικά, βλέπετε ότι από τότε που είπαν οι Αμερικάνοι, έρθηκε το NBA Europe και ουσιαστικά προαναγγείλουν θα παίξει η ΑΕΚ. Από εκεί, η οποία η ΑΕΚ έχει καταθέσει φάκελο 100 σελίδων, να φανταστείτε. Ανασκουμπόθηκαν στην Ευρωλίγκα. Δεκαετές συμβόλαια όλοι υπογράφουν, πέφτουν χρήματα πάνω από 1,2 δις μπαίνουν συνολικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όσον αφορά την Ευρωλίγκα, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Εδώ τα έσοδα της FIFA τώρα από το Μουντιάλ υπολογίζονται σε 2,9 δις. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ο Νίκος από τον Περισσό, πώς και δεν είπες τίποτα για τον Τεντόουλου. Λοιπόν, Νίκο μου, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Όσοι δεν ακούσανε χθες το Μονακό Diamond, 8.52 πηδάει, κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και νομίζαν όλοι ότι είχε τελειώσει και κάνει 8.61. Ξέρετε ποιο είναι το ρεκόρ του, 8.65, και έκανε 8.61 την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και όταν πήρε στο Παρίσι το χρυσό είχε 8.48. Τρομερός. Δηλαδή εμένα δεν θα μου είναι καμία έκπληξη και να σπάσει το Πανελλήνιο τσάτουμα το 8.66 και να πάει και πάνω από 8.70. Όταν έκανε μια κοιλιά πέρυσι το είχα πει, είναι τεράστιος αθλητής, τεράστιος. Δεν έχει ταβάνει το παλικάρι αυτό. Έτσι ξεκίνησε, τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν το άκουσες, δεν τρέχει κάτι. Ο Παύλος, η Βανέλα κατά πράσινη που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά θα είναι η πρώτη, θα γίνουν σήμερα τα αποκαλυπτήρια. Δεν το ξέρω, Παύλο μου, θα το δούμε. Ο Βαγγέλης δεν ξέρω αν αξίζει να πάει στην Arsenal ο Τζόλης. Εκεί κινδυνεύει να φάει πάγκο πάνω που εξελισσόταν στην Πρίζ να ήταν εκ των ηγετών της. Και εδώ, ό,τι μου είπε ο άλλος ο κύριος για τον Τολιόπουλο, τι να σου πω, είναι θέμα του Τζόλη. Πάντως έχει κάνει, έχει πάει σε τόσες ομάδες, γιατί να μην δοκιμάσει τις δυνάμεις του για κάτι περισσότερο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Σταύρος, θα επέλθει η εκδίκηση για εμάς τους Άγγλους, αν βρούμε τους Αργεντινούς για το χέρι του ακατανόμαστο και μακάρι να γινόταν και στο Αστέκα, στον τόπο του εγκλήματος, αναφέρεται στο 86. Και το χέρι και η τρίπλα του αιώνα, τον γκολ του αιώνα, οι τρίπλες του αιώνα, τον γκολ του αιώνα. Κοίταξε να δεις, μπορώ να σε καταλάβω σαν αγγλόφιλο που το λες ακατανόμαστο, για μένα ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου. Εγώ τον Μαραντόνα τον λάτρευα ως ποδοσφαιριστή, έτσι το έχω ξαναπεί. Εντάξει, δεν μπορείς να συγχωρέσεις, όπως είπε και ο Σίλτον, αυτό που έκανε, αλλά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, δεν το μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό στον αέρα που λες για κάποιον συνακροατή, εντάξει. Λοιπόν, ως κακιστής, έχεις ακούσει μιας και είσαι παλιά καραβάνα των Ερτζιανών πως ο Γιώργος Βαρνογιάννης παραλίγο να έκλεινε το θρηλυκό Σόκρατες. Βεβαίως, αυτό ναι, ίσχυε, ήθελε να τον φέρει το Σόκρατες και η μετακίνηση μπλοκαρίστηκε από την τότε κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου, δεν το ξέρω. Για την κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου δεν το ξέρω. Ότι ο Βαρδενογιάννης πήγε να κάνει 2-3 πολύ μεγάλες κινήσεις, ανάμεσά τους ήταν και ο Σόκρατες. Όπως και η ιστορία του Χάτσι δεν είναι. Άλλα παίξαν εκεί. Λοιπόν, ο Κώστας, ο Φιόνης δεν του κουνάει. Από την ΑΕΚ που είναι η ομάδα της καρδιάς του και είναι αρχηγός, θα τον δέσει για πάντα στη Βασίλισσα ο Μάκης. Λοιπόν, ο Ευαγγέλη νομίζω ξανά έστειλε στο μήνυμα. Ναι, νομίζω είναι για το ίδιο μήνυμα. Λες με άλλα λόγια, πάλι για τον Τζόλι. Λοιπόν, ο Σωτήρης, και αν ο Μιστακίδης υποκύψει στις αναφορές του Ρεσθένη Πάο που είναι στο πλευρό του Σαββίδη, δεν θεωρείς πως το τέλος μπορεί να σηκωθεί και να φύγει? Είναι θέμα που αφορά το Μιστακίδη. Αλλά φαντάζομαι όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, παιδιά, μιλάμε για απίστευτα χρήματα. 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν το μπάτζετ του Πάο ήταν 600.000. Όταν δίνει ο άλλος 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εσύ πιστεύεις ότι 2, 3, 5, 10 ανακοινώσεις θα σε αναγκάσουν να φύγεις? Και όταν έχεις την περιουσία που έχει ο Μιστακίδης, και να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή πού ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον του Μιστακίδη και ποιο είναι το μέλλον του Σαββίδη? Ξέρει κανένας? Επομένως, γιατί να φύγει ο Μιστακίδης? Λοιπόν, ο Θωμάς. Ναι, Θωμά μου, δεν το διαβάζω στον αέρα. Είμαι ενήμερος. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ενήμερος. Είμαι ενήμερος και βλέπεις ότι είναι. Το προσέχω και φαίνεται και κάποιοι έχουν καταλάβει. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πίκος Απίκος, έχει αντιληφθεί μια κοπέλα από το Ισραήλ με το όνομα Νοφάρ. Νοφάρ, δεν ξέρω πώς την προφέρεται. Τραγουδάει αρκετών γλωσσών τραγούδια και μάλιστα με τη συνοδεία Μπουζοκή, όπως η πατριώτη της. Είναι φοβερό πόσο παθιασμένα τραγουδάει το τραγούδι, αν και δεν γνωρίζει τι σημαίνουν οι στίχοι. Έχει τραγουδήσει και αυτό το τραγούδι το βραδιάζει. Δεν το ξέρω το κορίτσι, να είναι καλά, αλλά πολλές φορές τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Δεν μας αρέσει ο στίχος, με την έννοια δεν ξέρουμε τι λέει ο στίχος, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει ο ρυθμός και το τραγουδάμε. Έτσι, αν το σκεφτούμε, όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Όχι μόνο το συγκεκριμένη κοπέλα. Λοιπόν, Νίκος Λεπαντιακός. Ξέρεις, μπάλα, πιστεύω ότι τον Τζάμπρα τον είδες και έχεις γνώμη. Δικιά μου γνώμη είναι πως είναι όχι μόνο το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα, αλλά έχει χαρακτηριστικά του Μαλτίνη. Είναι 87, full back, γρήγορος, δυνατός, με ασίστ, στην Εθνική δεν τον καλούν. Στον Παναθηναϊκό θα δεις, θα φάει πάγκο Κερκίδη, δεν είναι τόσο άμπαλη στην Ελλάδα. Φωνάζει πως είναι παιχταράς και ο Βίγος από εκεί το παιδί, δεν στο λέω επειδή είναι στην ομάδα μου. Αν ο Σαντίνο Περιστερίνο κάνει 10, ο Τσάμπρας πόσο κάνει? Μάλιστα. Έχω καλή γνώμη για τον Τσάμπρα. Έτσι, αλλά θα περιμένω να τον δω. Μην κάνουμε κρίσεις. Να δούμε πώς θα του συμπεριφερθεί ο Νίστρουπ και έχω βάλει αστεράκι αν θα συνεχίσει ο Καλάπης στον Παναθηναϊκό. Μήπως θα δούμε να φεύγει. Ο Σάκης μου λέει ότι οι Ιάπωνες έπαιξαν κάτι πέρα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως και το πράσινο ακροατήρι. Εντάξει, δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Πάση περιπτώσει. Απόστολε Λάρισα, σήμερα παίζουν. Σήμερα Σάββατο, 12 τη νύχτα. Σήμερα, όχι αύριο. Σήμερα Σάββατο. Είναι σε εξέλιξη, λέει ο Νίκος, στο Μουντιάλ. Πότε θα πάρουν ανάσεις οι παίκτες? Αυτοί οι παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ θα πάρουν διακοπές. 10-15 μέρες. Θα πάρουν διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, μου λες θέλω να είσαι πάντα εκεί. Τώρα δεν το προλαβαίνω. Τώρα το είδα, Ιωάννα, δεν το προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θα το βάλω. Λοιπόν, κλείνουμε Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Στράτος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική πάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 2 εδώ στο Real FM. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Vap. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου στο Άργος.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται ήρθε ισόπαλος 1-1 με την βελγική Λέοβεν. Απεβίωσε σε ηλικία

Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας δεν μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Jeff Hurst της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Wembley. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Κυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Μήνυμα εκένωσης από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Περιβολά και Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στον Βόλο, 28 στο Ρέθυμνο.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας ΣΙΑΜΟ. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας ΣΙΑΜΟ. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
14: Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Μήνυμα εκένωσης από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Περιβολάκη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Καλούνται να απομακρυνθούν προς Λαγκαδά, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αφορούν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της συγκρότησης και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου στο Άργος.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα στη Λονανδία, όπου προετοιμάζεται, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λεοβέν. Απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής με την Νότια Αφρική Τζέιντεν Άνταμς, που είχε αγωνιστεί στα 3 παιχνίδια που είχε δώσει η ομάδα του στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
24: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σας
0: 7,8.

0: αποχώρηση, την αποχώρηση, αποχώρηση θέλω.
1: Έλα! Καλή σας νύχτα! Καλή σας νύχτα!

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τάπα, σούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα στο παρασκήνιο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον κάμπο παραμυθιάς στη Θεσπρωτεία. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Οδηγία εκένωσης δόθηκε και στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κομωτινή.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.life.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: σημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον κάμπο Παραμυθιά στη Θεσπρωτεία και με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα δόθηκε εντολή εκένωσης. Συναγερμό σήμανε για πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα από την πυροσβεστική. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αφορούν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της συγκρότησης και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μανφίν με 3 νεκρούς το 2010. Η 46χρονη, για την οποία εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης, εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να υπαρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Τσβέντε 2-2 στις καθυστερήσεις σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός σε φιλική αναμέτρηση ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λεουβέν. Στις 9 απόψε, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

ωραία έκπληξη είναι αυτή. Να έχω απέναντί μου την κυρία Κατερίνα Βουτσά εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή, λέω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με πάρα πολύ πλούσια ενημέρωση αθλητική σήμερα, που έχει αρκετά θέματα. Όπως ακούσατε, η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γεργελετζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο Γρηγόρης Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων και πάρα πολλά θέματα. Εδώ παρέα μέχρι τις 10, συντροφιά με την Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Πριν από λίγο τελείωσε το φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπου ιτήθηκε στο φινάλε, ήταν 3-3 στις καθυστερήσεις, δέχτηκε γκολ, 3-2 έχασα τη Βέντε στο 93 το γκολ. Όμως

0: Υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ γιατί ο Ελουστόντο, το νέο απόκτημα της ομάδας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τον συγκεκριμένο παίκτη, τι έχει. Ο Ολυμπιακός 1-1 ήρθε με την Λεουβέν στο Ιν Ολλανδία, επίσης φιλικό παιχνίδι που έγινε πριν από λίγη ώρα, έγινε το μεσημέρι. 9 η ώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας παίζει ο Παναθηναϊκός με την ελβετική την Grasshoppers, φιλική αναμέτρηση. Έχουμε Μουντιάλ φυσικά απόψε, παγκόσμιο κύπελο στις 12, με πολύ μεγάλη συνάντηση της Αγγλίας με την ομάδα της Νορβηγίας. 4 τα ξημερώματα, η Αργεντινή με την Ελβετία. Χθες η Ισπανία απέκλεισε με 2-1 στις καθυστερήσεις το Βέλγιο. Όμως δεσπόζει και το μπάσκετ, γιατί εκεί χθες το βράδυ αργά, ήταν γύρω στις 12 παρατέταρτο, που βγήκε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποχαιρετά τον Τζέντι Όσμαν, τον διεθνή forward της ομάδας, που αποχωρεί ο Τούρκος παίχτης και αποχωρεί για να πάει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ που του δίνουν συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, σύν ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Παναθηναϊκού το buyout, και ο Όσμαν απομένει το επίσημο για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ήταν αυτό που οδήγησε έναν παίκτη να φύγει από μια ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, να μην πάει σε μια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας και να πάει σε ομάδα που παίζει το EuroCup? Εντάξει, τα λεφτά σίγουρα είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η απόφαση του Οσμάν, όχι τόσο να φύγει από τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς ακουγόταν αυτό το εδώ και κάμποσο καιρό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει, γιατί τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, του αρέσει σαν παίκτης και τον ήθελε και τον υπολόγιζε. Είχε και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα πρόσφατα ο general manager της ΕΦΕΣ είχε δηλώσει ότι θέλαμε, λέει, τον Οσμάν, αλλά δεν μας τον έδινε ο Παναθηναϊκός, το είπε και δημοσίως δηλαδή ο άνθρωπος. Και είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο Οσμάν τελικά θα έμενε στον Παναθηναϊκό. Το ότι έφυγε είναι μια έκπληξη, το ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό, μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας, για να πάει στον ΠΑΟΚ του EuroCup, προκαλεί προφανώς ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Όμως, εδώ έχουμε μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ, με μια καινούργια ιδιοκτησία, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή. Έχει ο Σταντέλης Μητσακίδης, έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια και όπως φαίνεται είναι αποφασισμένος να επενδύσει πολλά χρήματα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ για να τον κάνει κορυφαία ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Φάνηκε αυτό από την αρχή, από την πρόσληψη του Αντρέα Τριγκέρη στη θέση του προπονητή, στη συνέχεια με άλλες μεταγραφές σημαντικές που έκανε, με τον Νικαλάφη, με παίκτες όπως ο Μάρκους Πόστερ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, πολύ καλοί Αμερικανοί, του παίζουν EuroCup και Ευρωλίγκας, εγώ θα έλεγα. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, στην απόκτηση του Οσμάν. Προφανώς του εξήγησαν του Τούρκου ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από του χρόνου, είτε κατακτώντας το EuroCup την επόμενη σεζόν, γιατί θα παίξει το EuroCup τώρα, τη σεζόν 2026-2027, ο ΠΑΟΚ είναι στο EuroCup μαζί με τον Άρη, είτε κατακτώντας το EuroCup, είτε παίρνοντας μια θέση στην επέκταση που θα κάνει η Ευρωλίγκα από του χρόνου, και αυτή είναι ανακοινωμένη από το σεζόν 2027-2028. Η Ευρωλίγκα θα έχει 24 ομάδες, ανοίγουν δηλαδή 4 θέσεις. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μέσα στο EuroCup, θα διεκδικήσει μια θέση από τις 4 που ανοίγουν. Με wild card δεν ξέρω πώς θα τη δώσει η Ευρωλίγκα ακριβώς. Σαν franchise είναι, γιατί αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες θα συνδέονται με την Ευρωλίγκα πλέον. Και βεβαίως όταν κάνετε μια τέτοια επένδυση είναι προφανές ότι και η Ευρωλίγκα από την δική της πλευρά θα τον δει και με άλλο μάτι. Έτσι, όταν θα τεθεί το θέμα ποιες ομάδες θα έρθουν καινούργιες διοργάνωσης, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ με τέτοιες επενδύσεις και με τόσα χρήματα που δαπανά θα έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό περιμένουν στον ΠΑΟΚ, αυτό σχεδιάζουν. Αυτό προφανώς είπαν και στον Σέντι Οσμάν. Το εξήγησε το πλάνο ο Γιώργος Τσιάρας, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που έτρεξε αυτήν την μεταγραφή. Τον έπεισε. Τα λεφτά ήταν πολλά, όπως είπες και εσύ. Και βεβαίως πιστεύω ότι κρίσιμο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι τον Παναθηναϊκό είχαν μαζευτεί πια πολύ φόργο. Πολλά τριάρο τεσσάρια. Ήταν ο Μπόγκα, ήρθε ο Γιαμπουζέλε, ήταν ο Οσμάν εκεί, ο Χουάντσο. Είναι παίκτες, πολλοί παίκτες εκεί που μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις, 3-4, που είναι και ο Οσμάν. Και είδε ο Τούρκος ότι καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ δυνατός, αλλά προφανώς ο ρόλος του θα ήταν πιο
0: πέρα. Θα μειωνόταν πάρα πολύ.
1: Πέρσι, αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ του εγγύηθηκαν ότι ο ρόλος του θα είναι πρωταγωνιστικός, πάνω του θα χτιστεί η ομάδα. Είναι σαφές και προφανές ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ένας παίκτης όχι επίπεδο Ευρωλίγκα, επίπεδο NBA, που παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα και είναι από τους ιδιαίτερα διακριθέντες. Άρα γύρω του θα χτιστεί ο ΠΑΟΚ, το εξήγησαν αυτό. Δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Ένας ακόμα λόγος που επέλεξε, αποφάσισε μάλλον να αποδεχθεί αυτή την πρόταση είναι και αυτός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία η Εφέση και η Φενέρμπαχτε του έφεραν το χαλί για να πάει. Μάλιστα η Φενέρμπαχτε λέγεται ότι του έκανε εξαιρετική πρόταση. Τον ήθελε ο Σάρας Γιατσικεβίτσος για τη θέση του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έφυγε για το NBA. Και ο Σμάν ήταν μια περίπτωση ιδανική για την Φενέρμπαχτε, γιατί και πολύ καλός παίκτης είναι, αξίας ίδιας με τον Μπιμπέροβιτς, και Τούρκος βεβαίως, έτσι.
0: Yeah,
1: γιατί χρειάζονται και αυτοί οι γενείς παίκτες. Και του, από ό,τι λένε, η πρότασή του ήταν, μπορεί να ήταν και καλύτερη από αυτή που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Όμως ο Οσμάν δεν ήθελε να επιστρέψει στην Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία
0: της αντιπαράθεσης αυτής.
1: Γιατί ήταν, είναι ένα παιδί της ΕΦΕΣ, το οποίο αν γύριζε για τη Φενέρμπαχτσε θα δημιουργούσε έτσι λίγο προστριβές. Έχουν και εκεί αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει στον Δημήτρη. Αυτές τις συμπεριφορές και νοοτροπίες. Προσπαθώ, δεν ήθελε να μπλέξει ο Οσμάν τέτοια πράγματα. Και αποφάσισε, ήθελε να μείνει στην Ελλάδα γιατί περνάει καλά εδώ, του αρέσει. Και με αυτά και με αυτά αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Πήγε στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, μιλήσαμε, πήγε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, συζητήσαμε, του εξήγησε για ποιους λόγους θέλει να φύγει. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να μην τον εμποδίσουν, παρά το γεγονός ότι είχαν συμβόλαιο μαζί και για την επόμενη σεζόν και δεν υπήρχε και buyout, δηλαδή. Δεν υπήρχε ποσό που να προβλέπεται στο συμβόλαιο, το οποίο αν κάποια ομάδα το κατέβαλε θα μπορούσε αυτομάτως να πάρει τον παίκτη. Συνεπώς η μεταγραφή έκλεισε από το 0. Η διαπραγμάτευση έρχεται από το 0 με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είπε ευχαριστώ πολύ με αυτά τα λεφτά. Σας τον δίνω και με κορδέλα που λέει ο λόγος. Και σας τον παραδίδω. Γιατί δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει και αυτός 2 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν μια. Η κατάσταση είναι μια μεταγραφή που έχω την εντύπωση ότι τους αφήνει όλους ευχαριστημένους. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως για τους προφανείς λόγους. Ο Σμάν και αυτός γιατί παίρνει συμβόλαιο καλύτερο από αυτό που είχε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ηγεμονικό συμβόλαιο.
1: Και καλύτερο από αυτό που είχε από τον Παναθηναϊκό. Αποκτά και ρόλο πρωταγωνιστικό σε μια ομάδα η οποία και αυτή έχει σκοπό να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Μπορεί του χρόνου να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα ο Σμάν. Δεν χάθηκε και ο κόσμος να παίξει και ένα χρόνο στο γύρο. Ναι, και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, ο οποίος δεν παρά το ότι αποχωρεί ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ο δεύτερος σκόρερ του την περσινή σεζόν, έχει φροντίσει να καλύψει αυτό το κενό. Είπαμε, έχει έρθει ο Μπόγκα, έχει έρθει ο Γιαμπουζέλε που μπορεί να βοηθήσει εκεί.
0: Ο Μπαντιό.
1: Ο Μπαντιό είναι πιο γκάρ. Υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος και τέλος πάντων δεν υπάρχει κενό εκεί σε τόσο μεγάλο. Μπορεί να την διαμορφώσει διαφορετικά την ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έτσι κι αλλιώς έψαχνε ένα γκάρντ. Νομίζω τώρα θα τον πάρει οπωσδήποτε. Έναν ακόμα γκάρντ. Πήρε και τα 2 εκατομμύρια βεβαίως, που είναι σημαντικό ποσό. Οπότε νομίζω τελικά ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σε μια μεταγραφή βεβαίως η οποία προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς εδώ, γιατί ήταν εντελώς ξαφνικό.
0: Ξαφνικό όλο αυτό.
1: Παραλαμβάνω, όχι τόσο ότι αποχώρησε ο Οσμάν, όσο ότι αποχώρησε για να πάει ναι. στο Euro κάποιο στον ΠΑΟΚ αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα σήμερα ανακοινώθηκε στον Παναθηναϊκό η συμφωνία με τον Μάικ Μπατίστ που αναλαμβάνει συνεργάτης του ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτό ήταν γνωστό.
0: Ήταν γνωστό. Και στον Ολυμπιακό χθες το βράδυ ανανέωσε ο Κώστας Παπανικολάου για 2 χρόνια, το ήθελαν και οι δύο, προχωράνε, προχώρησε η ανανέωση, επισημοποιήθηκε. Τώρα λίγο εκεί με τον walk-up τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν. Εκεί είναι ένα θέμα.
1: Δεν υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν. Υπάρχει το Ντουμπάι που του δίνει 3 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο το
0: ναι.
1: Του δίνει πάρα
0: το πολλά. Το Ντουμπάι έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Του δίνει πάρα πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη ο οποίος είναι 32-33 χρονών. Έτσι, από την πλευρά του βεβαίως ξέρει πολύ καλά εγώ κάποτε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει πουθενά και ποτέ. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτόν. Το Ολυμπιακό να φανταστεί κανείς ότι φέτος πήρε 900.000 δολάρια. Το είναι τρίτο. Ο Ολυμπιακός δεν του δίνει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο από ό,τι καταλαβαίνω. Η διαφορά είναι τεράστια και νομίζω, αν κρίνω και από τις δηλώσεις που έκανε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πρόσφατα στην παρουσίαση του χορηγού.
0: Που είπε και τα συμβόλαια.
1: Ναι, που είπε ότι όταν σέρνονται παίρνουν κανένα τα λεφτά και όταν κερδίζουν θέλουν παραπάνω λεφτά. Μίλησε λίγο έτσι απαξιωτικά θα πω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έτσι που αδειάζει λίγο αυτούς τους παίχτες που γύρουν νέες απαιτήσεις. Γιατί είναι και ο Ντόρσεϊ ο οποίος έχει γύρει νέες απαιτήσεις στον Ολυμπιακό. Αν κρίνω λοιπόν από όλα αυτά, πιστεύω ότι δύσκολα θα μείνει ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τους έχει ενημερώσει ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόταση από το Ντουμπάι των 3 εκατομμυρίων. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή δεν μπορεί και δεν θέλει να δώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια. Οπότε υποψιάζομαι ότι τελικά θα γίνει κάτι σαν και αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό και τον Οσμάν. Δηλαδή υπάρχει μια οψιόν του WOCAP που έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή για να ανανεώσει και για την επόμενη χρονιά το συμβόλαιο. Νομίζω θα την ενεργοποιήσει ο Ολυμπιακός, θα ανανεώσει δηλαδή το συμβόλαιο του και για την επόμενη χρονιά και μετά θα διαπραγματευτεί με το Ντουμπάι ένα ποσό για μεταγραφή. Νομίζω ότι τελικά κάπου εκεί θα πάμε και θα φύγει ο WOCAP. Γι' αυτό έχουν κρατήσει και τον Τζόζεφ σε αναμονή, γιατί κανονικά ο Τζόζεφ δεν θα έμενε, έχω την αίσθηση. Και ο Ολυμπιακός θα το καλούσε, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Τζόζεφ νομίζω δεν θα ήθελε να μείνει σαν τέταρτος, πέμπτος, έκτος γκάρντ, δεν ξέρω, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος για αυτόν στην πραγματικότητα να παίξει. Γι' αυτό όμως τον κρατάει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ σε αναμονή για λίγες μέρες ακόμα. Υποθέτω ότι τώρα πια υπάρχει μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει ο WOCAP. Δεν αποκλείω να μείνει τελικά ο WOCAP, αλλά.
0: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό να.
1: Έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, μοιάζει πιο πιθανό τελικά να φύγει και να πάει στο Ντουμπάι. Θα το δούμε. Υπάρχει και με τον Ντόρσεϊ ένα θέμα, γιατί ούτε και αυτό έχει λυθεί ακόμα, όσο γνωρίζω. Γιατί και ο Ντόρσεϊ, υπάρχει και για τον Ντόρσεϊ οψιόν του Ολυμπιακού που πρέπει να ενεργοποιήσει για να μείνει και του χρόνου. Ζητάει και αυτός παραπάνω χρήματα από αυτά που πήρε φέτος, κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 πήρε φέτος ο Ντόρσεϊ. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και με αυτό. Δεν έχει, ο Ολυμπιακός πρέπει να το λύσει, γιατί το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο παίχτες καλοί που φεύγουν, είναι και Έλληνες. Δηλαδή, εγώ κάποια είσαι Έλληνα και ο Ντόρσεϊ είναι Έλληνας και ο Παπανικολάου ήταν Έλληνας βεβαίως, αλλά αυτός το θέμα λύθηκε, δεν ήταν, είχε και αυτά τα προβληματάκια του στην αρχή. Μέτρησε και η στάση του Παπανικολάου βεβαίως, όπως ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Και,
0: ναι, και αυτό ήταν το σημαντικό νομίζω.
1: Διευθετήθηκε το θέμα, βρέθηκε η άκρη. Η άλλη δύο είναι λίγο πιο σκληρή διαπραγματεύτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ να περάσει καλά εκεί που είσαι σήμερα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τον Δημήτρη Χρυσάνθης μας είπε αρχικά για την πολύ μεγάλη είδηση, αυτή που βγήκε από χθες το βράδυ, ότι ο Τζέντι Όσμαν αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και οδεύει στον ΠΑΟΚ. Αναμένονται τα επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερ Βέτεν Λαϊβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Αυτή την ώρα στο Γουίμπλετον, ο τελικός των γυναικών που είναι υπόθεση Τσεχίας. Η Νόσκοβα προηγείται με 1-0 σετ, 6-2 πήρε το πρώτο, της Μουκοβά. στον τελικό και τώρα είμαστε 5-3 μπροστά. Η Νόσκοβα στον τελικό του Wimbledon των γυναικών. Αύριο ώρα 6, τελικός των ανδρών με τον Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, να αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, τον Γερμανό, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο ώρα 6 το απόγευμα, ο τελικός των ανδρών του Wimbledon. Και η κυρία Κατερίνα Βουτσά ως Βάσο Τσαρούχα, που κάνει η διαιτήτρια του μπάσκετ, τα νοήματα για time out κλπ, μας δίνει την οδηγία να πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης, και επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο Μίλτος Τεντόγλου με τα πολύ μεγάλα άλματα χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να ζήσετε.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε.
14: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πληθυσμό των υπηρεσιών.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Βάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον κάμπο παραμυθιάς στη Θεσπρωτεία και με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση κλιματικής οργάνωσης ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης προτίθεται η 46χρονη που ζει στη Βρετανία και κατηγορείται για την υπόθεση. Την ερχόμενη Τρίτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, 3 λεπτά μετά τις 7.30 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και στα φιλικά παιχνίδια που προηγήθηκαν. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο φινάλε από την Ολλανδική Τβέντε 3-2. Έχασε. Υπάρχει ανησυχία για τον Ελουστόντο που τραυματίστηκε και πέρασε εκτός παιχνιδιού. Να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει πάθει. Και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του που έδωσε ο Ολυμπιακός, επίσης ισόπαλος. Ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, όχι επίσης ισόπαλος, είχε κερδίσει την Ρακόφ 2-0. Τώρα με την Λεουβέλ τη Βελγική, οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με ωραίο τέρμα του Αντρέ Λουίζ. Και 9 η ώρα στην Λεωφόρο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshopper στην ομάδα από την Ζυρίχη. Φυσικά τα φιλικά αυτά μόνο το ενδιαφέρον έχουν να δουν οι προπονητές. Μην θεωρείτε ότι είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα να δούνε οι προπονητές των ομάδων σε αυτούς τους φιλικούς, σε αυτές τις φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες γίνονται, αυτά τα δύο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, όπως λέει και ο Γρηγόρης Διβάνης, μέσα σε κάτι δάση, σε κάτι γήπεδα που γύρω-γύρω έχουν το φράχτη και από πίσω από το φράχτη με τα δέντρα κρύβεται η αρκούδα με το μέλι. Αυτή είναι η κριτική του συναδέλφου για τα φιλικά αυτά που γίνονται στην Ολλανδία, εκεί στα προπονητικά κέντρα, που οι ομάδες έχουν πάει φυσικά και λόγω των καιρικών συνθήκων για να μπορέσουν να δέσουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε για λίγο τα ποδοσφαιρικά και θα πάμε στο Στίβο. Χθες το βράδυ ο Μίλτος Εντόγλου στο Diamond Link που έγινε στο Μοντε Κάρλο, στο στάδιο Λουίντε, εκεί στην πρωτεύουσα του Μονακό, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έδειξε ότι είναι σε κατάσταση μεταλλίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα, έχει βρει την φόρμα του και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στο Μήκος, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε εξαιρετικά σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να πούμε για τον Μίλτο ότι στο έκτο άλμα του έκανε 8 μέτρα και 61 εκατοστά, είχε κάνει στο πρώτο άλμα του 8.48, πήγε στο δεύτερο και έκανε 8.52. Αυτό η επίδοση το 8.52 ήταν η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. 8.34 στην τρίτη, άκυρη η τέταρτη, 8.49 η πέμπτη και στην έκτη κράταγε το καλύτερο, έκανε το 8.61 που αποτελεί την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Φυσικά κυνηγάει να σπάσει το μαλλίνο ρεκόρ το 8.66 που είχε ο Λούις Τσάτομας από το 2007 στο meeting Παπαφλέσια. Είναι διακαής πόθος του Μίλτου Τεντόγλου να μπορέσει να σπάσει αυτό το πολύ μεγάλο άλμα του Τσάτομα που κρατάει τόσα χρόνια και πάντα θέλει ο ίδιος να καταφέρει να το σπάσει, να γίνει αυτός ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ. Φυσικά θυμίζω ότι ο Τεντόγλου έχει πάρει τα πάντα, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ανοιχτά, κλειστά, τα πάντα, όμως το πανελληνίο ρεκόρ δεν το έχει καταρρύψει. Έδειξε λοιπόν ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα από την ΕΡΤ και τη μετάδοση που έκανε ο Γρηγόρης Τάτσης από το Λουίντε του Μονακό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο άλμα του Τεντόγλου, το 8.52.
1: Τεντόγλου, δεύτερο άλμα. Με 8.48 είναι πρώτος. Μετά το πρώτο άλμα, δεύτερη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ακόμα ένα μεγάλο άλμα. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί. Είπαμε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το αποδεικνύει αγώνα με αγώνα. Είναι ο 8ος αγώνας φέτος της σεζόν για τον Ολυμπιονίκη και κορυφαίο στην κορυφαίος στην ιστορία του αθλήματος. 8.52. 8.52.
0: Και λίγη ώρα μετά κάνει το 8.61.
1: Τεντόγλου, τελευταία προσπάθεια. Με το κορυφαίο φέτος άλμα στον κόσμο ψάχνει ένα ακόμα καλύτερο για να υπογράψει μια θριαμβευτική εμφάνιση έτσι κι αλλιώς στο Μονακό. Ένα μεγάλο άλμα. Εδώ βλέπουμε την έκφρασή του. Ευχαριστώ. ένα πολύ μεγάλο άλμα. Βλέπετε, εκπληκτικό 8-61. 8-61, είναι απίστευτο. Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: 8-61 έκανε σε αυτό το άλμα ο Τεντόγλου και έπιανε το κεφάλι του, γιατί θεώρησε ότι έκανε κάποιο λαθάκι, μπορούσε να είναι πιο μεγάλο το άλμα. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Μόντε Κάρλο μετά το τέλος των προσπαθειών του και το 861 που είπαμε ότι είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Όταν κάνεις άλμα στα 850 και μετά στα 860, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάτι λίγο καλύτερο. Αν είδατε το τελευταίο μου άλμα, πιστεύω ότι υπήρχε περιθώριο για μια μικρή βελτίωση. Μόλις ολοκλήρωσα το άλμα, άγγιξα μέσα στο κεφάλι μου γιατί ένιωσα ότι είχα κάνει ένα μικρό λάθος. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας πολύ καλός αγώνας, μια φυσιολογική εμφάνιση. Το ρεκόρ του meeting που ανήκει στον Ιβάν Πετρόσο είναι το σημαντικότερο για μένα σήμερα. Πριν από αυτή τη σεζόν, άλλαξα τρία πράγματα. Άλλαξα τα καρφιά μου και τώρα αγωνίζομαι ξανά με καρφιά μεσαίων αποστάσεων. Είχα πόνους όταν χρησιμοποιούσα τα πιο σκληρά, οπότε χρειαζόμουν τα πιο μαλακά. Επίσης, άλλαξα σημαντικά την φορά μου από την πεσινή σεζόν του κλειστού, μετακινώντας την κατά 1,5 μέτρο. Και το σημαντικότερο, είμαι υγιής και νιώθω καλά. Πέρσι δεν ήμουν υγιής και δεν μπορούσα να αποδώσω όπως ήθελα. Αυτή τη σεζόν περιμένω να πλησιάσω τα 8 μέτρα και 70 εκατοστά και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω, γιατί έχω μπροστά μου πολλούς καλούς αγώνες. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο ίδιο meeting χθες το βράδυ η Ελίνα Τζέκο πήγε αρκετά καλά την τρίτη θέση στον ακοντισμό με 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Δείχνει η Ελίνα ότι αρχίζει και είναι στα μέτρα που θέλει, βελτιώνεται πάρα πολύ και χθες έκανε πραγματικά μια πολύ καλή εμφάνιση παίρνοντας την τρίτη θέση στο αγώνισμα.

0: Η Λίντα Νόσκοβα προηγείται 1-0 αυτή την ώρα στο δεύτερο σετ, είμαστε, της Καρολίνας Μούκοβα στο Wimbledon. Στο τελικό των γυναικών η Νόσκοβα έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-2 και τώρα προηγείται στο δεύτερο με 5-4. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας αυτή την ώρα στο Λονδίνο. Αργότερα θα έχουμε και τον Θάνο Σταθόπουλο να τα συζητήσουμε όλα αυτά για το Wimbledon και ενώπιση του αυριανού τελικού των ανδρών. Ο Γιάννη Ξίνερ θα παίξει με τον Γερμανό τον Σβέρεφ. Μην ξεχνάμε τώρα ότι έχουμε μπροστά μας Μουντιάλ. Έχουμε Μουντιάλ με δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια. Μήπως θα θέλατε να πάμε τώρα στις διαφημίσεις για να πάμε μετά στο τι έγινε χθες στο παγκόσμιο κύπελο και τα σημερινά παιχνίδια που είναι 12 και 4 το πρωί.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο χθες η Ισπανία, παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά φλιάρη στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 2-1 από το Βέλγιο. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 30 με τον Ρουίθ και στο 41 ο Ντεκεταλάρε έκανε το 1-1 για τους Βέλγους. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο πήγαινε εκεί στα τελευταία λεπτά για παράταση, αλλά ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη. Είχε περάσει αλλαγή στο 86 λεπτό και στο 88 έκανε το 2-1, όπως και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Κέρδισε και ένα rebound. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λέμαν που είχε περάσει αυτός αλλαγή στη θέση του Κουρτά που αντιμετώπισε πρόβλημα στους προσαγωγούς και είχε βγει εκτός. Έτσι η Ισπανία, αν και αρκετά φλίαρη στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να περάσει στα ημιτελικά, εκεί που την ερχόμενη Τρίτη ώρα 10 θα παίξει με την Γαλλία ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο προπονητής των Ισπανών, ο De La Fuente, μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Αυτή είναι η ομάδα μας. Δείξαμε το χαρακτήρα μας, ότι θα παραμέναμε πιστοί στον στόχο μας και στο ότι θα δείχναμε πως ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να φτάσουμε στη νίκη. Θα θέλαμε να τα έχουμε καταφέρει λίγο πιο εύκολα, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αυτό αποδεικνύει το πόσο υψηλό επίπεδο υπάρχει στο παγκόσμιο κύπελο και το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε αυτή την φάση της διοργάνωσης.
0: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος των Ισπανών, ο Μικέλ Μερίνο.
2: Πώς μπορώ να αισθάνομαι, ήμουν πολύ ευχαριστημένος, γιατί το έκανα ξανά και συνέβη πάλι σε μένα. Αυτό συμβαίνει όταν είσαι έτοιμος και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια ώστε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο κύπελλο και θα είναι ένα όνειρο που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Φυσικά, όλος ο κόσμος παρακολούθησε το παιχνίδι και έδωσε χαρά στους φίλους του αθλήματος. Είναι ένας ημιτελικός όπου θα υπάρχουν δύο ομάδες που θα θέλουν την νίκη. Το θέλουμε και το θέλουν.
0: Αφού οι Βέλγοι αποχωρούν μπορώ να πω έτσι, ψηλά το κεφάλι, γιατί σίγουρα κάναν μια πολύ καλή πορεία. Ρούντι Γκαρσία, προπονητής της ομάδας του Βελγίου.
3: Πιστεύω ότι οι ατυχίες με τον Τίλεμανς και μετά με τον Κουρτουά, όπως και ο Ντεμπρούνε που δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί σε όλον τον αγώνα, μας τύχησαν. Οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες, αλλά το προσπαθήσαμε. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην παράταση. Ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Ισπανία στα ίσα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, να παραμείνουμε ενωμένοι. Γνωρίζαμε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε λάθη απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ισπανία, που δεν συγχωρεί. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θα είναι ένα μάθημα για τους παίχτες. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Το Βέλγιο ήταν και παραμένει μια μεγάλη ομάδα.
0: Και από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Βελγίου, ο Γιούρι Τιλεμάνς.
3: Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Προσπαθούμε να δώσουμε τα πάντα, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι σήμερα πολλοί παίχτες ήταν κουρασμένοι. Δεν ήταν η μέρα μας, αλλά δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στο γήπεδο. Τα παιδιά δώσαν ό,τι είχαν, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να πετύχουμε αυτό που πραγματικά θέλαμε.
0: Τώρα, θυμίζω, 12 η ώρα, το παιχνίδι της Αγγλίας με την ομάδα της Νορβηγίας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αργότερα θα είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Sun, να μας πει για τα τρία λεντάρια και αν θα φτάσουν, θα καταφέρουν να φτάσουν στην σημερινή πρόκριση για να πάνε στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό που από το πρώτο ζευγάρι η Νορβηγία ή η Αγγλία θα παίξει με την Αργεντινή ή την Ελβετία που θα συναντηθούν στις 4 τα ξημερώματα. Απόψε λοιπόν έχουμε πολύ μπάλα και ακούστε τώρα στην Ελβετία. Οι τοπικές αρχές σε αρκετές πόλεις της Ελβετίας αποφάσισαν στην Ελβετία να σας πω, κυρία Βουτσά και κυρίες και κύριοι, το γυαλί αυτό μου θυμίζει. Με το γυαλί αυτό, εντάξει, ήταν μια αξιολογότατη καθηγήτρια που είχα στο Λύκειο. Να είναι καλά, αν ζει η κυρία Βασιλάτου, η κυρία Στέλλα, φοβερή. Δηλαδή, λέω ώρες-ώρες για τα σχολεία. Μακάρι τα παιδιά τώρα να είχαν τέτοιους καθηγητές και αυτούς που είχα εγώ στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή και στο δημοτικό. Λοιπόν, μου θυμίζει την κυρία Στέλλα, να είναι καλά αν είναι εν ζωή, η οποία, εντάξει, φόραγε τα γυαλιά της για να διορθώσει τους βαθμούς με αυτά που έβλεπε, εντάξει. Έτσι λοιπόν, το γυαλί πάντως σου πάει αυτό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, κυρία Βουτσά, στην Ελβετία τα μαγαζιά, ξέρετε, 11, 12 το πολύ, το 12 είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, οι τοπικές αρχές σε αρκετές πόλεις της Ελβετίας αποφάσισαν να επιτρέψουν κατά εξαίρεση τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακής, λόγω της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Αργεντινή. Ο αγώνας στο Kansas City θα αρχίσει 3 τοπική ώρα, δηλαδή 4 Ελλάδος, 3 Ελβετίας, 4 Ελλάδος. Και σηματοδοτεί, όπως είναι γνωστό, την μεγάλη εμφάνιση της Ελβετίας να είναι στα προημιτελικά. Στον καντόνι της Γενέβης, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω του ενθουσιασμού που έχει δημιουργήσει η πορεία της ΝΑΤΗ στη διοργάνωση, όλα τα καφέ, τα εστιατόρια, τα μπαρ έχουν άδεια να ανοίξουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς τη νύχτα της 11ης προς 12ης Ιουλίου και να μεταδώσουν τον αγώνα. Προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα μέτρα τάξης και να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία της επιχείρησής τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους περίοικους. Στα καντόνια της Γιούρα, της Βασιλείας και της Βέρνης επέτρεψαν επίσης την νυχτερινή λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, όπως και στις πόλεις Λοζάνη, Σιόν και Σιέρ. Η Ζυρίχη με την σειρά της έχει ανακηρύξει το Σάββατο, απόψε δηλαδή το βράδυ, λευκή νύχτα, επιτρέποντας να αναμετάδουν στο αγώνα σε στεγασμένους χώρους εστιατορίων και μπαρ, καθώς και βεράντες καταστημάτων. Αυτά λοιπόν στη Ζυρίχη, στην Ελβετία, συγγνώμη, ενώπιση του απόψινού πολύ πολύ μεγάλου παιχνιδιού με την Αργεντινή, ώρα 4 το πρωί Ελλάδος, το πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, αποθέωσε το Μέση σε συνέντευξη πριν από τον πρώην τελικό με την Ελβετία. Τόνισε ότι ο αρχηγός της ομάδας θα εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, όσο ο ίδιος επιθυμεί να αγωνίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι στα 39 του δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο. Εγώ όμως το έχω πει πολλές φορές, όσο ο Μέση θέλει να παίζει, θα παραμείνει ο καλύτερος, αυτό πιστεύω, και δεν το λέω επειδή είμαι ο προπονητής του, είπε χαρακτηριστικά. Θυμήθηκε τα χρόνια του Μέση στην Μπαρτσελώνα υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονταν τότε. Δεν τολμώ καν να φανταστώ πως ήταν στα 23 ή στα 24 του στην Μπαρτσελώνα του Γκουαρδιόλα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τους συνεργάτες μου και πιστεύω πως όποιος τον έβλεπε τότε παρακολουθούσε κάτι πραγματικά μοναδικό. Παράλληλα, ο Σκαλόνι αναφέρθηκε και στην πορεία της Αργεντινής στο τουρνουά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε μέχρι σήμερα, παρά τα λάθη που εμφανίστηκαν σε μερικά σημεία των παιχνιδιών, όπως με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Τέλος, στάθηκε στον προημιτελικό, τονίζοντας ότι είναι μια ομάδα, η Ελβετία, που διαθέτει ποιότητα και εμπειρία, και ξεκαθάρισε ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, είπε ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής ενώπιον του απόψινού αγώνα με την ομάδα της Ελβετίας. Τώρα στην Αγγλία, ευχάριστα τα νέα για τον Τούχελ. Προπονήθηκαν κανονικά Ράις, Γκέι και Τζέιμς, και έτσι ο Τόμας Τούχελ θα τους έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι που αρχίζει στις 12 τη νύχτα απέναντι στην Νορβηγία. Ντέκλαν Ράις, Μαρκ Γκέι και Ρίς Τζέιμς είναι κανονικά. Ο Ράις ταλαιπωρήθηκε από ασθένεια μετά την νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού στη φάση των 16. Για προληπτικούς λόγους είχε απομονωθεί από τους συμπαίκτες του. Ο Γκέι είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Πέμπτης στο Kansas City, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για προβλήματα όταν στον οπίσθιο μοιραίο. Ωστόσο, πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής, και στην προπόνηση συμμετείχε και επιβεβαίωσε ο Τούχελ και για τον James ότι θα είναι και αυτός στη διάθεση της ομάδας. Έτσι λοιπόν λύθηκαν τα προβλήματα του Τούχελ και έχει κανονικά Ράις, Γκέι και James στην σημερινή αναμέτρηση.

Η κυρία Μούκοβα ισοφάρισε σε 1-1 το τελικό με την Νόσκοβα. Πρώτο σετ το πήρε 6-2 η Νόσκοβα, τώρα το δεύτερο το πήρε 7-6 η 7-5 συγγνώμη η Μούκοβα, και τώρα ξεκινάει το τρίτο σετ του τελικού των γυναικών στο Wimbledon, στο μεγάλο αυτό τουρνά, στο χορτάρι που γίνεται στο Λονδίνο. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Διαφημίσεις, έρχεται Γρηγόρης Διβάνης εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων, όλα τα τελευταία νέα από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, και αμέσως μετά θα έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Βαλαόρα, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της Λάρισας, να μας μιλήσει για την νέα εποχή στη Λάρισα, αλλαγή της ιδιοκτησίας, αλλά και για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

0: FM. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ. Στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και αυτή την ώρα στο Wimbledon η Νόσκοβα με την Μούκοβα, οι δύο Τσέχες που αγωνίζονται στον τελικό των γυναικών, είναι σώπαλες 1-1. 2-0 προηγείται η Νόσκοβα στο τρίτο σετ που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, Ιντερβέτεν. Θυμίζω ότι στα φιλικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Τβέντε στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν την Βελγική. Στις 9 στο Γιώργος Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα της Grasshoppers. Και τώρα να συστηθούμε καταρχήν πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελικίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκυργκελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρη Σταυρακάκη. Και πάμε στην ΚΟ. Στην ΚΟ μας περιμένει ο βετεράνος, δεν μου αρέσει η λέξη παλέμαχος, μου αρέσει η λέξη βετεράνος, είναι το σωστό. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λάρισσας, ο Γιάννης Βαλαόρας, θα συνομιλήσουμε μαζί του για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος που υπάρχει πλέον στην ΠΑΕ ΑΕΛ με τον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανός. Ο Ζήση Στυλιανός είναι αυτός που παίρνει τα ηνία της ομάδας στη θέση του Αχιλέα Νταβέλη. Στην παρέα μας θα είναι και ο Μιχάλης Φουστέρης για να μας πει ο κύριος Βαλαόρας και για την ΑΕΛ, για το νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται στην Λάρισα, αλλά και για το Μουντιάλ. Κύριε Βαλαόρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε σε ένα νησί που εγώ ομολογώ ότι δεν μ' αρέσει σαν τη Ρόδο, η Ρόδος μ' αρέσει καλύτερα, αλλά το έχω επισκεφθεί φουλ σε καλοκαιρινές καταστάσεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ΚΟΣ είναι η μικρογραφία της Ρόδου.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρετε ότι η Ρόδο είναι ένα χανές.

0: νησί, είναι μεγάλο νησί, ενώ η Κος είναι μια μικρή, ένα μικρό νησί, το οποίο έχει αεροδρόμιο και αρχαία.
1: Ναι, και το αεροδρόμιο έχει πάρα πολλές πτήσεις, μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα, μια μέρα μου είχε πει ένας αστυνομικός, όταν είχα πάει για να πάω μέσω Κοκάλυμνο, μου λέει έχουν έρθει ναι. μου λέει, γύρω στις 15.000 επιβάτες σήμερα.
0: Ναι,
1: από το πρωί.
0: Χαμός, και γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται.
1: Και στη Λάρισα γίνεται χαμός.
0: Στη Λάρισα βεβαίως γίνεται χαμός, διότι ανέλαβε ένας καινούργιος πρόεδρος. Εγώ τον, αν και γνωστός μου, ο κύριος Ζήσης εκεί.
1: Ναι, ο κύριος Σεραστιανός.
0: Το λέω έτσι, ναι, το κύριο Ζήση το λέμε, γιατί με λέμε, λέει, κύριε Γιάννη, γιατί είναι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός από μένα. Λοιπόν, ο άνθρωπος παρέλαβε μία ομάδα που απαιτεί άμεσες και παράλληλες κινήσεις, βασικά σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Για μας είναι αργά. Γιατί για μας λέω, γιατί και εγώ ΑΕΛ είμαι, έτσι. Λοιπόν, για μας είναι πολύ αργά, αλλά πιστεύω ότι με τους ανθρώπους που έβαλε εκεί, τους δικούς του ανθρώπους και μπράβο του, λοιπόν, πιστεύω ότι θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα την ομάδα. Και από ό,τι διαβάζω και αυτά, είναι και οι στόχοι που έχουν βάλει, νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες που γράφονται, πιστεύω ότι αν πάρει αυτούς τους παίκτες, η άνοδος της ομάδος, πιστεύω ότι θα είναι ορατή και μπορεί και στις πρώτες αγωνιστικές.
1: Κύριε Βαλαώρα, η Λάρισα παίρνει ο άνθρωπος τώρα μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις τρελές, διότι το brand name της Λάρισας είναι το κορυφαίο brand name μαζί με τον Όφη. Μαζί με τον Όφη είναι τα δύο κορυφαία brand name. Ανεξάρτητο ότι η Λάρισα δεν έχει ακολουθήσει αυτή την πορεία του Όφη με το κύπελο φέτος.
0: Αλλά όπως κάποτε και η Λάρισα είχε.
1: Ναι, όπως στο Ηράκλειο υπάρχουν άνθρωποι που είναι Όφη, έτσι και στο νομό της Λάρισας υπάρχουν άνθρωποι που είναι Λάρισα.
0: Ναι, καταρχάς η μία διαφορά με την άλλη είναι ότι στο νομό Λάρισας, δηλαδή στη Λάρισα μέσα, δεν υπάρχει άλλο σύνδεσμος.
1: Αυτό το έχω διαπιστώσει το 2011.
0: Ενώ στην Κρήτη υπάρχει
1: παντού σε όλες τις πόλεις. Το 2011 που είχα πάει στην Λάρισα, δεν θυμάμαι για κάποια δουλειά που είχα πάει, έπαιζε εκείνο το βράδυ της Τετάρτης, ήταν Ολυμπιακός με Manchester United στην Αγγλία, Champions League. Δεν υπήρχε πουθενά να το δεις και πήγαμε στο ξενοδοχείο να το δούμε. Δεν υπήρχε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έπαιζε λοιπόν, με τη Manchester United εκείνη την ώρα.
0: Οι φίλαθλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί ο κύριος Ζήσης Τηλιανός, θα σας είπα ότι παρέλαβε μια ομάδα χωρίς ρόστερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να κάνουν υπομονή οι φίλαθλοι, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έκανε η προηγούμενη διοίκηση που πήρε γουρούνια στο σακί.
1: Δηλαδή παίκτες ό,τι να είναι, να το πούμε απλά.
0: Ναι, μπράβο. Παρόλο που είχαν όλο το χρόνο μπροστά τους, νομίζω ότι ίσως οι μάνατζερ και τα λοιπά να έφεραν αυτούς τους παίκτες οι οποίοι στις αρχές, δηλαδή τα άτομα τους ξένους που πήρε, γιατί έχω μια εφημερίδα εδώ,
1: ναι.
0: Εγώ που διαβάζω αυτή τη στιγμή, είναι από τις 8 Οκτωβρίου και είχα γράψει ότι πήραν γουρούνια στο σακί.
1: Δηλαδή παίκτες που δεν αντιπροσωπεύουν να είναι στη Λάρισα, σε τέτοια ομάδα, τέτοιου
0: βεληνικούς. Δηλαδή, τι να πω, ήτανε και για γάμα εθνική, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι παίκτες, αλλά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου που πιστεύω ότι είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας ο Ζήσης, είναι και φίλος μου, λοιπόν, αλλά εγώ το εύχομαι καλό κουράγιο. Είναι ένας δεν μπορείς δηλαδή να τον γελάσεις αυτόν τον επιχειρηματία, διότι έβαλε και δύο πάρα πολύ καλά στελέχη, τον Κυριάκο με τον Μελεβόνι. Λοιπόν, και μπράβο του που έβαλε αυτούς που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε βάλει άτομα τα οποία γνώριζαν από το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια σωστή δουλειά, αλλά πρέπει να την, να προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Να.
2: Κύριε Βαλαώρα, καλησπέρα και από μένα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι ένα σημαντικό στοιχείο του νέου ιδιοκτήτη, του κυρίου Στυλιανού, είναι ότι ξέρει από ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που έχει χρήματα και αποφασίζει.
0: Όχι.
2: Γνωρίζει το άθλημα. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα εχέγγυο τις σοβαρές προσπάθειες που θα
0: βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο, εγώ είπα ότι γνωρίζει ο Ζήσης από ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, γιατί σχεδόν τον έβλεπα κάθε Κυριακή στα γήπεδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τον έβλεπα που πήγαινε στα γήπεδα τον Ζήση και είχαμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αλλά σας είπα, είναι ένα άνθρωπος ο οποίος ξέρει από ποδόσφαιρο. Ο Κυριάκος ξέρει από ποδόσφαιρο, ο Μελεδόνης ξέρει από ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν έναν παίχτη, έτσι, που είναι, να είναι καλός, έτσι, από μια, να μην πω, σαβούρα.
1: Να υποθέσω ότι στόχος ομάδας είναι η άμεση επιστροφή στη Super League.
0: Σίγουρα. Είπαμε και πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πρώτη αγωνιστική μέσα στη Λάρισα θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Λάρισα έχει 10.000 κόσμο, μαζεύει μέσο όρο. Έχει τον κόσμο που ασχολείται από το πρωί στις καφετέρειες με το τι θα κάνει η ΑΕΛ κλπ.
0: Ναι,
1: όμως, φυτοζωή να είναι στη Super League 2, κάποια στιγμή ήταν και στην Τρίτη Εθνική.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως
1: τι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά τόσα χρόνια.
0: Έχει σκαμπανεβάσματα η Λάρισα. Η Λάρισα δεν μπορεί να βρει, κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάμε ότι χάνονται και τα ταλέντα από τη Λάρισα, έτσι.
1: Ναι, από έναν νομό που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό με πάρα πολλές ομάδες.
0: Μπράβο, πάρα πολλές ομάδες, αλλά μερικά παιδιά, παλιά εμείς λέγαμε πώς θα πάμε στη Λάρισα, έτσι. Τώρα τα παιδιά δεν λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονται οι μάνατζερ, βλέπουν έναν, τον παίρνουν, τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Βλέπουν άλλον, τον πάνε στον Όφη. Βλέπουν άλλον, τον παίρνουν, τον πάνε. Δηλαδή οι δικοί μας, δηλαδή οι διοικήσεις οι προηγούμενες, έτσι, να πω και από πιλαδάκι ακόμα. Έτσι. Κοιτούσαν να πάρουν έτοιμους παίχτες.
1: Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Ένα μεγάλο ταλέντο, ένα μεγάλο αυτό έφυγε από τη.
1: Οπότε ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψει τώρα η νέα διοίκηση.
0: Μπράβο.
1: Είναι οι ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι.
0: Το είπε και ο Ζήσης, ο κύριος Ζήσης, το είπε ότι θα προσέξουμε πάρα πολύ τις ακαδημίες. Γιατί να σας πω και κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάντερ 19 και συνάντερ 17 της Λάρισας, οι οποίοι είναι, πώς να πω, έχει πολύ καλούς παίκτες.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαλαώρα, να αφήσουμε λίγο την αγαπημένη σας κουβέντα που είναι για τη Λάρισα, την ομάδα την οποία δοξάσατε με τη φανέλα της. Να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Μουντιάλ βλέπουμε όλοι.
0: όλοι βλέπουμε.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Έχουμε ήδη τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία το βράδυ της Κρήτης. Και έχουμε απόψε δύο ζευγάρια τα οποία έχουν το δικό τους χρώμα.
0: Μπράβο.
2: Ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία, νομίζω δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, έτσι, ένα αμφίροπο ζευγάρι. Και από την άλλη, έχουμε μεν την Αργεντινή με την Ελβετία να είναι το φαβορί με έναν αγέραστο Μέση. Αλλά η Αργεντινή δύο φορές έχει βγάλει την ψυχή των οπαδών της.
0: Είναι αλλά, μην ξεχνάτε, όπως το είπατε, είναι αλλά η Αργεντινή. Λοιπόν, μπορεί να έχει μια στρωμένη ομάδα, αλλά υπάρχει η Ελβετία, η οποία δεν περίμενε κανένας ότι θα φτάσει αυτού. Έτσι. Και βλέπαμε ότι έπαιξε με δυνατούς αντιπάλους.
2: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι θα βρει δύσκολα η Αργεντινή. Θα τα βρει λίγο δύσκολα. Να πάω για το άλλο το ζευγάρι, την Νορβηγία. Και η Νορβηγία κάνει το καθήκον της. Αλλά δεν είναι εύκολη ομάδα η Νορβηγία. Εμένα από την αρχή η Αγγλία δεν μ' άρεσε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μ' άρεσε η Αγγλία. Ναι. Πιο πολύ μ' άρεσε η Νορβηγία παρά η Αγγλία. Και αυτό είναι ένα αμφίροπο και μπορεί να είναι και η έκπληξη αυτή.
2: Μπορεί να είναι και η έκπληξη.
0: Ναι.
2: Η Αργεντινή εύκολα ή δύσκολα όμως.
0: Εγώ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, πιστεύω ότι θα περάσει η Αργεντινή. Έτσι πιστεύω. Αλλά αυτή που θα τα βρει σκούρα πιστεύω ότι θα είναι η Αγγλία με την Νορβηγία.
2: Ναι. Στο Γαλλία-Ισπανία τι βλέπετε για τελικό
0: πλέον. Γαλλία-Ισπανία, εγώ βλέπω πάλι τη Γαλλία γιατί κακά τα ψέματα έχει πιο ωραία ομάδα, στρώνουν πιο καλά την μπάλα.
2: Βέβαια ίσως Ισπανία, έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανία είναι. Κοίταξε, είναι αμφίροπο το μάτι, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει η Γαλλία.
1: Θεωρείτε ότι η Γαλλία έχει πιο πλήρη ομάδα σε κάθε θέση, έχει παίχτες, 2-3 παίχτες που είναι ψιλοϊσάξι.
0: Εντάξει, ναι, έχει 2-3 παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, νομίζω.
1: Και το γεγονός ότι είναι, και έχουν και μια ομοιογένεια, κύριε Βαλαόρα. Δηλαδή, βλέπεις ότι ναι, μεν ο Εμπαπέ είναι η μεγάλη φίρμα ή ο Ντεμπελέ ή ο Λισέ. Αλλά δεν τους βλέπει τους άλλους συμπαίκτες του ως πιο κάτω. Έχουν όχι, αυτή την οικογένεια όχι, να είναι. Φαίνεται όχι, ότι είναι μια οικογένεια.
0: Νομίζω ναι, έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Δεν ξέρω ο προπονητής πώς τους έφτιαξε έτσι ώστε μπορεί να βρεθούν και με κλειστά τα μάτια. Εγώ έτσι νομίζω για την Γαλλία.
1: Που σε τέτοιες διοργανώσεις που έχουν συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο κατά τη γνώμη σας αυτό το κλειστά τα μάτια.
0: Ναι, πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο, ξέρουν που βρίσκεται ο ένας με τον άλλον και όπως λέμε αυτές οι διοργανώσεις είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι παίζει, ξέρω εγώ, ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και θα χάσει 3 βαθμούς. Καταλάβατε?
1: Ναι,
0: είναι ένας αγώνας ζωής θανάτου που λένε. Καταλάβατε?
2: Είναι ένας
0: αγώνας τροπαίο.
2: Θέλω τη γνώμη σας για δύο μεγάλες προσωπικότητες. Καταρχάς για τον Λιονέλ Μέση που στα 39 του χρόνια τα ακολουθεί να μας καθιστά σαφές ότι βιολογικά τουλάχιστον δείχνει.
0: Τι να πω ρε παιδιά,
2: νεότερος.
0: Μιλάμε τώρα για φαινόμενο τώρα.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για φαινόμενο. Έτσι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή φαινόμενο, ο Λιονέλ Μέση, που δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
2: 39 χρονών, ε.
0: 39 χρονών. Βλέπουμε 39 χρονών και τα. Και εντάξει, μην νομίζουμε ότι τρέχει και πάρα πολύ και τα λοιπά στο γήπεδο άμα τον παρακολουθήσετε. Δε πρώτον παίζει με πείρα και δεν τρέχει άσκοπα.
2: Πλέον
0: αυτό εμένα μου αρέσει.
2: Να κάνει ακριβώς τη στιγμή που πρέπει.
0: Ναι. Θα τρέξει τη στιγμή που πρέπει. Ή θα δώσει.
2: Και θέλω και τη γνώμη σας, κύριε Βαλαόρα, για τον υποψήφιο, λένε όλοι, διάδοχό του, τον Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Τον?
1: Τον Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Μέση με τον Εμπαπέ, όχι, γιατί έχουν μεγάλη διαφορά από θέμα χρόνου και τα λοιπά, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής.
2: Και φοβερή αίσθηση του γκολ, ε.
0: Ναι, δηλαδή έχει τη μυρουδιά του γκολ. Τη μυρουδιά του γκολ έχει. Όπως έχει και ο Μέση, έτσι. Ο Μέση μπορεί να κάνει και 2-3 ασίστ να βάλει κάποιος άλλος γκολ. Ενώ ο Μπαπέ μπορεί να, ξέρεις, δύσκολα να δώσει την μπάλα άμα πάρει φόρα.
1: Η διαφορά όμως με τη Γαλλία. Η διαφορά όμως με τη Γαλλία, κύριε Βαλαόρα, είναι ότι οι Γάλλοι έχουν και αναλλακτικές λύσεις αν ο Μέση δεν τραβήξει, ενώ οι Αργεντινοί πάνε όλοι προς τον Μέση για να βάλει τον γκολ.
0: Ναι, βρίσκουν, κοιτάξτε, όλοι θέλουν που ξέρουμε το Μέση. Αν ένας, γιατί αυτός άνθρωπος και μάνα του μάνα του βάζει, δεν πρόκειται να του πιάσει.
1: Ναι.
0: Εκείνη η διαφορά, όπως και ο Εμπαπέ, και μάνα του βάλει, δεν. Εκτός η διαφορά. Ο Μέση δεν θα τσατιστεί, ενώ ο Μπαπέ μπορεί να τσατιστεί αν είναι ένας λίγο σκληρός, λίγο αυτά. Καταλαβαίνεις. Και οι διαιτητές προσέχουν αυτούς τους παίκτες.
2: Οπότε θεωρείτε ότι αξίζει το ξενύχτη σήμερα, τα ξημερώματα.
0: Σήμερα ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να ξενυχτήσουν όλοι για να δουν αυτά τα μάτια.
2: Είναι και το τελευταίο έτσι παιχνίδι σε άγρια ώρα.
0: Είναι αυτά τα μάτς τα οποία μπορεί να σου μείνουν και αξέχαστα.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, μπορεί να σου μείνουν και αξέχαστα.
1: Κλείνοντας, κύριε Βαλαώρα, να γυρίζουμε στη Λάρισα, έτσι επιγραμματικά, μέσα σας, τι πιστεύετε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Λάρισα, για να μπορέσει και πάλι να έρθει εκεί που πρέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Λάρισα αυτή τη στιγμή τρέχει με χίλια, που λένε. Καταλάβατε, τρέχει με χίλια. Εγώ πιστεύω ότι αν δούμε τα ονόματα τα οποία ο κύριος Τηλιανός ή ο Κυριάκος χτυπάνε αυτή τη στιγμή να έρθουν στη Λάρισα, νομίζω ότι θα φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πιστεύω ότι η Λάρισα θα πρωταγωνιστήσει πάλι να βγει στην Αλφα Εθνική.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς αφίλαθλοι έχουμε υπομονή. Και ξέρετε ότι στηρίζουμε την ομάδα. Και οι παλέμαχοι, αλλά και οι Monsters και οι...
1: Όλος ο κόσμος.
0: Η Λάρισα, να σας πω, είναι γωνιακό μαγαζί, πουλάει.
1: Βέβαια. Κύριε Βαλαώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για όσο μας είπατε και για Λάρισα και για Μουντιάλ.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι
1: να είστε καλά.
0: Ο
1: βετεράνος άσος της ομάδας ΣΑΕΛ, ο Γιάννης Βαλαώρας, ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης για τίτλους ειδήσεων. Εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ. Δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
4: Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζος Μπέλη». Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης προτίθεται η 46χρονη που ζει στη Βρετανία και κατηγορείται για την υπόθεση. Την ερχόμενη Τρίτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Σε ύφεση η φωτιά στο περιβολάκι Θεσσαλονίκης.

0: 5-3 στο τρίτο σετ. Η κυρία Νόσκοβα προηγείται της κυρίας Μούκοβα. Οι δύο Τσέχες στο τελικό του Wimbledon που είναι αυτή την ώρα 1-1 στα σετ. Οι δύο αθλήτριες που είναι σε εξέλιξη. Ο τελικός του Wimbledon που είναι σε εξέλιξη στο Λονδίνο. Και σύνθεση Παναθηναϊκού, 9 η ώρα το παιχνίδι με την Grasshoppers. Είναι ο Ντεφράι στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ποιος θα κάνει και τεμπούτο. Έτσι λοιπόν έχουμε, θα παραταχθεί με 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Ίγκασον, Κυριακόπουλος, τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Κοντούρη θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ζαρουρί και Αντίνο να παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Και τον Γιάκουσιτς πίσω από τον προθυμένο Ανδρέα Τετέι. Στον πάγκο θα έχει τους Τσάβες, Κότσαρη, Τσέριν, Τουμπά, Κάτρι, Παντελίδη, Καμαρά, Τσάπρα, Σιώπη, Ταμπόλδα, Κυριακόπουλο, Μπινιάρη, Λάβδα και Ράστορεντερ θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είπαμε νωρίτερα ότι στην εθνική ομάδα της Αγγλίας υπολογίζονται κανονικά από τον κύριο Τούχελ οι παίχτες που είχαν κάποια θεματάκια και τους υπολογίζει κανονικά. Όμως περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, που είναι στην παρέα μας και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για την Εθνική Αγγλίας που στις 12 η ώρα αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τώρα. Τι γίνεται? Καταρχήν, είχε κάποια θέματα τα οποία τα έλυσε ο Τούχελ και αυτό είναι καλό, ότι είναι ετοιμοπόλεμος.
1: Φυσικά, η εθνική Αγγλία, η εθνική ομάδα της Αγγλίας προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Inter Miami του David Beckham, ένας άνθρωπος με πάρα πολλή ιστορία σε αυτή την ομάδα. Ο Beckham ήταν και παρόν κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μίλησε με τους παίκτες, τους ευχήθηκε καλή τύχη, τους έδωσε και μερικές συμβουλές, όπως όλοι θα μπορούσαμε να περιμένουμε σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα που είναι τελικό απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα που λέγεται Νορβηγία. Πολύ καλά νέα για τον Τόμας Τούχελ, καθώς προπονήθηκαν και ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Γκέχη, και οι δύο παίκτες είχαν προβλήματα με τον οπίσθιο μυριαίο τους, hamstring όπως το λένε στα αγγλικά. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι ο Τούχελ έχει ακόμα το ίδιο πρόβλημα στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Τζαρέλ Κουάντζα που δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα με το Μεξικό. Αρχικά η Αγγλία περίμενε ότι δεν θα τον είχε για έναν αγώνα, δηλαδή για τον αγώνα με την Νορβηγία στα πρέμι τελικά. Αλλά θα λείπει και από τους ημιτελικούς αν προκριθεί η Αγγλία, λόγω κάποιων σχολιασμών που η FIFA είπε ότι έκανε απέναντι στους διαιτητές ο Κουάντζα. Αυτό φυσικά έρχεται και μετά από το τεράστιο σκάνδαλο του Φολάριν Μπάλογκον, που η κόκκινη του κάρτα ακυρώθηκε έτσι ξαφνικά χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο. Όπου η Αγγλία έχει πάρα πολλά παράπονα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά, εντάξει. Τον έναν Ακριβώς. του ρίχνει δύο αγωνιστικές, τον άλλον του ρίχνει μία με αναστολή. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο το οποίο Τζιάνι Ινφαντίνο θα τον καλέσουν να εξηγήσει και από την UEFA και από το Βέλγιο, αλλά και από την Αγγλική FA, την Αγγλική Ομοσπονδία. Περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα μετά το Μουντιάλ. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί για επανεκλογή παρελθόντος. Σύντομα, νομίζω τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, είναι εκλογές.
0: Και μια που μου κάνεις πάσα, γιατί είναι ωραίες συζητήσεις μαζί σου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο, ότι ο Ινφαντίνο ψηφίζεται από όλες τις. Δεν ψηφίζεται από τη Βόρεια Αμερική, από την Ένωση, από την UEFA κλπ. Ψηφίζεται από τις χώρες. Που σημαίνει, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι τον ενδιαφέρει και το Κουρασάο και τα νησιά Κάιμαν και η Αϊτή και το Μπενίν. Και το και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ευρώπη η Μάλτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι τον ενδιαφέρουν όλες οι χώρες.
1: Ναι, βέβαια. Όμως ο Ινφαντίνο λέγεται ότι έχει φέρει πολλά λεφτά στη FIFA από τότε που αντικατέστησε.
0: Και δίνει και πολλά λεφτά όμως. Δηλαδή παίρνουν οι ομάδες χρήματα, οι εθνικές ομάδες που δεν θα τα παίρνανε και κάποιες που δεν μπορέσαν να φτάσουν ούτε στους 32.
1: Τώρα με το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων υποτίθεται ότι μαζέψανε πολλά λεφτά με την με τη διοργάνωση στην Αμερική. Υποτίθεται ότι μαζέψανε και πολλά λεφτά στο Μουντιάλ. Λέξη κλειδί είναι υποτίθεται. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι βγήκε από το Μουντιάλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ θυμός απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ειδικά από την Αγγλία, ναι, η οποία έχασε τον Τζαρέλ Κουάντζα όχι για μία αλλά για δύο αγωνιστικές. Και έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τόμας Τούχελ στη θέση του δεξιού μπακ.
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ ότι η Νόσκοβα κέρδισε 2-1 σετ με 6-3 πήρε το τρίτο, την Μούκοβα και οι δύο Τσέχες, και έτσι πήρε το τουρνουά Γουίμπλετον στις γυναίκες αυτή την ώρα. Τελείωσε το παιχνίδι. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Ζανός. Μας έλεγε για τα προβλήματα τώρα που έχει ο Τούχελ. Πώς θα παρατάξει την ομάδα.
1: Το δεξί μπακ. Περιμένουμε ότι θα παίξει ο Τζετ Σπενς, αλλά και εκείνος είχε ένα τραυματισμό στη γάμπα του. Και φυσικά έχει και το πρόβλημα στο σαγόνι του που το απέκτησε μετά από μια γωνιά στην τελευταία αγωνιστική της Premier League και παίζει με προστατευτικό. Αν δεν παίξει ο Τζετ Σπενς, τώρα εδώ είναι που έρχεται το στερεό, ότι είναι πολύ κρίσιμο που ο Ράις προπονήθηκε, γιατί μπορεί να παίξει ο Ράις στη θέση του δεξιού μπακ, με τον Κόμπι Μέινου να παίζει στο κέντρο μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον. Ο Μάρκ Γκέχι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα παίξει, διότι είναι το καλύτερο center back που έχει η Αγγλία και αυτός μάλλον θα είναι εκείνος που θα πρέπει να μαρκάρει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Υπάρχουν αρκετά παράπονα από την Αγγλία και πιστεύουν ότι θα πληρώσει ο Τούχελ την μη κλίση του Χάρι Μαγκουάιρ από τη Manchester United. Δηλαδή και εκείνος είναι ο καλύτερος αμυντικός που θα μπορούσε να μαρκάρει.
0: Να μαρκάρει τώρα το Χάλαντ, βέβαια.
1: Ο οποίος τώρα μετράει 7 γκολ σε 4 αγώνες στο Μουντιάλ λόγω του σωματότυπού του, αλλά και λόγω της δύναμης που έχει ο center back. Αλλά ναι, δηλαδή το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η θέση του δεξιού back. Από εκεί και πέρα όμως όλοι προπονηθήκανε. Λείπει ο Τζαρέλ Κουάντζα. Αυτή είναι η κατάσταση με την Αγγλία.
0: Μάλιστα. Φυσικά όμως η Αγγλία θέλει ό,τι για να γίνει να προκριθεί. Να πάει στον ημιτελικό.
1: Φυσικά, από τότε που ξεκίνησε ο Gareth Southgate το τραγούδι ακόμα τραγουδιέται, ναι, το It's Coming Home, φυσικά το It's Coming Home έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς, ειδικά την Ιταλία στο τελικό του Euro του 2020 που έγινε το 2021 και γι' αυτό τους κορόιδευαν οι παίκτες μετά τη νίκη τους στα πέναλτι. Το It's Coming Home δεν είναι κάτι αλαζονικό, είναι αυτοσαρκαστικό, έχει την έντονη δόση του χιούμορ. Διότι σου λέει εδώ είμαστε που τραγουδάμε, αλλά ξέρουμε ότι κάτι θα πάει στραβά όπως πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι και σήμερα. Αλλά φυσικά η Αγγλία θέλει να το κερδίσει. Έχει τα στοιχεία για να το κερδίσει. Μάλλον τη βολεύει την Αγγλία που πέρασε η Νορβηγία παρά η Βραζιλία. Διότι η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία παίρνει μπρος στα μεγάλα μάτς και βαθιά μέσα στα τουρνουά όπως του Κόπα Αμέρικα και του Μουντιάλ. Η Νορβηγία δεν έχει την εμπειρία, την πρώτη της φορά
0: σε τέτοιο επίπεδο.
1: Φυσικά όμως είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πρέπει να σας πω. Αυτή η Νορβηγία, αυτό λέγεται στην Αγγλία, θυμίζει πάρα πολύ την Ουαλία του Euro του 2016 που είχε φτάσει στα ημιτελικά. Έχουν έναν παιχταρά παγκόσμιας κλάσης, τον Έρλινγκ Χάλαντ, όπως η Ουαλία είχε τον Γκάρεθ Μπέιλ. Έχουν έναν μέσο με πάρα πολύ εμπειρία και πάρα πολύ ταλέντο, τον Μάρτιν Έντεγκαρντ, όπως η Ουαλία είχε τον Άρον Ράμζι της Arsenal τότε. Και υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία από την Premier League. Είναι ο Σάντερ Μπέρς της Fulham που θυμίζει λίγο Τζο Άλεν. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες που έχει η Ουαλία με την Νορβηγία. Και κάπως έτσι τη βλέπουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει άλλο ένα σοκ απόψη στα πρέπει τελικά με την Αγγλία.
0: Ναι. Πάντως ξαναλέω ότι η ιστορία των Άγγλων είναι να συνεχίσουν. Αυτό κυνηγάνε τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει πετύχει ο Τούχελ. Το είχαμε πει στην
0: αρχή. Έχει πετύχει, αλλά πρόσεξε. Είναι διαφορετικά να φτάσει στα ημιτελικά. Να πάει στα ημιτελικά και να πεις ότι. Ή στον τελικό και να τον χάσεις. Και διαφορετικά τώρα εδώ. Φυσικά είναι πετυχημένος ο Τούχελ. Δηλαδή τίθεται θέμα στο νησί για τον Τούχελ.
1: Τώρα πλέον όχι, και το είχαμε πει στην εκπομπή πριν από κάνα δύο μήνες, ότι αν φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, η θέση του είναι μια χαρά, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ο Τούχελ μένει εδώ που είναι, τα πάει καλά με την Ομοσπονδία, τα πάει καλά και με τους παίκτες. Με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ υπήρξαν κάποια προβλήματα πριν το Μουντιάλ που ακουγόταν ότι ετοιμαζόταν να τον αντικαταστήσει με τον Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα. Είχε πει και εκείνο το σχόλιο ότι η μητέρα του είχε θεωρούσε τη συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ όταν είχε βγει αλλαγή με την Αλβανία και πέταγε μπουκάλια. Την θεώρησε αισχρή συμπεριφορά. Ο Τούχελ ζήτησε συγγνώμη μετά και είπε ότι επειδή τα αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα για μένα, χρησιμοποίησα τη λάθος λέξη. Αλλά έγινε και ένα Ο Τούχελ πέταξε στη Μαδρίτη τον Μάιο εντελώς μυστικά να μιλήσει με τον Μπέλιγκαμ. Η συζήτηση πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Μπέλιγκαμ του είπε ότι είμαι έτοιμος να σκίσω στο Μουντιάλ παρά όλους τους τραυματισμούς που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην περασμένη σεζόν. Τα βρήκανε. Ο Μπέλιγκαμ μίλησε και με τον Κάρλο Αντσελότη στο τηλέφωνο για να τον βοηθήσει ο Αντσελότη με συμβουλές πώς να χειριστεί τον Τούχελ, που είναι ένας πολύ δύσκολος προπονητής, είναι η αλήθεια, ειδικά όταν θυμώνει. Και τα βρήκανε. Και τα πάει και φυσικά πάρα πολύ καλά με τον Χάρι Κέιν, τον οποίο προπόνησε στην Μπάγερν Μονάχου. Όλα πάνε καλά. Αν περάσει και στους ημιτελικούς, που κανονικά οφείλει να περάσει απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, τότε ο Τούχελ, η πρώτη του απόπειρα με την Εθνική Αγγλίας είναι παραπάνω από επιτυχής.
0: Μάλιστα. Τι τίτλο έχετε βάλει εκεί στη Σαν για το σημερινό παιχνίδι?
1: Για το σημερινό παιχνίδι είναι do or die βασικά τώρα. Είναι ότι πρέπει να τα καταφέρει η Αγγλία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να φτάσει στους ημιτελικούς όπως έκανε το 2018, απέναντι και ενδεχομένως σε μια Αργεντινή που, άμα καταφέρουν να κλείσουν έναν παίκτη, μπορεί να συμβεί κάτι σπουδαίο. Πήγε να συμβεί με το πράσινο ακροτήρι, πήγε να συμβεί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει έναν-δυο λόγους να παραπονιέται για τους διαιτητές. Μπορεί να καταφέρει αυτή η Αγγλία να πάει τελικό. Φυσικά περιμένουν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα όπως είναι η Γαλλία. Μίλησα με τον θρύλο της Manchester United, Louis Zaha, και το ρώτησα πώς μπορεί η Αγγλία ενδεχομένως να σταματήσει την Γαλλία. Μου είπε φυσικά ότι πρέπει να γίνει κάτι με την άμυνα, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αρκετά από Mark Gahey και Ezri Konsa. Αλλά το πιο σημαντικό, πρέπει να βρουν έναν παίκτη να υποστηρίξει τον Jude Bellingham, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα. Κάποιος ο οποίος μπορεί να πάρει την μπάλα, να ανοίξει άμυνα. Χρειάζονται έναν έξτρα παίκτη να το κάνει. Εδώ είναι που τους λείπει ο Phil Foden, εδώ είναι που τους λείπει ο Cole Palmer. Ο Χάρι Κέιν είναι μια άλλη ιδιότητα παίκτη. Ένα παίκτη πάει στο κέντρο να πάρει μπάλα, να σπρώξει αμυντικούς. Ο Μπέλιγκαμ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει τις άμυνες. Και μου είπε ότι αν δεν βρουν κανένα τέτοιο παίκτη, με τη Γαλλία θα έχουν πάρα πολύ λίγες πιθανότητες.
0: Ναι. Πάντως εντάξει, εγώ παρά το γεγονός ότι σου έχω πει από την αρχή ότι υποστηρίζω τους Γάλλους γιατί βλέπω μια ομοιογένεια, θεωρώ ότι η Αγγλία είναι πετυχημένη. Αυτό που είπες. Έχουν κάνει μια πετυχημένη εμφάνιση μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, έστω να περάσουν, να πάνε στα ημιτελικά. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τη διαφήμιση και επιστρέφουμε. Θα σε ρωτήσω για το θέμα του Τζόλι, γιατί το αποκάλυψε η Σαν. Αμέσως μετά, μείνεις γραμμή σου, Κωνσταντίνη Λιανέ, διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, σας θυμίζω Intervet and Live Casino καθημερινή διασκέδαση και επιστρέφουμε στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, ο οποίος μας είπε για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του απόψινου αγώνα στις 12 με την Νορβηγία. Και τώρα, μεσοβδόμαδα, μεταδώσαμε και εμείς εδώ στα Δελτία Ειδήσεων ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι στο στόχαστρο της Arsenal. Καταρχήν την είδηση αυτή την έβγαλε εσύ?
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θα την έβγαζε, εντάξει. Ποιος θα την έβγαζε. Λοιπόν, και πόσο κοντά είναι η Arsenal στο Τζόλι, πόσο μακριά, πού βρισκόμαστε, έτσι, αυτά που έγραψες λίγο πιο αναλυτικά, αν μπορεί να μας πεις, Κωνσταντίνε.
1: Φυσικά, είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ Τζόλι, Club Brugge και Arsenal. Η συμφωνία λέγεται ότι είναι περίπου στα 35 εκατομμύρια λίρες, αυτό είναι 41 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι ο Τζόλις θα γίνει πιο ακριβώς Έλληνας όλων των εποχών, θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Μπάμπι Κοστούλα, ο οποίος πήγε στην Brighton την περασμένη χρονιά για 30 εκατομμύρια λίρες με 2 εκατομμύρια σε μπόνους, άρα περίπου 32 εκατομμύρια λίρες. Περιμένουμε ότι θα είναι ρεκόρ. Τι γίνεται τώρα, η Arsenal περιμένει να δει τι γίνεται με τον Λεάντρο Τροσάρο, ο οποίος κοντεύει να μετακομίσει στην Μπεσίκτας για 17 εκατομμύρια λίρες. Περιμένουν να τελειώσει αυτό και Εκεί είναι που περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις και όλα τα τελευταία για τον Έλληνα Άσο. Φυσικά η Arsenal ψάχνει εδώ και καιρό για έναν αριστερό εξτρέμ το καλοκαίρι. Ο Τζόλης είναι από τις καλύτερες τους επιλογές. Περιμένουμε το OK της Arsenal τώρα. Περιμένουμε την Arsenal να δώσει το πράσινο φως, όπου ήδη η Arsenal περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τροσάρ. Συγχρόνως όμως κυνηγούν και τον Morgan Rogers της Aston Villa, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα στόχος, παραμένει. Ό,τι και αν γίνει με τον Τζόλη, παραμένει νούμερο ένα στόχος ο Rogers. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση ο Rogers, γιατί πρώτον η Aston Villa δεν πουλάει. Αρνείται να πουλήσει ένα τέτοιο παίκτη μετά από μια σπουδαία σεζόν και ενώ περιμένουν να παίξουν και στην Ευρώπη. Και το έχουν βάλει πολύ ακριβή τιμή. Είναι στα 130 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει ότι ο Rogers θα γίνει πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών στην Premier League, όπως ακριβώς ήταν και με τον Alexander Isak την περασμένη σεζόν που πήγε στην Liverpool από την Newcastle. Αλλά όπως και να έχει, κοντεύουμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ Τζόλι και Arsenal, η οποία Arsenal θα συνεχίσει να κυνηγάει και τον Rogers.
0: Το θεωρείς δεδομένο, δηλαδή πλέον είναι δεδομένη συμφωνία?
1: Καλά, εντάξει, δεδομένο είναι βαριά λέξη, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι τα έχουν βρει σε 35 εκατομμύρια. Mm. Περιμένουν την Arsenal να δώσει το OK, να δώσει το πράσινο φως. Ο Τροσάρ μόλις τώρα τελείωσε με το Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από την Ισπανία. Οπότε περιμένουμε να δούμε εξελίξεις εκεί πέρα στο θέμα της μετακίνησης του στην Μπεσίκτας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, τότε είναι που να περιμένουμε εξελίξεις και με τον, με τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Αργεντινή, Ελβετία, τι βλέπεις?
1: Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι θα περάσει η Αργεντινή. Ναι. Με την Ελβετία έχουμε δει κάποιες εμφανίσεις, λίγο νοθρές, λίγο δυσκολευτήκαμε να μείνουμε ξύπνοι σε κάποιες εμφανίσεις. Ναι.
0: Εξανάγκης, εγώ έμεινα εξανάγκης λόγω δουλειάς, αλλιώς μην νομίζω ότι θα καθόμουν να βλέπα ένα παιχνίδι τέτοιο. Με τους Ελβετούς δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ βαριά ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει χωρίς αρχή, μέση, τέλος. Τώρα πώς έφτασε εδώ, έφτασε, εντάξει, γίνονται συγκυρίες.
1: Έλειπε και ο Γιώχαν Μανζάμπη που ήταν ο παίκτης που θέλαμε όλοι να δούμε λόγω του ενδιαφέροντος της Newcastle για τον παίκτη της Freiburg. Εντάξει, η Αργεντινή όμως έχει δείξει και επίσης κάποιες προβληματικές εμφανίσεις απέναντι στο πράσινο ακροτήρι,
0: απέναντι στην Αίγυπτο.
1: No Messi, no party είναι αυτό,
0: ναι, που λέμε. Είναι η διαφορά με τους Γάλλους είναι ότι η Αργεντινή πάει να βρει το Messi για να κάνει τη δουλειά και να τραβήξει λίγο και ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Φερναντές και ο Αλβαρέζ όταν είναι σε καλή κατάσταση και όχι σε υπνηλία όπως ήταν στο παιχνίδι με την Αίγυπτο που δεν υπήρχε, σε αντίθεση με τους Γάλλους που αν ο Εμπαπέ κολλήσει υπάρχουν παίχτες να βγουν να το καθαρίσουν.
1: Ακριβώς, υπάρχουν πιο πολλές επιλογές που, εντάξει, αυτή είναι γενικά η θητεία του Didier Deschamps στην Γαλλία. Πάντοτε υπήρχαν επιλογές, πάντοτε υπήρχαν παίκτες οι οποίοι βγαίνανε μπροστά. Στην Αργεντινή είναι το αντίθετο. Βέβαια, ένας ημιτελικός με την Αγγλία θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λόγω της ιστορίας των
0: Σκότλαντ,
1: λόγω της ιστορίας του 98 που αποβλήθηκε ο David Beckham την απευθείας κόκκινη με τον Diego Simeone. Θα υπάρξει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ένταση σε αυτό το match. Αλλά φυσικά την Ελβετία δεν μπορούμε να την αφήσουμε στην απόξω. Το match με την Κολομβία μας έκανε όλους λιγάκι να κοιμηθούμε. Πήγε στα πέναλτι. Αλλά υπάρχουν μεγάλοι παίκτες εκεί πέρα, όπως είναι και ο Γκράνιτ Τσάκα, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν. Η Τσέλσι τον θέλει πάρα πολύ, αλλά η Σάντερλαντ αρνείται να τον πουλήσει για να παίξει η Europa League και τον χρειάζεται. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον match.
0: Μάλιστα. Η Ισπανία πιστεύει ότι δίκαια, παρά τη φλιαρία που βγάζει το παιχνίδι, της πέρασε το Βέλγιο?
1: Φυσικά, ναι, και θα είναι ένας πάρα πολύ ψυχαγωγικός ημιτελικός με τη Γαλλία. Ενδεχομένως θα είναι πιο ψυχαγωγικός αυτός ημιτελικός παρά ο τελικός που ενδεχομένως θα δούμε. Ναι. Μπορεί φυσικά η Αργεντινή να περάσει, αλλά εντάξει, έχουν περάσει 4 χρόνια από εκείνο το σπουδαίο τελικό στο Κατάρ. Όπως και η Γαλλία και η Ισπανία έχει πάρα πολλές επιλογές, έχει πάρα πολλή ποιότητα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν βγει αυτές οι επιλογές της Ισπανίας μέχρι τώρα, δεν τις έχουμε δει στην ουσία τους.
1: Ο Γιαμάλ ήρθε τραυματίας, ο Νίκο Βίλιαμς ήρθε τραυματίας. Αλλά βλέπουμε παίκτες όπως ο Μικέλ Μερίνο που βγαίνει ως άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ο Φάμπιαν Ρουίς στο κέντρο. Ντάνι Όλμο πολύ ενεργός στη θέση του δεκαριού. Ακόμα ας πούμε και στην άμυνα έχουμε δει κάποια καλά στοιχεία. Εγώ πιστεύω προφανώς ότι έχουν περάσει δίκαια. Αλλά βέβαια εμείς στην Αγγλία ζούμε και αναπνέουμε για τον απόψινό προημιτελικό, με συγχωρείτε.
0: Ωραία, να ζητήσω να ανανεώσουμε το ραντεβού αύριο, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, για να μας πεις όλα τα τελευταία νέα και τι λένε στο νησί για την πολύ μεγάλη αυτή ιστορία, που βλέπουμε μια, να ομολογήσουμε, Κωνσταντίνε, για να κλείσουμε, ότι βλέπουμε μια Αγγλία αναγεννημένη, μια Αγγλία ότι ο Τούχελ έχει βάλει την πινελιά του στην ομάδα.
1: Συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, αλλά με ένα έξτρα boost, με ένα έξτρα scene αυτή τη στιγμή. Μια Αγγλία η οποία πείθει ότι ναι, μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τελικό.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνο Ζιανός, δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, με πολλές special ειδήσεις εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και για το Μουντιάλ, μας είπε για την ιστορία του Τζόλι, που είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή να φύγει από την Club Bridge και να πάει ο Χρήστος Τζόλις στην Arsenal. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, είπαμε, η Λίντα Νόσκοβα, η Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, στα 21 της έτη πήρε το τίτλο στο Wimbledon, νίκησε με 2-1 σετ την νούμερο 9 στον κόσμο, την Καρολίνα Μούκοβα. Η Μούκοβα είναι 29 ετών. Με 2-1 σετ λοιπόν η Νόσκοβα πήρε το πρώτο 6-2, έχασε το δεύτερο 7-5, πήρε το τρίτο 6-3. Και έτσι η Νόσκοβα σε έναν τελικό που κράτησε 2 ώρες και 26 λεπτά και 2 ώρες και 29 για την ακρίβεια, στέφθηκε κάτοχος του τουρνουά Wimbledon στις γυναίκες. Αύριο ώρα 6 ο Γιάννικ Σίνερ θα παίξει με τον Σβέρεφ τον Γερμανό στον τελικό των ανδρών. Και το κυρίως ταμπλό στο τουρνά που γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο, στο 250 τουρνουά των γυναικών, η Μαρία Σάκαρη βγήκε ο αγώνας της, θα παίξει τη Δευτέρα 7.30 ώρα απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, που είναι Ουσμπέκα ρωσικής καταγωγής, νούμερο 113 φέτος στον κόσμο. Αργότερα θα είναι ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχιτάκτης του Τένις 24, να μας τα πει για το τένις πιο αναλυτικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Επειδή ρωτάτε, δεν έχω ακόμα κάτι για το θέμα του Ελουστόντο που αποχώρησε. Ένιωσε ενοχλήση στο γόνατο στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τβέντε που έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-2. Στο φινάλε τη καθυστερήση δέχτηκε το τρίτο γκολ και αποχώρησε. Δεν έχουμε κάτι και δεν υπάρχει κάποιο πιο νεότερο για το θέμα του τραυματισμού του. Αυτά τα τραγούδια που βάζεις, το κάνεις επίτηδες για την ηλικία μου. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν. Εντάξει. Είναι και λίγο πιο. Είναι κάπου εκεί. Εντάξει. Το κάνεις. Αυτό δεν πειράζει. Να κάνουμε. Να φτάσεις τα χρόνια μου. Αυτό έχω να σου πω.

0: Σε δύο λεπτά στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρος ο Παναθηναϊκός παίζει με την Grasshoppers από την Ζηρίχη. Ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο επί ελληνικού εδάφους, και είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους πράσινους που αρχίζουν και μοντάρουν την ομάδα εν ώψη της νέας περίοδου. Να σας πω και την σύνθεση που έχει παρατάξει ο κ. Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος των Πρασίνων, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Έχει βάλει, ξεκινήσει De Frey, είναι η παρουσία του De Frey στην ενδεκάδα. Πιο συγκεκριμένα, είπα 4-2-3-1, ο Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, De Frey, Ίγκαρσον, Κυριακόπουλος στην άμυνα. Τσιριβέγια, Κοντούρης κινούνται στον άξονα. Ζαρουρί, Αντίνο παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Γιάκουσιτς πίσω από τον προθυμένο τον Τετέι. Είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού. Και ήρθε η ώρα για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε και άλλα αρκετά να σας πούμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

5 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, η εκπομπή Real Sports. Μπαίνετε στο enikos.gr, διαβάζετε Θεσσαλονίκη, δίωξη είναι ένα από τα θέματα, δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους 3 ληφθέντες για δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ακόμα μπορείτε να διαβάσετε στο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της στήριξης στην Ελλάς, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή της Μειοψηφίας, στο enikospanta.gr. Ακόμη ένα από τα βασικά θέματα είναι θρίλερ με το τροχαίο με το θύμα 15χρονη παίχτρια της ομάδας νεανίδων του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριμένα, θρίλερ με το τροχαίο με το θύμα 15χρονη παίχτρια της ομάδας νεανίδων του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριμένα, γράφουν το enikos.gr, ο 48χρονος που εμφανίστηκε στις αρχές

0: κυκλοφορεί με πολύ ωραία θέματα. Το βασικό θέμα, κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάσιους Μπέιλι. Το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί ακόμη στο real.gr. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, δίωξη για ανθρωποκτονία στους τρεις ληφθέντες. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Εμπρισμός Μαρφίν, τα στοιχεία που οδήγησαν στους ληφθέντες. Επιστρέφω, είμαι αθώα, λέει η 46χρονη. Θεσπρωτεία, δύο εστίες φωτιάς στον κάμπο Παραμυθιάς. 112 για εκένωση του Γαλατά. Τώρα στο real.gr. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει το ηλογείο του λεωφόρου του παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Φιλικό παιχνίδι, 0-0 είμαστε εκεί. Και πριν περάσω στον Θάνο Σταθόπουλο, από τον, τώρα με ενημερώνουν ότι στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο που βγήκε εκτός, είναι μυϊκός ο τραυματισμός του. Βγήκε εκτός το παιχνίδι με την Τβέντε και ανησύχησαν πολύ οι άνθρωποι εκεί του ΠΑΟΚ. Στο δεξί γόνατο τραυματίστηκε, ένιωσε ενοχλήσεις. Η πρώτη εκτίμηση όμως είναι ότι ο τραυματισμός είναι μυϊκός. Ο Λουστόντο ένιωσε ενόχληση στο δικέφαλο. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει οριστικά τη Δευτέρα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και ο παίκτης τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί ποιο είναι το πρόβλημα και ο χρόνος απουσίας του. Είναι εξαιρετικά αμφίβολος φυσικά για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Την προσοχή να αγωνιστεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου ή την Ρουμανική Κλουζ στις 23 του μήνα. Οπότε σε αναμονή στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Ελουστόντο που φαίνεται ότι το πρώτο είναι μυϊκός τραυματισμός. Τώρα πάμε στο τένις και σας θυμίζω πρώτα ότι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, πάντα στην παρέα μας. Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, είναι κοντά μας, γιατί πριν από λίγο η 21 ετών η κυρία Νόσκοβα, καλά τη λέω κύριε Σταθόπουλε?
1: Λίντα Νόσκοβα.
0: Λίντα Νόσκοβα, κέρδισε την κυρία Καρολίνα Μούκοβα με 2-1 και στέφτηκε πρωταθλήτρια στο Wimbledon. Ξεκινάμε από αυτό που είναι το πιο φρέσκο, παρουσία της... Η Κέιτ Μίτλετσον πρέπει να ήταν εκεί, το έβλεπα. Καλά, είδα.
1: Η Ναυρατίλοβα ήταν γενικά.
0: Και η
1: Ναυρατίλοβα.
0: Η Ναυρατίλοβα.
1: Ήταν το τσέχικο τένις, είχε την τιμητική του σήμερα. Και πώς να μην την έχει όταν από το 23 αν δεις, μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει τρεις τίτλους στο Wimbledon, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε το 23 η Βροντούσοβα, το 24 ήταν η Κρέιτσίκοβα και το 26 σήμερα δηλαδή η Λίντα Νόσκοβα.
0: Ναι. Πώς ρε παιδάκι μου αυτές τι είναι, με παρθενογέννηση βγαίνουν έτσι,
1: όπως είναι Ιταλοί στους άντρες, έτσι είναι και οι Τσέχοι στις γυναίκες. Έχουν απίστευτη σχολή.
0: Απίστευτη σχολή έχει γενικά. Είναι ένας αθλητισμός οι Τσέχοι που έχουν σε όλα τα αθλήματα, έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα η κυρία Νόσκοβα σήμερα πώς το πήρε?
1: Κοίταξε να δεις, ας το πούμε, έκανε τα εύκολα δύσκολα, γιατί σε έναν έτσι κάπως μουδιασμένο τελικό με τη Μούχοβα να έχει σπαταλήσει πολύ ενέργεια από την νίκη της στον τελικό με την Γκοφ, εμφανίστηκε κάπως άδεια από ενέργεια. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Νόσκοβα, προηγήθηκε με 6-2-5-2 και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σετ λοιπόν, έχασε 5 championship points. Η Μούχοβα κατάφερε να κάνει το 5-2-7-5 και να πάει το τελικό στο τρίτο σετ. Όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επική αυτή ανατροπή. Η Νόσκοβα έπαιξε όπως έπαιξε και στο πρώτο σετ και στα μισά του δεύτερου, έφτιαξε το σερβίς της, έλεγξε τα λάθη της και κέρδισε το μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της. Σημαντικό είναι ότι μέχρι την φετινή σεζόν του στο Γρασίδι η Νόσκοβα είχε έναν τίτλο, το 2024. Μέσα σε 17 ημέρες, τελευταίες 17 ημέρες, είχε κατακτήσει δύο.
0: Δηλαδή πήρε, συγγνώμη,
1: πήρε το Βερολίνο πριν το Wimbledon και πήρε και το Wimbledon.
0: Μάλιστα.
1: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε όλη αυτή την σύντομη σεζόν του Γρασιδιού. Και όπως όλα δείχνουν, τώρα τη Δευτέρα θα είναι στο νούμερο 7 του κόσμου, έκανε καινούριο career high. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, όταν

0: μια κοπέλα έχει μεγαλώσει στα χέρια της μητέρας της Μαρτίνα Χίγκινς, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή τα αποτελέσματα θα φανούν.
1: Σωστό.
0: Όπως φαίνονται.
1: Αύριο μεγάλο παιχνίδι στις 6, Γιάννη Ξίνερ που απέκλεισε τον Τζόκοβιτς. Το εύκολα γιατί πρέπει να το πεις εσύ αυτό δηλαδή.
0: Απλά συμπληρώνω.
1: Μα γιατί πρέπει να το πεις τώρα.
0: Για να το ακούει ο κόσμος.
1: Γιατί είσαι εναντίον του ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία, του ανθρώπου που είναι το παγκόσμιο τέννις. Του Νόβακ Τζόκοβιτς.
0: Για την οικονομία του χρόνου το είπα το εύκολα.
1: Ναι. Απέναντι στον Σβέρεφ θα είναι ο Σίνερ που απέκλεισε τον Φέρι, τον Βρετανό, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία. Από τα πραγματικά ξεκίνησε.
0: Ναι. Και ήταν. Όχι, ήταν well card, συγγνώμη. Ήταν well card.
1: Α, δηλαδή πήρε κάρτα.
0: Πήρε κάρτα, ναι, από τους Βρετανούς. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, έκανε φανταστική πορεία. Το συζητάμε. Όταν έχει μεγαλώσει και μάλιστα 5 λεπτά από το γήπεδο, θέλω να πω ότι. Εκεί έχει μεγαλώσει, εκεί έχει μάθει τένις μέσα στο γρασίδι. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητο ότι θα φτάσει σε ένα ημιτελικό Grand Slam, αλλά όταν βρέθηκε ξέρεις, απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο top 5, εκεί φάνηκε η διαφορά. Τώρα αυτό που μένει είναι να δούμε στη συνέχεια αν μπορεί ο Φέρι να συνεχίσει έτσι μια ανάλογη πορεία
1: καλό.
0: Ακριβώς, ή δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα για τον τελικό, είναι ένας τελικός που αν με ρωτούσες τι θα γίνει πριν το Ρολάν Γκαρός, θα σου έλεγα 3-0-3-1 ο Σίνερ. Τώρα μετά το Ρολάν Γκαρός, λίγο τα δεδομένα αλλάζουν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το Σίνερ δεν τον περίμενα τόσο άνετο και τόσο ουσιαστικό και τόσο αποτελεσματικό στο Wimbledon. Περίμενα θα υπάρχει μια κόπωση, μια ενέργεια η οποία θα έχει αδειάσει από τον τίτλο του στο Roland Garros. Αντίθετα, τον βλέπω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Σερβίρει καλύτερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σερβίρει καλύτερα από όλους το tour και είναι ένα όπλο το οποίο θα χρησιμοποιήσει φυσικά κόντρα στον Sinner, κάτι το οποίο ο Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να το κάνει απέναντι στον Ιταλό. Και θα σου πω ότι πραγματικά εντάξει, δίνω κάποιο ποσοστό παραπάνω στον Σίνερ, εννοείται νούμερο ένα είναι, κάτοχος τίτλου είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αν θα γίνει αυτό θα γίνει πολύ εύκολα απέναντι στον Σβέρεφ.
1: Ναι.
0: Ο Σίνερ έπιασε πολύ μεγάλη απόδοση απέναντι στον Τζόκοβιτς, το συζητάμε αυτό. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει εκεί μέσα 7 φορές τον τίτλο. Ήταν το καλύτερο του παιχνίδι, μάλλον να πω το πιο ήταν πιο συνεπής και πιο ουσιαστικό παιχνίδι που είχε κάνει σε όλη αυτή την εβδομάδα, στις δύο αυτές εβδομάδες. Από την άλλη ο Τζόκοβιτς προερχόταν από το πεντάρο παιχνίδι με τον Φελίξ Ζέρ Αλιασίμ. Ήταν λογικό να μην βγάλει την ενέργεια που έβγαλε στον προημιτελικό. Ήταν πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Μην ξεχνάμε, είναι 39 ετών.
1: Εντάξει, αυτό τώρα το λες το δεύτερο που λες. Μια μας είπες ότι κέρδισε εύκολα. Μια μας λες ότι είναι 39 χρονών. Και ο Μέση είναι 39 χρονών και κεντάει.
0: Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο τρίτο.
1: Ναι, εντάξει,
0: τώρα.
1: Ρε παιδί μου, γιατί.
0: Ο Μέση θα κάτσει
1: διακρινώ.
0: Εκεί πέρα λίγο στην άκρη τη γωνίτα. Έτσι,
1: ναι, θα κάτσει και μετά να το παστελώσει όμως.
0: Θα κάνει και ένα διάλειμμα το τέτοιο.
1: Θα το παστελώσει όμως μετά.
0: Εντάξει,
1: οκ. Διακρίνω μια εμπάθεια στον πολύ μεγάλο αθλητή που λέγεται Νόβακ Τζόκοβιτς. Θα στα πω και από κοντά. Αυτά θα σου κάνω τις παρατηρήσεις μου από κοντά. Πάντως εντάξει, ναι, είναι λογικό ότι έκανε αυτές τις 5 ώρες και 14 λεπτά. Είναι...
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι, ναι. Το μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα 5 ώρες και 15 λεπτά να.
1: Και μετά πήγε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες ήταν. Δύο μέρες.
0: Η αποκατάσταση είναι μεγάλη. Βέβαια. Δεν γίνεται. Και πόσο μάλλον. Οκ. Το να παίξει μετά με έναν παίκτη, ξέρω εγώ, π.χ. λέω εγώ τώρα το νούμερο 130.
1: Έχει, είναι καλό. Εντάξει. Τώρα, όταν πας να παίξεις με το νούμερο 1.
0: Δηλαδή, σου λένε ανέβα ένα βουνό και μετά ανέβα και το Everest.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, τώρα, μετά από 35 χρόνια, η χώρα μας έχει και πάλι τουρνουά WA Tour, δηλαδή γυναικών, το Athens Open, που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει σήμερα και αύριο με τα προκριματικά και από τη Δευτέρα μπαίνει το κυρίως ταμπλό στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης στο ΑΚΑ. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, σήμερα είχε μια συνέντευξη τύπου όπου ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, Υφυπουργός Τουρισμού Ιάννα Καραμαλή, μίλησαν για τη διοργάνωση, ήταν εκεί η Μαρία Σάκαρη, μια διοργάνωση πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντική και μια διοργάνωση που η Σάκαρη δεν θα χρειαστεί να είναι ούτε σε ξενοδοχείο ούτε να πετάξει, θα είναι στο σπιτάκι της και θα πάει σε μισή ώρα να φτάσει στο γήπεδο για να ετοιμαστεί να παίξει.
0: Κοίτα, γενικά,
1: νομίζω για τη Σάκαρη αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είναι λύτρωση,
1: εντάξει, να μην χρειάζεται να ταξιδέψεις, να πας, να κάνεις, να ράνεις, θα μου πεις. Και αυτό είναι μες στο θέμα, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό.
0: Κοίτα, το είπε και η ίδια η Σάκαρη αυτό που λέει στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι όχι μόνο φυσικά για την ίδια, αλλά για όλα τα κορίτσια. Γιατί συνολικά και στα προκριματικά και στο κύριο Σταμπλό θα αγωνιστούν νέοι Ελληνίδες.
1: Ναι.
0: Τόσο για την ίδια τη Σάκαρη, όσο και για τα υπόλοιπα κορίτσια. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι και σε ένα τέτοιο σημαντικό event να αγωνίσει μέσα στη χώρα σου.
1: Ναι.
0: Σε βλέπουν οι φίλοι σου. Εγώ δεν θα σου πω μόνο για το κοινό που θα έρθει να παρακολουθήσει τους αγώνες. Μιλάω ακόμα και για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους στενούς που δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε να πάνε στο Μαϊάμι, όπως πηγαίνει.
1: Ούτε μέχρι τη Ρώμη δεν μπορούν να πάνε.
0: Ούτε να πάει μέχρι τα Σκόπια που πάνε, ναι, σε μικρότερες κατηγορίες. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω και πάλι, όχι μόνο για τη Σάκαρη, αλλά κυρίως και για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια τα οποία δεν είναι γνωστά στον κόσμο, στο ελληνικό κοινό, να τις μάθει, να τις αγκαλιάσει κι αυτές, να μάθει ποιες είναι, να μάθει πώς παίζουν κτλ. Είναι πραγματικά κάτι, μετά το ATP που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας.
1: Να σε βοηθήσω εγώ, αφού πρώτα ότι παραμένει το 0-0 στο Παναθηναϊκός Grasshoppers το φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο, ότι εκτός από τη Μαρία Σάκαρη είναι η Σανφό Σακελαρίδη, η Μαριάννα Άργυρο Καστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Μάτουλα. Είναι τα κορίτσια της, από την Ελλάδα που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. 7.30 ώρα τη Δευτέρα.
0: Έχεις
1: θέση δίπλα, να μην έχει ήλιο.
0: Δεν έχει, αυτό το λέω. Δεν έχει. Είμαστε εκεί, είμαστε σκιά.
1: Είναι...
0: Ό,τι και να είναι.
1: Μπράβο.
0: Και να είναι.
1: Παίζει απέναντι στο 113.
0: 113 του κόσμου, την Πολίνα Κούτερ-Μέτοβα.
1: Ναι.
0: Μία παίκτρια 23 ετών. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν. Έχει συναντηθεί βέβαια με την αδερφή της, τη Βερόνικα Κούτερ-Μέτοβα, την οποία την έχει κερδίσει 4 φορές.
1: Ναι.
0: Πέφτει πάλι σε Ουσμπέκα βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι στο δεύτερο γύρο του Wimbledon η Σάκα αντιμετώπισε πάλι παίκτη από την Ουσμπέκα, την Καμίλα Ραχίμοβα, που είχε τον πρόωρο αποκλεισμό. Πέφτει πάλι σε Ουσμπέκα, είναι της ρώσικης σχολής Κούτερ-Μέτοβα, είναι μια παίκτια την οποία, όπως είπε και η ίδια γελώντας στην συνέντευξη τύπου, δεν ήταν και η καλύτερη κλήρωση έτσι, για πρεμιέρα. Είναι μια παίκτρια αρκετά δυνατή σε σκληρό κόρτ. Τώρα από εκεί και πέρα η Μαρία Σάκαρη θα έχει και τον κόσμο δίπλα της για πρώτη φορά στην καριέρα της, έτσι, ενώ το ελληνικό κοινό.
1: Yeah.
0: Και ελπίζουμε ότι θα καταφέρει έτσι να προχωρήσει βαθιά στο τουρνουά και να τη δούμε και γιατί όχι και στο τελικό της επόμενης Κυριακής.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντική διοργάνωση είναι αυτή. Βλέπω τα εισιτήρια αρχίζουν από 5 ευρώ. Που είναι πάρα πάρα πολύ καλή τιμή αυτό για τον κόσμο να πάει να δει. Πάντως είναι σημαντικό να γίνονται διοργανώσεις τέτοιες, να υπάρχει κίνηση στο άθλημα αυτό, γιατί και να δούμε και τις υπόλοιπες αθλήτριες, γιατί εμείς στεκόμαστε μόνο στον Τσιτσιπά, Σάκαρη, Σακελαρίδη, Παπαμιχαήλ. Μέχρι εκεί ξέρει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Τι κόσμος, ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Παπα Μιχαήλ που έχει παίξει και Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε που δεν τη θυμάται.
0: Πρέπει και όπως...
1: Τώρα για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η κοπέλα έχει κάνει την προσπάθειά της, δεν είναι με το θέμα η κοπέλα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα. Και το θέμα όμως είναι ποιο. Εγώ θα σου πω ότι και εκτός από τα κορίτσια είναι ο κόσμος να έρθει να δει το άθλημα.
1: Το κάθε άθλημα,
0: όλα τα αθλήματα.
1: Ναι, είναι
0: βασικό. Είναι αλλιώς να τα δεις στην τηλεόραση, αλλιώς να τα βλέπεις live.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που έλεγες πριν για την Τσεχία, ότι οι Τσέχοι διοργανώνουν πάρα πάρα πολλά event από διαφορετικά αθλήματα.
1: Μα τι μου λες, οι Τσέχοι κάθε Πάσχα κάνουν ένα τουρνουά στην Πράγα handball. Για από άντερ 10, 12, 14, 16 και μετέχουν από όλη την Ευρώπη γύρω στις 100-150 ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, έχουν άλλοι. Είναι αυτό που σου έχω πει εγώ πολλές φορές. άλλη φιλοσοφία στον αθλητισμό έχει η Ελλάδα, του πανηγυριού, άιντε να το κάνουμε κλπ. Βρίσκεται ένας καλός προπονητής τέννις, που να σου πω εγώ, στην Πάτρα και έχει εκεί μια ομάδα, ή ένας καλός προπονητής βόλεϊ στην Ορεστιάδα και έχει παράδοση Ορεστιάδα με το βόλεϊ, ενώ στις άλλες χώρες υπάρχει αθλητική δομή, αθλητική παιδεία, που εδώ δεν υπάρχει.
0: Όχι, είναι αυτό και το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το, ναι. Και στο Real FM, ότι δεν φτάνουν μόνο οι ατομικές προσπάθειες.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, σαφώς αυτό που έκανε η Σάκαρη, αυτό που έκανε ο Τσιτσιπάς, δεν πρόκειται να το ξαναδούμε στα επόμενα κοντινά χρόνια. Όμως αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται μια συλλογική και συνολική προσπάθεια από τη βάση. Να γίνει μια γερή βάση και να αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπετάγονται παίκτες.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά να μπει στην εξίσωση και ο κόσμος, ώστε να μάθει πώς λειτουργεί αυτό το άθλημα.
1: Και ο κόσμος γενικά να μάθει να πηγαίνει τα παιδιά του στον αθλητισμό, όχι να πηγαίνει να τα παρκάρει.
0: Ναι.
1: Για να κάνει μια δραστηριότητα.
0: Ή θα το πω και, θα το πάω και από την άλλη την πλευρά. Ναι. Να μην βγάζει τα αποθυμένα του.
1: Εντάξει, στη συνέχεια στο παιδί, ναι, ακριβώς. Θα γίνεις Τζόκοβιτς ή θα γίνεις Ρονάλντο ή Μέση. Δεν γίνεται κανένας έτσι εύκολα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν η Σάκαρη προχωρήσει στο τουρνουά αυτό, παίρνει και βαθμούς και για την παγκόσμια κατάταξη.
0: Φυσικά, εννοείται αυτό. Ναι, είναι 250 είναι άμα πάρει το τίτλο. Οι οποίοι, εντάξει, μπορεί να μην είναι οι πολλοί βαθμοί, όμως σε αυτή τη θέση που βρίσκει η Σάκαρη είναι πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο, αύριο θα είμαστε μαζί γιατί θα έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι θα αρχίσει 6. Μην το αναστήσουμε.
0: 6 ώρα θα αρχίσει.
1: Ναι, μην το αναστήσουμε όμως.
0: Το βλέπω δύσκολο.
1: Τι, να το αναστήσουμε σκορμένο.
0: Βλέπω για πεντάστο.
1: Για 5 σετ βλέπεις.
0: Ναι. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά το βλέπω για 5 σετ.
1: Ναι.
0: Μακάρι να διαψευστώ και να τα πούμε κιόλας και να.
1: Εγώ βλέπω το Σίνερ να πηγαίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό με τα σετ με φοβίζεις.
0: Ναι, το βλέπω, πεντάστο το βλέπω.
1: Εντάξει, με φόβησες τώρα με αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη από το Τένις 24. Πολύτιμες οι πληροφορίες που μας έδωσε για το τένις και για το Ρολάν Γκαρός, για την τσέχικη κυριαρχία. Μάλλον η κυριαρχία ήταν της μίας Τσέχας, γιατί ήταν δύο στο τελικό, της Νόσκοβα που κέρδισε 2-1 σετ την Μούκοβα και πήρε τον τίτλο, και για το τουρνουά που αρχίζει το κυρίο ταμπλό την Δευτέρα στο κέντρο της αντισφαίρησης στο ΑΚΑ με την Σάκαρη να παίζει σε 7.30 ώρα. Τώρα, πριν περάσουμε, 9.30 έχει διαφημίσεις, κυρία. Μάλιστα. Μία είδηση από το Πόλο. Επιστρέφει στην πισίνα η Νικόλ Ελευθεριάδου 2 χρόνια μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τη δράση. Η διεθνής πολίστρια γυρνάει, είχε κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και σήμερα ανακοινώθηκε από το Ναυτικό Μήλο Βουλιαγμένης που θα είναι τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν μια πολύ ποιοτική παίχτρια γυρνάει και πάλι σε δράση, θυμίζω εγώ, από τις κορυφαίες Ελληνίδες πολίστριες της γενιάς της, με το σκουφάκι του Ολυμπιακού κατέκτησε 2 Champions League, 3 Super Cup της Ευρωπαϊκά Super Cup, 9 πρωταθλήματα Ελλάδος, 5 κύπελα Ελλάδος, βασικός τέλεχος εθνικής ομάδος με τις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018, χάλκινο το 2024, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην ξεχνάμε τους αθλητές όταν σταματάνε. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, η οποία η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει και πάλι στις πισίνες και θα είναι στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Δέκα χιλιάδες κόσμο έχει στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου είμαστε στο 0-0, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Grasshoppers. Μία είδηση τώρα που έρχεται από την Γερμανία, ότι έχει οριστικοποιηθεί το deal, η συμφωνία του Γιούργκεν Κλοπ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας για τα επόμενα, θα επιστρέψει στους πάγκους. Και όλα δείχνουν ότι έχει κλείσει η συμφωνία και αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την επιστροφή τους στους πάγκους στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Νωρίτερα είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί ο παίχτης της Νοτιού Αφρικής, διεθνής, μέσος, 25χρονος, ο Τζέιντεν Άνταμς, αγωνίστηκε τώρα το καλοκαίρι με το στο Μουντιάλ αυτό, αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες της ομάδας της Νότιας Αφρικής. Ο Άνταμς έφυγε από τη ζωή, δεν έχει ξεκαθαριστεί λεπτομέρειες για το θάνατό του. Είναι ασαφής αυτά που έρχονται από την χώρα της Αφρικής, και ο παίκτης αυτός, θέλω να σας πω ότι έπαιξε σε τρία παιχνίδια. Έπαιξε σε τρία παιχνίδια της ομάδας του στη διοργάνωση που έγινε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Ήταν σε τρία παιχνίδια. Λέει εδώ η ανακοίνωση που βγήκε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμη άσχημα, καταλαβαίνετε, η οικογένεια δεν θα ήθελε να επικοινωνήσει κανείς μαζί της, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε κανένα, αυτός ο θάνατος τους έχει διαλύσει όλους, μόλις τώρα επέστρεψαν από το παγκόσμιο κύπελο και μετά έμαθαν τα νέα. Είχα μια στενή συνάντηση μαζί του την Πέμπτη. Ο τύπος ήταν πραγματικά αισιόδοξος για την επιστροφή του και ότι μπόρεσε να αγωνιστεί στο στο Μουντιάλ. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν έχω πολλά λόγια να πω. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας. Ναι, μπορώ να σας πω ότι πέθανε. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή Μπρέιτεν Τζόνσον.

Διαφημίσεις, εδώ είμαστε πάντα. Συγγνώμη το αληθινό ραδιοφόνο, όπως σας θυμίσω, Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε να σας πούμε και για την επίσκεψη που έκαναν οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Του πήγαν εκεί την κούπα του πρωταθλήματος. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο εδώ στη συχνότητα του Real FM.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.

Πριν από λίγο, Παναθηναϊκό είχε δοκάρι με τον Γιάκουσιτ στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται τώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου με την Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Πάντως είμαστε στο 0-0, Παναθηναϊκό με την Grasshoppers 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Μπαίνετε τώρα στο ενικός.gr και διαβάζετε. Άργος, προφυλακιστέ οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο έπειτα από καταδίωξη. Αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Επίσης και στο real.gr όλα τα τελευταία νέα. Άργος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Παραμένει στη μεθ του ΚΑΤ το θύμα, ο 20χρονος. Ενικός.gr, real.gr για την ενημέρωσή σας. Αποθεώθηκαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της Αιγύπτου όταν έφτασαν στο Κάιρο. Πήγαν και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ο Σαλάχ δήλωσε ότι θέλει να οδηγήσει την Αίγυπτο και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Τότε θα είναι 37 ετών, όμως είπε ότι θέλει να είναι στην ομάδα. Είχαμε θερμή υποδοχή στους παίκτες της Εθνικής Αιγύπτου στο Κάιρο όταν έφτασαν μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα, λόγω του Μουντιάλ, λόγω των μεταγραφών που είχε στο μπάσκετ που ήταν καταιγιστικές, στο ποδόσφαιρο, πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά, δεν το έλεγα, αλλά δεν δόθηκε η απαραίτητη προβολή στο θέμα ότι το τρόπαιο του πλασμάτου της ΣΑΕΚ πήγε στο Φανάρι, εκεί σε εκδήλωση που έγινε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ήταν αντιπροσωπεία της ΣΑΕΚ και την αποτελούσαν ο εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής και το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, ο Νίκος Παντεμερλής, ο εμπορικός διευθυντής ο κύριος Νίκος Καρούζας. Είχαν εκεί μαζί με το τρόπαιο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο της, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, συγγνώμη, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που τον βλέπουμε στις φωτογραφίες με το τρόπαιο. Για να πάμε πρώτα στο Μιχάλη Φουστέρη. Αλλά Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη και πάλι.
0: Ήταν μια σημαντική, συμβολική, μπορώ να πω εγώ, κίνηση που είχε προαναγγείλει ο διοκτήτης της ΚΑΕ, που πήγαν εκεί και μιλήσανε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, του πήγαν και το τρόπαιο.
1: Από τη στιγμή που η μήτρα της ΣΑΕΚ είναι η Κωνσταντινούπολη, τα ιερά αυτά χώματα, όπως είχε προαναγγείλει ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν ήταν δυνατό η περιφορά του τροπέου να μην περιλαμβάνει ανάμεσα στους σταθμούς του και την Κωνσταντινούπολη. Αυτό έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μια σεμνή έτσι και γεμάτη συνέστημα τελετή. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, όπως είπες και εσύ, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ερασιτεχνικής, τον Νίκο Παντερμαλή, και τον εμπορικό διευθυντή, τον κύριο Νίκο Καραούζα. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε ο κύριος Ηλιόπουλος να δώσει το παρόν ο ίδιος, όμως μέσω βιντεοκλήσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πατριάρχη. Στο μήνυμά του προς αυτόν αναφέρθηκε στο εφαγωνίζεσθε, στην υπομονή, όπως είπα χαρακτηριστικά, την επιμονή και την πίστη που χαρακτήρισαν την πορεία της ΑΕΚ προς το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ενώ συνέδεσε ακόμη τον αθλητισμό με την παιδεία, λέγοντας ότι οι νέοι χρειάζονται στόχους, όραμα και διεκδίκηση με αξιοπρέπεια και ήθος.
0: Μάλιστα, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα που έχουμε από την συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον κύριο Ηλιόπουλο, και τι είπε ακριβώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ.
2: Έχετε το προνόμιο να ηγείστε της Ορθοδοξίας και να είστε στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της χριστιανοσύνης. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να είμαστε Έλληνες, να είμαστε χριστιανοί, να έχουμε εσάς ως πατριάρχη μας. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν κάνω κολακίες, αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί βγαίνουν από την ψυχή μου, βγαίνουν αθόρμητα, ατόφια από μέσα μου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι να μπορούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας αξίες, αρχές, ήθος, κουλτούρα, γιατί σήμερα όσο περνάνε τα χρόνια δυστυχώς εκφεύγουμε από τις αρχές και τις αξίες, γιατί κυριαρχούν άλλα πράγματα. Κυριαρχεί η τρέλα, κυριαρχούν πολέμοι. Τώρα έχουμε δύο φοβερούς πόλεμους οι οποίοι δημιουργούν μια τεράστια ανισορροπία κόσμια, και επειδή το χρήμα σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό κυβερνάει, γι' αυτό το λόγο έχουμε ανάγκη από ηγέτες και εσάς να μας εμπνέουν, να μας δίνουν κουράγιο, δύναμη και να μας δίνουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε ως εσωτερική ανάγκη για να μπορούμε να προχωράμε, να μπορούμε να γαλουχούμε τα παιδιά μας, να βάζουμε σε διαδικασίες τέτοιες που όταν μεγαλώνουν να μας κάνουν περήφανους εμάς και γενικότερα την κοινωνία.
0: Αυτά είπε στην αρχική τοποθέτησή του ο κύριος Ηλιόπουλος, που στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον τίτλο της ΑΕΚ, τη σύνδεσή του με την, τη σύνδεση της Ένωσης με την Κωνσταντινούπολη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ένα από τα κρισιμότατα θέματα που πρέπει να βρίσκουμε τις καλύτερες προοπτικές είναι ο αθλητισμός, είναι κομμάτι της παιδείας, διότι μια χώρα αν θέλει να βλέπει μέλλον και κυρίως για την νεολαία, χωρίς παιδεία και αθλητισμό, χωρίς υγεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να βλέπει μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτό που κάναμε φέτος με την ΑΕΚ είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, διότι πέραν από το ότι κατέκτησε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάλεψε με, θα έλεγα, διαδικασίες οι οποίες και κάποια συστήματα τα οποία είναι για χρόνια κυβερνούσαν, και η πάλη πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη. Όπλα μας ήταν η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, και καταφέραμε να δείξουμε σε όλους το δρόμο του νικητή. Αλλά το δρόμο του νικητή με αρχές, με αξιοπρέπεια και με το εφαγωνίζεστη, το οποίο από αρχαιότητα των χρόνων μας έμαθαν στην αρχαία Ελλάδα οι προγονείς μας, αλλά το οποίο έχει λίγο μετατραπεί σήμερα σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεφύγει από τις μπαριέρες του εφαγωνίζεστη. Αυτό λοιπόν το τρόπαιο είναι τρόπαιο αξιοπρέπειας, είναι τρόπαιο δύναμης, είναι τρόπαιο πίστης, πάθους, υπομονής, επιμονής, είναι τρόπαιο μνήμης. Γιατί από εκεί που είστε τώρα υπάρχουν οι μνήμες των προσφύγων, οι οποίοι με μεγάλο θάρρος ψυχής έκαναν τις τάχτες προοπτική. Έκαναν τις τάχτες, τα προβλήματά τους και την καταστροφή τους μια διαδικασία προοπτικής και μια διαδικασία αρχών για πάρα πολλά νέα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το τρόπο που εφαγωνίζεστε και ο δρόμος του νικητή. Θέλω, για να μην σας κρατήσω πολύ, να σας πω το πώς σας εκτιμούμε και πώς σας αγαπάμε. Θέλω να σας πω ότι θέλω να περνάω μηνύματα κάθε μέρα στην κοινωνία και κυρίως στα νέα μας παιδιά, να βάζω σε νέα παιδιά τη σπίθα της έμπνευσης, τη σπίθα της αγάπης, τη σπίθα της αισιοδοξίας. Να ευαισθητοποιούνται, να μαθαίνουν πώς να διεκδικούν στη ζωή τους, πώς μπορούν να με τα δικά τους νοητά όπλα, γιατί είμαστε έξω από τη βία και έξω από διαδικασίες τέτοιες, να μάθουν ότι η ζωή δεν είναι εύκολη και πρέπει να βάζουν στόχους, να έχουν όραμα, να βάζουν όνειρα και μέσω της αυτογνωσίας να μπορέσουν να διεκδικούν με αξιοπρέπεια, να διεκδικούν με ήθος, να διεκδικούν με αγωνιστικό πάθος όλα αυτά που θα κάνουν τους ίδιους περήφανους, αλλά κυρίως τους γονείς, διότι ο κύκλος της ζωής αυτός είναι. Να νιώθουμε περήφανοι εμείς με τον εαυτό μας, γιατί κάνουμε πράγματα όχι μόνο για εμάς, με λιγότερο εγωισμό, με περισσότερη ενδιοτελή αγάπη, και στο τέλος τα παιδιά μας να τα γαλουχούν με δύο τρόπο που να μας κάνουν περήφανοι, για να μπορέσουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να κρατάμε ζωντανή τη χριστιανοσύνη, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, την κουλτούρα μας και όλα αυτά που θα κρατούν ζωντανές τις αξίες μας, τις αρχές μας και την ενδιοτελή αγάπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δικιά σας αγάπη που επιδεικνύεται σε όλα αυτά που είπα και στην ΑΕΚ, η οποία είναι η ομάδα η οποία, χωρίς να περιαυτολογούμε και χωρίς να λέω λόγια παραπάνω από την πραγματικότητα, είναι η ομάδα η οποία περιέχει όλα αυτά τα οποία σας κάνουν και εσάς περήφανος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να δυσμονούμε και πρέπει πάντα τις ρίζες μας να τις έχουμε πρώτα από όλες. Αλλιώς χανόμαστε στο δάσος και δεν ξέρουμε πού είναι η Ανατολή, η Δύση, ο Βορράς και ο Νότος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε την αγάπη μας και να ευχαριστηθείτε τον τρόπο, να το ακουμπήσετε, να το νιώσετε και ελπίζω να περάσει ένα κομμάτι έστω και μικρό από όλα αυτά που είπα για το ΕΦ αγωνίζεστε, το οποίο το έχουμε πρωτομή, το έχουμε σαν το μεγάλο μας ρητό για την πορεία που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τα άλλα αθλήματα του ερασιτέχνη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, αλλά και για όλο τον αθλητισμό της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο διευθύντης της ΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, με τηλεδιάσκεψη μίλησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μιχάλη Φουστέρη, θα ακούσουμε σε λίγο, είσαι στη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μίλησε εκεί και στους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΕΚ και στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ χωρίς κείμενο, διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης όπου πάει έχει κείμενο και μιλάει, δεν μιλάει χωρίς κείμενο, όπως και ο Πάπας της Ρώμης. Λοιπόν, εδώ μίλησε χωρίς κείμενο, που σημαίνει ότι εντάξει, μίλησε έτσι από καρδιά. Είναι γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι με την ΑΕΚ λόγω της Κωνσταντινούπολης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε σε ένα διαφημιστικό που μας ενδιαφέρει και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, 0-0 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Μιχάλη Φουστέρη, πολύ σημαντικό επίσης, πριν ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ότι πήγανε και στο Opera Club, το σωματείο εκεί της Κωνσταντινούπολης, που είναι σε, υπάρχει Opera Club εδώ στο Παλιό Φάληρο, όμως υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη το Opera Club, που είναι ένα από τα ιδρυτικά σωματεία της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ουσιαστικά είναι η μήτρα της ΑΕΚ, είναι το σωματείο από το οποίο ιδρύθηκε η ΑΕΚ στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Σπανούδη το 1924 και άλλους ομοειδεάτες του. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αυτή επίσκεψη, τις εγκαταστάσεις που πήγαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και είχαν το τρόπαιο μαζί τους, φωτογραφήθηκαν με όλα τα μέλη του συλλόγου αυτού που εξακολουθεί να κρατάει ψηλά τη σημαία του ελληνισμού. Αν μου επιτρέψεις πριν ακούσουμε το
0: ναι, βέβαια.
1: Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είναι ότι θυμήθηκε δύο φράσεις που είχε πει σε παλαιότερη επίσκεψη της ΑΕΚ στο Φανάρι, τότε επί επίσκεψης, επί παρουσίας, επί προεδρίας του Ντέμι Νικολαίδη. Ο Πατριάρχης λοιπόν Βαρθολομαίος είχε πει ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και ότι οι ιδέες δεν αποθνίσκουν. Αυτές ακριβώς τις δύο φράσεις θυμήθηκε σε αυτήν την πρόσφατη επίσκεψη της Ένωσης, την οποία έχει στην καρδιά του, όπως είπες και εσύ, λόγω των δεσμών των ιδιαίτερων που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη και με τους πρόσφυγες. Πάντοτε ο Πατριάρχης την περιβάλλει με αγάπη και σεβασμό και πάντοτε μιλάει, όπως και εσύ είπες, Δημήτρη, από καρδιάς.
0: Να πούμε ότι τελείωσε το πρώτο μέρος στο γήπεδο του Λεωφόρου. Παναθηναϊκός Grasshoppers στο 0-0. Είχε ένα δοκάρι, όπως σας είπα, ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκουσιτς πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ήταν νωρίς, ήταν στο 27ο λεπτό και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε δύο φάσεις καλές. Η μία ήταν με τον Ντετέι, μια κεφαλιά του Έλληνα Φόρ που πέρασε λίγο out. Πάμε τώρα, γυρνάμε στο θέμα που συζητάμε με τον Μιχάλη Βουστέρη και να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, μιλώντας εκεί στους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΕΚ και στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όταν του πήγαν το τρόπαιο του πρωταθλήματος.
5: Παρακολούθησα με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε, πολύ ωραία. και συμπεραίνω από αυτά που άκουσα από σας ότι συμπορευόμεθα και υποστηρίζουμε τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες. Άλλωστε κάτι που προέρχεται από αυτή την πόλη με τέτοια παράδοση αιώνων δεν θα μπορούσε να μην διδάσκει και σήμερα αυτές τις αρχές και αυτά τα ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε. Ενθυμούμε την επίσημη επίσκεψή μου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κατά την οποία επίσκεψη μας περιποιηθήκατε όλους εμάς τους εκκωνσταντινούπολεως, μας γεμίσατε με δώρα. Ενθυμούμε και την πρόσφατη, πιο πρόσφατη συνάντησή μας, παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητές σας, οι οποίες έχουν βάση το εφαγωνίζεστε, όπως το είπατε και το επαναλάβατε, και πίσω από αυτή τις δύο λέξεις του εφαγωνίζεστε είναι όλα τα ιδανικά και οι αρχές που πιστεύουμε ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και εσείς ως ΑΕΚ, για την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Και όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας. Και για όλα αυτά σας συγχαίρω, διότι η δική σας η κόπη, η δική σας η προσπάθεια, οι δραστηριότητες κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες. Συγχαίρω εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας όλη την οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών. Ο πρόεδρος, ο κύριος Βουχλίδης και οι συνεργάτες του, με τα περιορισμένα μέσα και τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτουν, κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίζεται η ένδοξος παράδοση της ΑΕΚ και σήμερα που επισκέπτονται και οι εντεύθεν και οι εξ Αθηνών το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, έχουμε αυτή την ευτυχία να μοιραζόμαστε μια μεγάλη χαρά με υπερηφάνεια, με πατρική εγκάφκηση και σας ευχαριστούμε για αυτά τα αισθήματα υπερηφανίας τα οποία μας δίνεται με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026. Εύχομαι και εις άλλα πολλά. Εύχομαι στους εκεί συνεργάτες σας ό,τι καλό και υψηλό. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδελφό Άγγιον Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, τον δραστήριο ποιμενάρχη σας. Εθαύμασα το Μάιο που ήμουν στην Αθήνα και με ετοίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Εθαύμασα αυτό το κέντρο, το Ιωνικό, που έκανε ο αδελφός Γαβρίλ και το οποίο πρόκειται τα προσεχή χρόνια, τις προσεχείς δεκαετίες να στεγάσει πολλές υψηλού κύρους δραστηριότητες οι οποίες θα τιμούν και την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία. Σας ευλογώ από καρδίας. Σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι υγεία και μακροημέρευση και διαρκείς επιτυχίες. Άξιος.
0: Νομίζω ότι παράπονο δεν έχει σήμερα η ΑΕΚ, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Την τιμητική της, όχι.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Ηλιόπουλο, ακούσαμε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην επίσκεψη αυτή που πήγαν το τρόπαιο εκεί στο Φανάρι. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά έχεις τίποτα, γιατί νιώθω δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Το νιώθω.
1: Ήταν μια εβδομάδα που ήταν γεμάτη εξελίξεις αυτή που.
0: Ποιες εξελίξεις?
1: Είχαμε το θέμα του Γιώργου.
0: Αναμενόμενες εξελίξεις.
1: Αναμενόμενες τις είχαμε προαναγγείλει.
0: Δεν είχες, ναι, δεν είχες κάτι να μου πεις καινούριο. Αναμενόμενες ήταν ό,τι είπαμε και στις ειδήσεις.
1: Αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά πολύ σημαντικές, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Διότι και η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029. Ήταν ένας μεγάλος στόχος. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ επεκτείνει την εργασία του παίρνοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στην Super League. Ένα συμβόλαιο που μαζί με τα μπόνους θα προσεγγίσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2029, ενώ μέχρι το 2029 ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρη Μπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος πιστώνεται εμπολής την σπουδαία πορεία φέτος και στην Ελλάδα που τελείωσε με το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της ΑΕΚ, αλλά και με τη σημαντική πορεία στην Ευρώπη η ΑΕΚ, η οποία έφτασε μέχρι τους 8 του Conference League, όταν θυμίζουμε τέτοιες μέρες πέρυσι το καλοκαίρι δεν ξέραμε αν η ΑΕΚ θα περάσει τρεις προκριματικούς για να μπει στη League Phase του Conference League. Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά προχώρησε και ήταν μια πραγματικά χρονιά εξαιρετική. Και πλέον βεβαίως ο Χαβιέρη Μπάλτα με την άνεσή του σχεδιάζει και αυτός, όπως και ο Νίκολης, μέχρι το 2029 θα έχουν μαζί τους και το Γιώβιτς το νέο, τη νέα ΑΕΚ. Έχουν γίνει ήδη μεταγραφές, έχει αποκτηθεί ο Ζούμκοφ, ο Κάι Ρίνεν. Αυτούς τους δύο θα τους δούμε αύριο κιόλας στο φιλικό της ΑΕΚ, το πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους, στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, με την The Graft, ένα παιχνίδι που μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ακροατές μας από τα κανάλια της Κοσμοτέ, το Κοσμοτέ Sport 1. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, εντάξει, είναι ακόμα η πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας, όμως σίγουρα για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι σημαντικό, θα βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, όχι μόνο για τους δύο αποκτηθέντες, τον Φιλανδό τον Κάι Ρίνεν και τον Αλεξάνδρ Ζούμκοφ τον Ουκρανό, αλλά και για τον Χρήστο Αλεξίου, που και αυτός αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχής, και γενικότερα για την ομάδα του, εν ώψη βεβαίως της συνέχειας, η οποία περιλαμβάνει ακόμη αρκετά φιλικά και φυσικά επίσημα παιχνίδια. Το πρώτο επίσημο θα είναι στις 12 Αυγούστου, θυμίζουμε, με τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο τελικό του Super Cup, και στη συνέχεια υπάρχουν τα δύο παιχνίδια για τα play-off του Champions League, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την ομάδα που η ΑΕΚ θα μάθει ποια θα είναι στις 3 Αυγούστου, θα παίξει δύο παιχνίδια. Αν τα καταφέρει και περάσει το εμπόδιο της, θα μπει στη League Stage του Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε πρεστής αλλά και σε χρήματα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Κλείνοντας, ακούω προγνωστικά Αγγλία-Νορβηγία.
1: Τώρα τι να λέμε, τώρα Νορβηγία-Αγγλία. Κοίταξε Δημήτρη, πολλοί κάνουν λόγο για φαβορή την Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία εγώ θα πω ότι δεν έχει καλή προϊστορία όταν φτάνει στην πηγή, δεν πίνει νερό, τουλάχιστον αυτό έχουν καταστήσει σαφές τα προηγούμενα Μουντιάλ. Η Αγγλία, η οποία φτάνει μέχρι κάποιο σημείο και στη συνέχεια μένει εκτός. Βεβαίως έχει παίκτες με προσωπικότητα, έχει παίκτες όπως είναι ο Κέιν, όπως είναι ο Σάκα, όπως είναι ο Μπέλιγχαμ, ο τροματοφύλακας ο Πίκφορντ. Γενικότερα έχει μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, ανθεκτική, σκληρή, όμως έχει απέναντί της την Νορβηγία. Η Νορβηγία, η οποία πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει και με το ομαδικό ποδόσφαιρο και με το σύνολο, το σκληροτράχυλο που εμφανίζει, και κυρίως με αυτό το κανόνι, με αυτό το θορυκτό που λέγεται Έρλινγκ Χάλαντ. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο οποίος
0: θα σταματήσει
1: έτσι την ευθύνη,
0: το δούμε,
1: να μαρκάρει, να τον περιορίσει. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι για την Αγγλία. Αν θα έδινε κάποιο προγνωστικό, θα ήταν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και από εκεί και μετά όλα είναι ανοιχτά. Σε ό,τι αφορά το μάτς τα ξημερώματα, το οποίο...
0: Θα το δεις?
1: Ναι, θα το δω.
0: Όπως λέγαμε, ρωτάω, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου.
1: Που συνομιλήσαμε. Θα σου πω, θα αντέξουμε, ναι. Είναι καταρχάς το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ, το οποίο προβάλλεται, διεξάγεται αυτή την προχωρημένη ώρα, στις 4 το πρωί. Διότι και οι δύο ημιτελικοί, Τρίτη και
0: Τετάρτη.
1: Είναι
0: 10 το βράδυ, ευτυχώς.
1: 10 το βράδυ. Και ο μικρός τελικός στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
0: Και μετά πάμε Κυριακή βράδυ το τελικό.
1: Πάλι στις 10 η ώρα είναι κανονική ώρα, ώρα Ευρώπης δηλαδή, που πάμε να την παρακολουθήσουμε. Όμως αυτή η Αργεντινή, με αυτό το Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει βαλθεί στο τελευταίο, έτσι λέει τουλάχιστον, γιατί στα 39 δεν ξέρω αν θα έχει τα κουράγια στα 43.
0: Εντάξει, είναι αμαρτία τώρα για την Αργεντινή να μην πάει έστω στον ημιτελικό. Είναι αμαρτία.
1: Ναι, θα είναι αμαρτία απέναντι σε μια Ελβετία η οποία δεν πρέπει να την ξεγράφουμε, και δεν πρέπει να την ξεγράφουμε όχι τόσο επειδή έχει υπερομάδα, όσο επειδή οι Αργεντινοί έχουν λίγο αποδειχθεί έτσι, παίζουν με τη φωτιά, να το πω έτσι. Ναι.
0: Όλο το παιχνίδι είναι πάνω στον Μέση. Αυτό είναι καμιά φορά που μπορεί να γίνει τώρα η στραβή.
1: Ακριβώς. Ο Μέση, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, είναι και αυτή η μάχη των σκόρερ. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον Εμπαπέ στα 8 γκολ, ακολουθεί ο Χάλαντ με 7. Τρομερή μάχη. Θα δώσω όμως το προβάδισμα στην Αργεντινή και πιστεύω ότι δεν θα μας διαψεύσει. Μεγάλο ημιτελικό στην Τρίτη το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία.
0: Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Βελγική Λεουβέν στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, το σημαντικό είναι να κάνουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά στην Ολλανδία. Ήταν σημαντικό το τεστ απέναντι σε ομάδα με ένταση και αρκετά καλό ρυθμό στο παιχνίδι της. Ήταν ένα καλό τελευταίο για αυτό το σημείο φιλικό παιχνίδι για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στην Ολλανδία. Είπε ακόμα, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα γίνει καλύτερη με τον καιρό, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση και να κάνουμε βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς. Θυμίζω το γκολ των Ερυθρολεύκων σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με τους Βέλγους, ο Αντρέ Λουίζ το πέτυχε και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ισοφαρίστηκε με τον Μούρου στο 86ο λεπτό, στο 68 ο Αντρέ Λουίζ και στο 60ο, στο 80ο ισοφάρισαν οι Βέλγοι 1-1 ο Ολυμπιακός με την Λεουβάν. Τώρα, πού θα δείτε τα δύο μάτς? Ώρα 12 απόψε, Νορβηγία-Αγγλία, Ερτενά, ώρα 4 το πρωί. Δεν είναι για μερακλείδες, είναι μάτς που πρέπει να το δει ο ποδοσφαιρόφιλος, πρέπει να το δούνε ο κόσμος. Αργεντινή-Ελβετία, ώρα 4, Ερτενά. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια που έρχονται είναι από την Ερτενά. Δεν έχουμε κάτι από το... Δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι στο πρώτο 45 λεπτό ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers, την ομάδα από την Ζυρίχη, είναι στο 0-0 στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά σε 12.000 θεατές. Ο Κλέιτον είχε ένα θέμα τραυματισμού στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, πιθανότατα 10 μέρες να είναι εκτός. Intervetten Live Casino, για θετική εμπειρία Live Casino, η Intervetten ήταν πάντα στην παρέα μας. Ευχαριστώ την κυρία Κατερίνα Βουτσά που ήταν στην...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Με μια θεματική βραδιά που θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος απόψε αφιερωμένη σε οικογενειακές μπάντες, οικογενειακά συγκροτήματα. Συγκροτήματα δηλαδή που είναι πολύ απλά υπόθεση μιας φαμίλιας. Γιατί τελικά το να δουλεύεις με την οικογένειά σου έχει αποδειχθεί πολύ επικερδές.

χώρες του χορευτή του Broadway Edwin Sledge και της ηθοποιού Florence Sledge και εγγονές της τραγουδίστριας της όπερας Viola Williams. Αποκλειστικά λοιπόν οικογενειακή υπόθεση το συγκρότημα των Sister Sledge με τις τέσσερις αδελφές Sledge. Γιατί όπως σας είπα η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Συγκροτήματα που κατά κύριο λόγο αποτελούνταν από αδέλφια, ξαδέλφια ή γενικότερα μέλη μιας οικογένειας. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα παραδείγματα από οικογενειακές μπάντες τα οποία θέλετε να προτείνετε απόψε στην εκπομπή. Ξεκινώντας λοιπόν εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70 με δίσκο ήχο και το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ We Are Family των Sister Sledge και με το ομότιτλο τραγούδι. Αλλά και τραγούδια όπως για παράδειγμα το Lost in Music.

Καλησπέρα Σοφία, γεια σου Αναστασία με τους Jackson 5 φυσικά και έχουν θέση στην απόψινή εκπομπή. Καλησπέρα στην ζωή, γεια σου Κώστα, τις δικές μας μου λέει, Andrews Sisters να μην ξεχάσεις, στο Room in Coca-Cola. Παίρνω πάσα λοιπόν από το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας για να συνεχίσουμε σε αυτή τη θεματική βραδιά με τις Andrews Sisters. Ελληνικής καταγωγής, ο πατέρας τους Έλληνας μετανάστης, ο Πέτρος Ανδρέου, που όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξε το επίθετό του σε Andrews. Γεννήθηκαν στην Μινεσότα και ξεκίνησαν την τραγουδιστική τους καριέρα από πολύ νωρίς. Μάλιστα η μία αδερφή, η Πάτη, είχε αρχίσει από τα 7 σε τοπικούς διαγωνισμούς ανέβρεσης νέων ταλέντων. Η Λαβέρν, η Πάτη και η Μαξίν. Τρεις αδερφές λοιπόν, οι Andrews Sisters, οι οποίες καθιέρωσαν την τριφωνία.

Η ελληνική καταγωγή λοιπόν. Andrew Sisters, οι μελωδίες και τα τραγούδια των οποίων ασκούν επίδραση ακόμα και σήμερα σε πλήθος νέων καλλιτεχνών, όπως για παράδειγμα οι Παπίνι Sisters. Με πιο πρόσφατο απ' όλα. Κατάφεραν να πουλήσουν περισσότερα από 75 εκατομμύρια δίσκους και έγιναν ιδιαίτερα γνωστές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη και την Αφρική, όταν επισκέπτονταν τα αμερικανικά στρατεύματα για να στηρίξουν τους στρατιώτες με τα τραγούδια τους. Εκτός από την καριέρα τους στο τραγούδι, πραγματοποίησαν και κινηματογραφική καριέρα, καθώς εμφανίστηκαν σε 17 ταινίες, όπου έπαιξαν ρόλους στο πρευλό των Μπατ Άμποτ και Λου Κοστέλο, ενώ εμφανίστηκαν και στην ταινία Row to Rio μαζί με Bob Hope και Bing Crosby. Μάλιστα, οι 17 ταινίες που εμφανίστηκαν οι Andrews Sisters είναι κατά πολύ περισσότερες από τις κινηματογραφικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε οποιοδήποτε άλλο τραγουδιστικό σχήμα. Andrew Sisters, Room and Coca-Cola, αμέσως τώρα για τον Κώστα.

Andrew Sisters, λοιπόν, ελληνικής καταγωγής. Κόρες του Έλληνα μετανάστη Πέτρου Ανδρέου. Για τη συνέχεια θα φύγουμε από τη Μινεσότα, θα πάμε στο Spanish Harlem, θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Για ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Ένα τρίο το οποίο αποτελούνταν από δύο αδερφές, τις αδερφές Μπένετ και μία εξαδέλφη. Βερόνικα Μπένετ, Εστέλ Μπένετ και Νέντρα Τέιλι, οι εξαδέλφοι τους. Αυτές ήταν οι Ρονέτς, Be My Baby, αμέσως τώρα για τη Μαρινά.

Η Μαρίνα αναρωτιέται πότε πρόλαβα. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς. Δύο αδελφές λοιπόν, μία εξαδέλφη. Αυτές ήταν οι Ρονέιτς. Γεια σου Βασίλη, πολύ σωστή και η δική σου πρόταση για την απόψινή εκπομπή, η Σάγκριλας. Ένα γκρουπ μου λέει από τέσσερα κορίτσια, δύο ζευγάρια αδερφάδων. Και έτσι είναι ακριβώς, δύο αδερφές, η Μέρι και η Μπέτι Ουέις. Και από την άλλη, δύο δίδυμες. Η Μαργαρίτα και η Μέρι Αν Γκάνσερ.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2020.

Καλησπέρα Νίκο. Θα είμαι, μου λέει, λίγο προβλέψιμος. Μπάντα που έχει αλλάξει 5 drummer, 3 μπασίστες, 2 δεύτερους κιθαρίστες, αλλά τα 2 βασικά μέλη είναι τα αδέλφια Gallagher. Φυσικά, συμπληρώνει, αναφέρομαι στους Oasis. Η σχέση των δύο αδερφών ήταν πάντα εκρηκτική και οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος το 2009. Ωστόσο, συμπληρώνει ο Νίκος, έκαναν πολύ καλές δουλειές και με καλές ζωντανές εμφανίσεις.

Οι Oasis σχηματίστηκαν το 1991 στο Μάντσεστερ με τον Liam Gallagher να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, ενώ σύντομα προσθέθηκε και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Noel Gallagher. Τελικά, τον Αύγουστο του 2009, ο Noel Gallagher ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Oasis μετά από μία ακόμη διαμάχη με τον αδελφό του Liam στα παρασκήνια μίας εμφάνισης σε ένα φεστιβάλ. Από τις περιπτώσεις που οι οικογενειακές συνεργασίες δεν πήγαν καλά.

Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Βαγγέλη, καλώς ήρθες Μιχάλη με τους Ramones. Γιάννη φυσικά επιλογή από Ιρλανδία με Κλανάντ. Θα τους ακούσουμε στο απόψινό πρώτο μέρος αυτής της θεματικής βραδιάς. Καλησπέρα στη Ρένα και στην Μέρη με τους Bee Gees. Γεια σου Μιχάλη και Kelly Family. Γεια σου Γιάννη με τους Allman Brothers. Allman Brothers επίσης και από τον Παύλο, αλλά συνάμα AC/DC, Van Allen, Beach Boys, αλλά και Heart. Η Heart λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που σχηματίστηκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και αντέχουν μέχρι και τις ημέρες μας με διάφορες συνθέσεις, πάντα όμως στον κύριο κορμό του συγκροτήματος βρίσκονται οι αδερφές Wilson, η Ann Wilson στα φωνητικά και η Nancy Wilson στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ένα από τα πιο διάσημα φυσικά παραδείγματα οικογενειακής μπάντας είναι οι Bee Gees. Τα τρία από τα πέντε αδέλφια της οικογένειας, ο Μπάρι και οι δίδυμοι Ρόμπιν και Μόρις, που από μικροί είχαν κλείσει προς τη μουσική και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο πατέρας τους τους ενθάρρυνε δεόντως. Οι τρεις αδελφοί Gibb έκαναν τις πρώτες τους πρόβες σε θέατρα του Μάντσεστερ το 1955, τραγουδώντας ενδιάμεσα από διάφορα σόου. Η οικογένεια μετακόμισε στην Αυστραλία το 1958 και εγκαταστάθηκαν στο Brisbane. Εκεί προσέλκυσαν την προσοχή ενός DJ και λίγο αργότερα κατάφεραν να κάνουν τη δική τους τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν περίπου εκείνη τη στιγμή που πήραν και το όνομά τους. Οι Bee Gees, μέλισσες, σφίκες δηλαδή. Με τα τρία αδέρφια να είναι πλέον διάσημα, αλλά ακόμη να μην έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις πωλήσεις δίσκων. More Than a Woman, η επιλογή της Ρένας για απόψε.

Τελικά οι αδελφοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Αγγλία το 1966, όπου η ροκ αλλά και η pop μουσική ήταν κυρίαρχες, για να ακολουθήσουν χρόνια με μεγάλες επιτυχίες και φυσικά ιδιαίτερα στην δεκαετία του 70. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ενώ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εισπρακτικώς συγκροτήματα όλων των εποχών. Άλλη μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους, το Massachusetts για την Mary.

Το 1997 οι Bee Gees εισήλθαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η μνήμα που τους έγινε λέει: μόνο ο Elvis Presley, οι Beatles, ο Michael Jackson, ο Garth Brooks και ο Paul McCartney έχουν πουλήσει περισσότερο από τους Bee Gees. Μετά το θάνατο του Μόρις το 2003, το συγκρότημα έπαυσε ύστερα από 45 χρόνια παρουσίας. Το 2009, ο Μπάρι και ο Ρόμπιν συμφώνησαν να σχηματίσουν το γκρουπ, καθώς επίσης και να αρχίσουν συναυλίες. Όμως ο θάνατος του Ρόμπιν το 2012 άφησε τον Μπάρι ως το μόνο πλέον ζωντανό μέλος του συγκροτήματος.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: νέες εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα απόψε. Οικογενειακές υποθέσεις. Αδέλφια, ξαδέλφια και γενικότερα μέλη μιας οικογένειας που κατάφεραν να σχηματίσουν μια μπάντα και να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία στο πέρασμα του χρόνου. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Καλησπέρα Εύη μου, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νούλη, καλησπέρα στον Γιάννη, πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ναυσικά με τους Neville Brothers, πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, η δική τους επιλογή για απόψε. Οι Kings, τα αδέλφια δηλαδή, Ray και Dave Davis. Άλλο ένα λοιπόν πολύ εύστοχο παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά. Οι Kings που σχηματίστηκαν το 1963 στο Λονδίνο και υπήρξαν μέρος της περίφημης βρετανικής μουσικής εισβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 60. Γνώρισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία με το single You Really Got Me.

You Really Got Me, μία από τις νούμερο 1 επιτυχίες των Kings, των αδελφών Davis. Μέχρι το 1967, 12 τραγούδια τους μπήκαν στο βρετανικό Top 10. Αλλά από εκεί και έπειτα οι πωλήσεις έπεσαν. Τελικά οι Kings διαλύθηκαν το 1996 λόγω της εμπορικής αποτυχίας των τελευταίων τους δίσκων. Άλλο ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, αυτό που γράφτηκε ένα βράδυ σε ένα nightclub για την περίφημη Λόλα. Ένα ιδιαίτερο πλάσμα το οποίο μπήκε στο μάτι των αδελφών Davis, καθώς δεν έμοιαζε με κανένα από τα υπόλοιπα. Η Λόλα για την ιστορία ήταν μια τραβεστή.

Γεια σου Δημήτρη με τους ACDC. Γιάννη, μη σε ξεγελά το όνομα Raiders Brothers. Δεν πρόκειται για αδέλφια. Απλά χρησιμοποίησαν αυτήν την ονομασία. Όπως αντίστοιχα και οι που είναι sisters. Δεν πρόκειται για αδελφές. Η μία εξ αυτών μόνο έχει το συγκεκριμένο επίθετο. Με τις άλλες δύο γνωρίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία όταν σπούδασαν και σχημάτισαν το συγκρότημα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή όταν βλέπετε ένα σχήμα που χρησιμοποιείτε το brothers είτε το sisters να υπάρχει κάποια συγγενική σχέση. Αντίθετα, συγγενική σχέση υπάρχει στους Radiohead. Μπορεί το πιο γνωστό μέλος να είναι ο Tom York. Πολύ βασικό ρόλο όμως στο συγκρότημα παίζουν ο Johnny και ο Colin Greenwood.

Και η Radiohead λοιπόν στην κατηγορία των οικογενειακών συγκροτημάτων με τον μπασίστα Colin Greenwood και τον κιθαρίστα Johnny Greenwood. Γεια σου Κατερίνα, πολλούς χαιρετισμούς στον Θανάση. Δεύτερο από τους Radiohead για να μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, πιο άλλο φυσικά, από το Creep.

I'll be there, αφιερωμένο στην Αναστασία. Η Jackson 5. Τζάκι, Τίτο, Ζερμέν, Μάρλον και Μάικλ Τζάκσον. Το οικογενειακό συγκρότημα που ίδρυσε ο πατέρας τους, ο Τζόσεφ Τζάκσον, που όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, είχε σχέσεις εξουσίας με τα παιδιά του. Ο πατέρας τους συχνά χρησιμοποιούσε σωματική βία σε περίπτωση που τα παιδιά δεν έπαιζαν όπως αυτός ήθελε. Αλλά εκτός από σωματική βία, τους έδινε συμβουλές με βάση τις δικές του μουσικές εμπειρίες. Οι πρώτες συναυλίες των Jackson 5 δεν έγιναν σε στάδια, αλλά σε μπαρ, ακόμη και σε στριπτιζάδικα. Τα παιδιά ζούσαν σε ένα μικρό σπίτι στην Ινδιάνα, με τα αδέλφια να κοιμούνται μαζί, έως και 3 άτομα, σε μία κουκέτα.

Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο διάσημες μουσικές οικογένειες της Νέας Ορλεάνης και γενικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οικογένεια Νέβιλ. Τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Νέβιλ, με τη φωνή του Άρων να ξεχωρίζει, απόψε στη διασκευή του Bird on Wire για την Αυσικά.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.

Επόμενο οικογενειακό συγκρότημα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό των Carpenters. Η Karen Carpenter και ο αδερφός της Richard ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους το 1965. Ενώ τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν η κλασική σύνθεση του Duke Ellington, το Caravan, το 1965, με το όνομα Richard Carpenter Trio και τον Richard στο πιάνο, την Karen στα drums και τον Wes Jacobs στο μπάσο. Ο πατέρας τους ήταν φανατικός φίλος της μουσικής των μεγάλων ορχιστρών της περίοδου 1935-1945, οπότε οι δίσκοι που είχε στη συλλογή του ήταν τα πρώτα ακούσματα για τα δύο αδέλφια. Το 1966 οι Carpenters παίρνουν μέρος σε μουσικό διαγωνισμό στο Hollywood και καταφέρνουν να κερδίσουν τα περίπου 300 συγκροτήματα που συμμετείχαν.

Το 1968 βρίσκει τα αδέρφια Carpenter να συμμετέχουν στο γκρουπ με το όνομα Spectrum, αποφασίζουν όμως να φύγουν από το συγκεκριμένο σχήμα και ηχογραφούν τα πρώτα τους τραγούδια, τα οποία στέλνουν στον Herb Alpert. Μουσικό θέμα του οποίου ακούμε αυτή την ώρα σαν χαλί. Ο Herb Alpert εκείνη την περίοδο, πέρα από την ενασχόλησή του με τη μουσική, ήταν και ιδιοκτήτης μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Η Karen, που είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 1950, ήταν ακόμη 18 ετών και ξεκινώντας μαζί με τον αδελφό της από το New Haven του Connecticut, έμελε να φέρουν ξανά στην επικαιρότητα τον απαλό ήχο του Easy Listening που κυριαρχούσε στην Αμερική τη δεκαετία του 50. Η τύχη μάλιστα τα έφερε έτσι ώστε η πρώτη τους επιτυχία να είναι μια διασκευή στο Ticket to Ride των Beatles το 1969. Το 1970 ο Herb Alpert τους προτείνει να ηχογραφήσουν ένα παλιό τραγούδι του Bert Bacharach που ήταν στην δεύτερη πλευρά σε κάποιον δίσκο του Richard Chamberlain το 1963. Αυτό το τραγούδι θα τους χαρίσει την επιτυχία που συνοδεύτηκε εκτός από την πρώτη θέση στα τραγούδια των Αμερικάνικων Charts και με ένα βραβείο Grammy ως το καλύτερο νέο συγκρότημα. Το τραγούδι αυτό ήταν το Close to You.

Οι Carpenters λοιπόν, το Close to You, που τους χάρισε την πολύ μεγάλη επιτυχία και την καταξίωση. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει την μελαγχολία της Κάρεν, που από τότε είχε προβλήματα ανορεξίας, προβλήματα που μοιραία θα την οδηγήσουν στο θάνατο τον Φεβρουάριο του 1983, όταν η εξασθενημένη καρδιά της δεν θα μπορέσει να αντέξει τις συνέπειες της ανορεξίας. Σε ηλικία λοιπόν μόλις 32 ετών, η Κάρεν Κάρπεντερ έγινε ακόμη ένα πρόωρο θύμα στον μουσικό χώρο χωρίς να έχει βοήθεια από κανέναν. Οι γονείς της πίστεψαν ότι η ανορεξία της ήταν απλώς μια ιδιοτροπία της σε σχέση με τα φαγητά και ότι ήθελε να κάνει δίαιτα. Οι απότομες αυξομοιώσεις στο σωματικό της βάρος λόγω των διαφόρων θεραπείων που ακολουθούσε στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την ανορεξία, αλλά και εν συνεχεία η βουλιμία της, την έκαναν μέσα σε ένα μήνα να χάνει και να ξαναπαίρνει τουλάχιστον 15 κιλά, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει η καρδιά της και να οδηγηθεί στο θάνατο. Το περιοδικό Rolling Stone είχε προβάλει τους Carpenters σε εξώφυλλο το 1974, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του ήχου της δεκαετίας του 70. Ένας ήχος που μπορεί να μην είχε σχέση με το ροκ, αγκάλιασε όμως όλους τους μουσικόφιλους της εποχής, χάρη στα εξαίσια φωνητικά της Κάρεν και τις ενορχιστρώσεις του Ρίτσαρντ που βραβεύτηκαν αρκετές φορές.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτη του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πάμε στην Ιρλανδία για τη συνέχεια. Πάμε στους Κλανάντ. Μια οικογενειακή μπάντα προερχόμενη από το Γκουίντορ της κομιτείας του Ντόνεγκαλ. Αποτελούμενοι από τρία αδέλφια, Μόια, Κιάραν, Πολ, Μπρέναν και τους δίδυμους θείους τους, Πέντρα και Νόελ Ντάγκαν, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 να παίζουν παραδοσιακά ιρλανδικά τραγούδια στην ταβέρνα του πατέρα των τριών αδελφών που έφερε το όνομα Leo's Tavern. Από το συγκρότημα πέρασε φυσικά και η ανιψιά, η έννοια, η οποία θα φύγει από το συγκρότημα το 82 για να ξεκινήσει σόλο καριέρα και να γίνει διεθνώς γνωστή. Κλανάντ λοιπόν από την Ιρλανδία, άκρος οικογενειακό συγκρότημα, Closer to Your Heart, αμέσως τώρα για τον Γιάννη.

Γεια σου Μαριέλα, φυσικά Gladys Knight and the Pips, και αυτοί ανοίγουν σε αυτή την κατηγορία. Θα πάνε στο δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς με τα οικογενειακά συγκροτήματα. Η Κλανάντ λοιπόν από την Ιρλανδία, με folk στοιχεία από Ιρλανδική και Κέλτικη μουσική, τραγουδώντας σε διάφορες γλώσσες όπως αγγλικά, λατινικά, γαελικά, τη γλώσσα των Μοϊκανών και κυρίως τη μητρική τους γλώσσα, τα Ιρλανδικά.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Χριστίνα, οι Dire Straits θα πάνε και αυτοί για το δεύτερο μέρος. Καθώς η απόψινή εκπομπή θα κλείσει με κλανάντ. Το I Will Find You που έγινε και πάρα πολύ γνωστό μέσα από την ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τζέρι Ράφερτι, Baker Street. Ο δρόμος στην περιοχή του Westminster στο Λονδίνο, που πήρε το όνομά του από τον κατασκευαστή William Baker στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένας δρόμος που είναι γνωστός και επειδή σε εκείνον κατοικούσε και εργαζόταν ο Sherlock Holmes. Στον ίδιο δρόμο επίσης, στην Baker Street, άνοιξε το πρώτο μουσείο της Madame Tussauds. Ενώ στον ίδιο δρόμο, στην Baker Street, βρισκόταν και η πρώτη boutique των Beatles από το 1964 έως και το 1967. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε δρόμους. Τραγούδια λοιπόν για δρόμους και για πλατείες, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και στην χώρα μας, ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά οι δρόμοι έχουν τη δική τους ιστορία. Η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για δρόμους, ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπητικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για δρόμους, ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Ο δικός σας αγαπημένος δρόμος για

υπάρχει ακόμη ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές τραγούδι. 110th Street. Τραγούδι φυσικά από πολλούς καλλιτέχνες, απόψε από τον Bobby Womack.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε τραγούδια που γράφτηκαν για δρόμους, για λεωφόρους, για πλατείες. Γεια σου Μιχάλη, John Denver και Country Roads.

Εντάξει, δεν θα μείνουμε αποκλειστικά μόνο σε τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους την ονομασία μιας οδού. Θα πάμε και σε γενικότερα, όπως αυτά που αναφέρονται σε road, σε streets και όλα τα συναφή. Καλώς ήρθες Δημήτρη, γεια σου Κωνσταντίνε. Με τους Doors και το Love Street, γεια σου Ρένα, Route 66. Φυσικά 4.000 χιλιόμετρα από το Σικάγο μέχρι και την Καλιφόρνια. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Καλώς ήρθες Αγγελική. Γεια σου Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Παράλληλα όμως, όπως σας είπα, με τα τραγούδια τα οποία θα διαλέξετε σχετικά με οδούς στην απόψινή εκπομπή, θα ήθελα να μου απαντήσει και στο ερώτημα ποια είναι η αγαπημένη σας οδός στην Αθήνα, ποιος είναι ο αγαπημένος σας δρόμος. Αυτός που σας αρέσει περισσότερο να κάνετε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή κάποιας άλλης φυσικά ελληνικής πόλης. Γεια σου Εύη, Rolling Stones και South Michigan Avenue. Καλώς ήρθες Δέσποινα, Willie Nelson, On The Road Again. Εγώ προς το παρόν θα επιμείνω για λίγο ελληνικά και θα σας καλέσω να περάσουμε μία βόλτα από Σίνα, Σταδίου και Μπενάκη.

Γεια σου Κατερίνα, θα συμφωνήσω, είναι πολύ ωραίος ο Φίβος. Θα τον καλέσω ξανά στο στούντιο. Πώς μεταμόρφωσε το κέντρο της Αθήνας, μέσα σε ένα τραγούδι. Να βρει το δικό μας. Γεια σου Εύη, ωραίες τσάρκες μου λέει. Διονυσίου, αεροπαγήτου φυσικά. Ενώ ο Χρήστος, πεζόδρομος μου λέει. Διονυσίου, αεροπαγήτου, αυτός είναι ο αγαπημένος μου δρόμος. Οδηγεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οδείο Ηρώδου Αττικού και φυσικά στον θερινό κινηματογράφο Θησίο.

Ηλιοφόρος των Ηλυσίων Πεδίων. Η μεγάλη ηλιοφόρος στο Παρίσι με μήκος 2 χιλιόμετρα που ξεκινάει από την πλατεία Charles de Gaulle, όπου βρίσκεται και η αψίδα του Θριάμβου και καταλήγει στην πλατεία Concorde. Είναι διάσημη για τα θέατρα, τις καφετέρειες, τα πολυκαταστήματα, τους κινηματογράφους, αλλά και για τις στρατιωτικές παρελάσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Πήρε τα όνομά της από τα Ηλίσια πεδία, στα οποία κατά την ελληνική μυθολογία αποτελούσαν τμήμα του Άδη και ήταν ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρώων και των ενάρετων. Εύη, μαχαιριά στην καρδιά ήταν το συγκεκριμένο. Γεια σου Γιάννη, Talking Heads και Road to Nowhere. Όμορφη και εναλλακτική πρόταση. Καλώς ήρθες Μαρίνα και εσύ Ρίτσα. Αγαπημένος δρόμος μου λέει στην Αθήνα, φυσικά η οδός Αδριανού. Εκεί, στο Θησίο με θέα την Ακρόπολη. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, καλώς ήρθες ζωή. Η Μαρίνα μου λέει τρυπόδων, πιάνει από φανάρι τη Διογέννη, πάει αναφιώτικα και ύστερα σε βγάζει, εάν στρίψεις, στους αέριδες. Με κάνει να αισθάνομαι τουρίστρια στην πόλη μου. Όσο για επιλογή, Μπαράμπας και On the Road Again. Νικόλα, φυσικά, μέχρι και τα σοκάκια μετράνε στην απόψινή εκπομπή. Θα φύγουμε λοιπόν από το Παρίσι και θα πάμε πάλι για λίγο στην Αμερική. Για μία χαμένη λεωφόρο. Ή μάλλον για μία λεωφόρο η οποία υπήρξε κυρίως στην φαντασία. Ventura Highway. Στην πραγματικότητα όλα συνέβησαν σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό εκεί στην Καλιφόρνια, όπου οι μέρες είναι μεγαλύτερες και οι νύχτες δυνατότερες ακόμη και από το φεγγάρι. Ένα αυτοκίνητο βγαλμένο από τα 70's ανέβαινε την ακτή και μία οικογένεια στα ρηγότα δερμάτινα καθίσματά του έβλεπε την περιοχή. Ξαφνικά το αυτοκίνητο σταμάτησε από ένα σκασμένο λάστιχο. Όσο ο πατέρας το άλλαζε, τα παιδιά είχαν βγει, είχαν καθίσει στην άσφαλτο και χάζευαν τα σύννεφα που ένα από αυτά έμοιαζε με έναν μικρό αλιγάτορα στον αέρα. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο Ντιούι, παρατήρησε μία ταμπέλα που έγραφε Ventura. Χρόνια αργότερα, όταν μεγάλωσε, έγραψε ένα τραγούδι με τον τίτλο Ventura Highway, εξηγώντας ότι οι αλιγάτορες στον αέρα και όλοι οι άλλοι στίχοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αναθεματισμένη νοσταλγία της εποχής που ήταν παιδί, που περπατούσε ανάμεσα σε ψηλά στάχια και που είχε στο στόμα ένα κομμάτι χορτάρι. America Ventura Highway.

Ίσως ο πιο διάσημος δρόμος από όλους παγκοσμίως είναι η Route 66. Είναι αλήθεια ότι στην σύντομη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν και να ονειρεύονται μέσα από τους θρύλους της χώρας. Ένας από αυτούς αναμφισβήτητα είναι ο αυτοκινητόδρομος Route 66 ή αλλιώς Mother Road, ο πιο διάσημος ίσως δρόμος του κόσμου που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να συνδέσει το Σικάγο με το Λος Άντζελες και το Ιλινόις με την Καλιφόρνια.

Με μήκος περίπου 4.000 χιλιόμετρα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, ο Route 66 υπήρξε ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος που διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνοντας συνολικά 8 πολιτείες. Η κατασκευή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να δοθεί μια διέξοδος στην οικονομική ασφυξία των κεντρικών αμερικανικών πολιτείων προς την πλούσια αμερικανική δύση, την γη δηλαδή της δεύτερης ευκαιρίας. Πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι, το οποίο φυσικά έγινε τραγούδι, έγινε ταινία, έγινε βιβλίο, από τον Nat King Cole. Πάρα πολλές διασκευές στη συνέχεια και από τους Rolling Stones. Η απόψινή εκτέλεση φυσικά είναι από τους Depeche Mode. Ρένα αφιερωμένο σε σένα. Γεια σου Σωτηρία, αγαπημένος δρόμος Μασαλίας στην Αθήνα και Βουκουρεστίου. Φυσικά, οι περισσότερες προτάσεις αφορούν την Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Το ίδιο μου λέει και η Ιωάννα. Εδώ είμαι, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με θέα την ομορφότερη του κόσμου και επίσης ένα μικρό στενάκι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που γεννήθηκα, όπως το θυμάμαι, στα παιδικά μου χρόνια.

Γεια σου Μαργαρίτη. Στην Αθήνα μου λέει η Μητροπόλεως. Στη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους και Τσιμισκή. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Στη συνέχεια δεν θα πάμε σε δρόμο, αλλά σε πλατεία. Μία από τις αγαπημένες των Αθηναίων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Πλατεία.

Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες, σαν να μην πέρασε μια μέρα, φυσικά με αναφορά στην πλατεία Μαβίλη. Η πλατεία παλαιότερα λεγόταν Στέγη Πατρίδος, επειδή σε μικρή απόσταση υπήρχαν οι προσφυγικές πολυκατοικίες του ομώνυμου οργανισμού. Πήρε όμως την τελική της ονομασία προς τη μήνυ του επτανήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Και από τον Γιώργο Δημητριάδη στις τρύπες. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι δρόμος. Ερετικέ για εσένα.

Οι αγαπημένοι μας δρόμοι λοιπόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο πολλοί εξ αυτών έγιναν και τραγούδι. Γεια σου Φώτη, Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη μου λέει και από Θεσσαλονίκη Παραλιακή. Ο Πάνος μου λέει η Αθήνα δυστυχώς έχει απομείνει με πολύ λίγους δρόμους που ευχαριστιέσαι να περπατάς. Εγώ μου λέει βεβαίως την περπατάω όλη τα τελευταία χρόνια από χόμπι. Και για να ξεφύγω από ηχηρές επιλογές όπως η Διονυσίου Αεροπαγήτου, θα διαλέξω την Ομήρου στη Νέα Σμύρνη. Έναν απαράλλαχτο εδώ και δεκαετίες δρόμο με δύο διαφορετικά μισά, ένα εμπορικό και ολοζώντανο και ένα ήσυχο κέντρο από κέντρο. Γεια σας Σόφη, αγαπημένος Διονυσίου Αεροπαγήτου και όλα τα στενά στη γειτονιά των Αγγέλων. Γιατί εκεί πολύ απλά είναι θαμμένες όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις. Επιλογή τραγούδιο, το Country Roads. Γεια σου Real Blogger, αγαπημένος δρόμος, η Κυρίστου, στην πλάκα, για την ησυχία της, αλλά και για τα παλιά σπίτια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη, στην Αρτάκη, στην Ιώτα και στον Κώστα, που όπως μου γράφουν κάνουμε πιο όμορφες τις νύχτες τους στο Λονδίνο, να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα Γιώργο, ο αγαπημένος μου δρόμος στην Αθήνα, η Χαροκόπου, στην Καλλιθέα. Μάλιστα λέει με δική μου πρόταση προς τον Δήμο όταν ήμουν 15 ετών, δεν δροφητέθηκε με μουριές. Είναι ο μοναδικός μου λέει στην Αθήνα, πλην Βασιλής Σοφίας και Πλάκας. Όπως σας τα είπα, θα πάρουμε τους δρόμους απόψε. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε έναν μακρινό σε εμάς, σε έναν δρόμο που διαπερνά και τον Μαχάταν και τον Μπρόγκς, ο λόγος για το περίφημο Broadway.

Broadway λοιπόν, ο περίφημος δρόμος της Νέας Υόρκης με μήκος 21 χιλιόμετρων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της πόλης, καθώς δημιουργήθηκε όταν ακόμη η πόλη είχε την ονομασία Νέο Άμστερνταμ. Πριν ακόμη λοιπόν αποκτήσει την τελική της ονομασία σαν Νέα Υόρκη. Φυσικά το Broadway είναι ξακουστό και για το θέατρό του, αλλά και για πολλές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο δρόμο. Nights on Broadway, το τραγούδι των Bee Gees, εδώ από Candy Station, αφιερωμένο στην Κατερίνα, η οποία ψηφίζει πλατεία Μαβίλη μόνο και μόνο για το βρώμικο. Και ποιος δεν έχει περάσει από εκεί, όλοι μας. Και ξενύχτια με ποτό και για βρώμικο. Δεν σας κρύβω, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα να περπατώ στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας μ' αρέσουν αυτοί οι δρόμοι της. Χθες το βράδυ έκανα μια τέτοια βόλτα. Είδα αρκετά μαγαζιά με αυτές τις παλιές επιγραφές που σου θυμίζουν δεκαετία 50 και 60 από ελληνικό κινηματογράφο. Όμως η αγαπημένη μου διαδρομή, η αγαπημένη μου δρόμη είναι αυτή του Μέτς. Η συνοικία του Μέτς εκεί πίσω από τον Αρδιτό. Με όλα τα σοκάκια, με όλα τα δρομάκια. Από τη Μάρκου Μουσούρου μέχρι και την αναπαύσεως, ακόμη και το πρώτο νεκροταφείο.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη το Σκουρί. Έχουμε κάποιους κοινούς αγαπημένους δρόμους. Να σε καλά, Βασίλη μου, καλή δύναμη και πάντα με δυνατό ρεπορτάζ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Γεια σου Τάσο, όμορφο μου λέει και ταξιδιάρικο το θέμα. Τι θα έλεγες για Penny Lane από Beatles? Φυσικά ένα μικρό στενό του Liverpool έγινε διάσημο χάρη στο τραγούδι. Γεια σου Βασίλη, να μην ξεχάσουμε λίγο τον αγαπημένο μας Sting, το Moon Over Bourbon Street, ο γνωστός δρόμος της Νέας Ορλεάνης. Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί πολύ απλά είναι αυτό που έχουμε προγραμματίσει για να μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Μέρη, ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, κάποτε η καλύτερη βόλτα με Θέα, τη Ζέα και το Πασαλιμάνι. Καλησπέρα και στον Γιάννη, Παγκράτη και προφήτης Ηλίας, εκεί που μεγάλωσα μου λέει και έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις. Ενώ η Πέγγι επιλέγει την πλατεία Αβυσσινίας. Καλησπέρα Μαρία, κίδα Αθηναίων, φυσικά στην πλάκα. Ενώ ο Χρήστος την οδό Αριστοτέλους. Ο Βασίλης λοιπόν μας πρότεινε να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street, με τον Sting στην ερμηνεία, δρόμος ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για τα bars που υπήρχαν εκεί, αλλά και για τα strips clubs. Moon Over Bourbon Street, Sting μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των κλίμακων.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Γεια σου Άρη. Λόγω μου λέει επαγγέλματος, ο ομορφότερος δρόμος στην Αθήνα είναι για μένα μπροστά στην πύλη του Αδριανού νύχτα. Και βάλε μου λέει επιτέλους Σέγκερ το Turn the Page. Θα συμφωνήσω για το σημείο. Όλος αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ όμορφος. Το θέμα μας απόψε λοιπόν είναι αγαπημένοι δρόμοι, λεωφόροι, πλατείες, οι οποίοι μάλιστα έγιναν κάποια στιγμή και τραγούδια. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας τραγουδιών σχετικά με δρόμους ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Γεια σου Σημεών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο, η αγαπημένη μου οδός λέει είναι η Αργοναυτών, δηλαδή η παραλία του Βόλου, από τα Ψαράδικα μέχρι στον Άναυρο. Και τι δεν θα έδινα μου λέει για να κάνω μία βόλτα εκεί. Σου εύχομαι να την πραγματοποιήσεις και σύντομα. Γεια σου Τόνι, αρχίζουμε μου λέει με τουρνά. Είναι κάτι παιδιά για μια βόλτα από τη Σίνα, μετά πάμε Foo Fighters, Long Way to Run και καταλήγουμε δυναμικά με AC/DC και Highway to Hell. Καλησπέρα Ειρήνη, δεν άκουσα μου λέει από την αρχή, αλλά τώρα σε ακούω και είπα να πω ένα γεια. Το The Letter των Box Tops πιάνει όλους τους δρόμους. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Έτσι κι αλλιώς απόψε, όλοι οι δρόμοι είναι δικοί μας.

Νίκο, αφιερωμένο σε σένα. Το Tonight the Streets Are Ours του Richard Holley. Γεια σου, Νάντια, πλατεία Ληστών, Κέρκυρα. Όντως, πόση ομορφιά, η μεγαλύτερη πλατεία έτσι κι αλλιώς των Βαλκανίων σε έκταση, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο όμορφες του κόσμου. Η υπέροχη πόλη της Κέρκυρας. Γεια σου, Θανάση. Αγαπημένη μου δρόμη, λέει, όλοι γύρω από την Ομόνοια την δεκαετία του 80. Με κατάληξη για Βρώμικο και εφημερίδα ξημερώνοντας Κυριακή. Δεν θα πάμε όμως κοντά στην Ομόνοια, αλλά θα πάμε στο Λίβερπουλ. Για ένα μικρό στενό, έναν αληθινό δρόμο, που έγινε διάσημος όταν τον έκαναν τραγούδι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Η επιλογή λοιπόν του Τάσου και της Μαρίας είναι το Penny Lane από τους Beatles.

Γεια σου Γιάννη, αγαπημένος δρόμος η Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Αλλά και οι δρόμοι της συνοικίας του δάσους στο Χαϊδάρι. Ενώ η Μάγια διαλέγω, μου λέει, μεταξύ πολλών αγαπημένων δρόμων, την παλιά Σταδίου, με τα νεοκλασικά της, τα λαμπερά καταστήματα, το σινεμά Αττικών, τον Απόλλωνα, το Άστορο.

Γεια σου Χριστίνα, όλα είναι δρόμος. Όπως γράφει στο email σου, θα το διαβάσω ολόκληρο όταν θα το συνοδεύσω μαζί με το τραγούδι που μου έχει στείλει. Η επιλογή σας που βρίσκεται πιο ψηλά από κάθε άλλη στην απόψινή εκπομπή είναι το Country Roads. Αμέσως τώρα έρχεται Σόφη μου, αφιερωμένο σε σένα και σε όσους το διάλεξαν.

Γεια σου Ντίνα, είχε δίκιο μου λέει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Η βόλτα από τα Ψαράδικα μέχρι τον Άναυρο και λίγο πιο πέρα, εκεί στον Βόλο, είναι μια από τις πιο ωραίες διαδρομές. Και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί. Γεια σου Τεό, αγαπημένος δρόμος η Αγίου Νικολάου και η πλατεία τα Ψηλά Αλόνια στην Πάτρα, όπου ήμουν φοιτητής στο μαθηματικό. Διπλή επιλογή, Bruce Springsteen, Streets of Fire ή Pretenders, Middle of the Road. Για να πάμε και λίγο στη Ρώμη, την έχουμε ξεχάσει μέχρι τώρα, στο ταξίδι που έχουμε κάνει. Via Veneto, μία από τις πιο γνωστές οδούς της Ρώμης, μία από τις ακριβότερες, διασημότερες και πολυτελέστερες στην αιώνια πόλη. Έλαβε το σημερινό της όνομα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανάμνηση της μάχης που διεξήχθη στην περιοχή του Βιτόριο Βένετο. Έφτασε στο απόγειο της φήμης της κατά τη δεκαετία του 60, όταν οι διάσημοι κινηματογραφικοί αστέρες σύχναζαν στα πολυάριθμα ξενοδοχεία και καφέ με τους παπαράτσι να καιροφυλακτούν. Η εποχή αυτή αποθανατίστηκε και στην ταινία «Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνη.

Via Veneto, λοιπόν, όπως τη λένε οι Ιταλοί. Via Veneto, όπως τη λέμε εμείς. Ένας από τους πιο διάσημους δρόμους, όχι μόνο της Ρώμης, αλλά παγκοσμίως. Χάρη και στη μουσική του Νίνο Ρότα. Γεια σου Χριστίνα. Τελευταίο επεισόδιο μου λέει Sherlock, αλλά δεν έκανα τον κόπο καν να ανοίξω το σύνδεσμο. Έμεινα στην εκπομπή. Δεν είναι, μου λέει, ωραιότερος, είναι όμως ο δικός μου δρόμος της Αθήνας επί πολλά χρόνια. Ο παλιός Μήλος, το 55 που έκλεισε, το καφέ της Ελένης που παίζει μονίμως Radio France, ενώ εμφανίζονται οι ίδιες παρέες της Κυριακής με τις εφημερίδες Παραμάσχαλα. Ο Ερωδιός που μ' αρέσει αλλά δεν πάω γιατί πάω στην Ελένη. Ο Ίνδικτος με τις υπέροχες μεταφράσεις του Ντοστογεύσκη. Τα παλιά νεοκλασικά στο απέναντι πεζοδρόμιο, οι μπάρες στο αστυνομικό τμήμα, η κλασική μουριά με ουζάκι, παπούδια και τάβλοι από νωρίς, η λαϊκή του Σαββάτου. Εάν δεν έχετε καταλάβει για ποιον δρόμο μιλάω ακόμη, φυσικά η Καλλιδρομίου φωνάζει από μόνο του. Καλλιδρομίου λοιπόν, εξάρχεια για την Χριστίνα, επιλογή όμως ιταλική. Πιάτσα Γκράντε από Λούτσιο Ντάλα.

Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Γεια σου ναυσικά. Τώρα είδα ότι είχε ζητήσει το τραγούδι του Richard Holly λίγο νωρίτερα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να οδηγώ και συχνά πίσω από το τιμόνι με πιάνει εκείνο το συνέστημα του να ακολουθήσω τον δρόμο και όπου με βγάλει. Δεν είναι, μου λέει, τάση φυγής, απλά λατρεύω το ταξίδι. Να έχω τον δρόμο δικό μου. Καληνύχτα, Real Blockers, ευχαριστώ ιδιαίτερα, φίλε. Πάμε και σε ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ιστορία ενός μουσικού που βρίσκεται συνέχεια στον δρόμο, επηρεασμένος λοιπόν από τα ταξίδια και τους δρόμους που έχει κάνει. Ο Bob Seger θα γράψει το Turn the Page, την επιλογή του Άρη. Άρη, για σένα, φίλε, καλούς δρόμους να έχεις και να περνά συχνά εκεί από την πύλη του Αδριανού. Home.

Γεια σου Άγγελε στα Χανιά. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική εκπομπή. Καλησπέρα Βόρεια, κοίτα να δεις μου λέει τι έγινε τώρα. Με το Country Roads που έπαιξε λίγο νωρίτερα μου θύμισες μια μπειραρία και έναν δρόμο με φώτα εντός του πλακόστρωτου στην Γενέβη το 2011, όπου μια κακή βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική γνωριμία με δύο παιδιά από την Αμερική. Ο συνδυασμός μουσικής και δρόμου απεδείχθη πολύ πιο ισχυρός από ό,τι νόμιζα. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλε για αυτή την ενθύμηση και χαίρομαι που βοήθησε πάρα πολύ η μουσική. Χριστό, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά για τα σοκάκια της Μονεμβασιάς. Πανέμορφα νιώθεις ότι είσαι σε μια άλλη, πραγματικά, περίοδο. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι. Μα για να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Γιάννη μου, καλή ξεκούραση. Βλέπω ότι τώρα γυρνάς από την εργασία. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Καλώς ήρθες Έλενα με τον Γκάρι Μουρ και το Parisian Walkaways. Για λίγο ακόμη θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Θα πάμε στη Φιλαδέλφεια για την επιλογή του Τέο.

επόμενος δρόμος που έρχεται είναι και αυτός φανταστικός, όπως το Ventura Highway. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα φανταστικό στοιχείο μέσα από τον μάγο του Oz. Yellow Brick Road. Ο Elton John. Ειρήνη, αφιερωμένο για την επανεμφάνισή σου μετά από πολύ καιρό.

Goodbye Yellow Brick Road, ο Elton John. Χρήστο, θα συμφωνήσω με το Μέτς. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Είναι η Μονμάρτη της Αθήνας, μια από τις πιο όμορφες συνοικίες με υπέροχους δρόμους. Where the streets have no name, για τη συνέχεια η επιλογή του Γιάννη. Εδώ στην εκτέλεση με την συνοδεία της χοροδίας του Σοβέτο.

On the Road Again, τραγούδι των Canet Hit. Εδώ η διασκευή είναι από την Katie Melua. Αφιερωμένο στον Γιάννη στα Μέγαρα. Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ήταν υπέροχη η διαδρομή. Ελπίζω να περάσαμε μέσα από όμορφα σοκάκια. Καληνύχτα Καλλιόπη, ο ωραιότερος δρόμος λέει είναι αυτός που σε χαλαρώνει και σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Διώχνοντας άσχημες σκέψεις, ένας δρόμος με θέα, όποιος κι αν είναι αυτός. Βουνό, θάλασσα, ουρανό, ορίζοντα. Ή απλά ένας δρόμος, ένα στενό με στιγμές που μετράνε στη ζωή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που και αυτό αναφέρεται σε έναν διάσημο δρόμο. Ο λόγος για το Boulevard of Broken Dreams, όχι το τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τους Green Day, αλλά το παλαιότερο τραγούδι μέσα από την ταινία Moulin Rouge του 1934. Και η αναφορά γίνεται στο Sunset Boulevard του Los Angeles, έναν δρόμο 35 χιλιόμετρων που φιλοξενεί από την γκλαμουριά του Hollywood μέχρι και τα πορνεία του Los Angeles. Προφανώς φιλοξενεί και πλούσια δόση ραγισμένων ονείρων. Boulevard of Broken Dreams με τη φωνή ποιου άλλου του Tony Bennett.

Boulevard of Broken Dreams. Ο Τόνι Μπένετ, λοιπόν, για τον διάσημο δρόμο, το Sunset Boulevard, στο Λος Άντζελες. Καληνύχτα, Πέγγι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δημήτρη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε μια μουσική βόλτα σε αγαπημένους δρόμους. Δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, οι οποίες έγιναν τραγούδια. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τους δικούς μας αγαπημένους δρόμους. Φυσικά ο δρόμος που ξεχώρισε σε αυτήν την εκπομπή είναι η Διονυσίου Αρωπαγίτου με την επιβλητική θέα της Ακρόπολης, αλλά και γενικότερα οι δρόμοι της Πλάκας, του Θησίου και του Κέντρου. Βέβαια, όπως επισημαίνει η Μαρία, ο δρόμος της μουσικής είναι ο καλύτερος δρόμος για να βρεις και την ομορφιά της ζωής. Και είμαστε τυχεροί όσοι τον περπατάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και σε σένα, Χρήστο. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή την θεματική εκπομπή θα αναφέρεται σε δρόμους, είναι το Roads, τον Portishead. Όχι όμως η αυθεντική του εκτέλεση, αλλά η διασκευή από τους Bristol.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία
0: για... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Απορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή.